Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 1936, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Jim Henson. Μάλλον δεν τον ξέρετε, σίγουρα όμως ξέρετε το Muppet Show που αυτός δημιούργησε. Λίγα χρόνια μετά, το 1951, σαν σήμερα, γεννήθηκε και ένας τύπος που δημιούργησε δικό του ρεύμα στον κινηματογράφο. Είναι ο Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ. Στον κινηματογράφο θα μπορούσε να γίνει ταινία και ιστορία των Nirvana. Το 1991, σαν σήμερα, το άλμπουμ τους Nevermind κυκλοφόρησε στην Αμερική. Εκεί που ζει και γεννημένη το 1962, σαν σήμερα, Ελληνοαμερικανίδα Νία Βαρντάλος, που έδειξε σε όλο τον κόσμο πως είναι ο γάμος αλλά ελληνικά.
2: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Μόνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: λέμε.
1: Καλημέρα σας. Έλα, μην βγούμε εδώ μέσα.
0: Ναι,
1: έλα, μην βγούμε εδώ μέσα.
0: Θα κάνουμε τίποτα ή να φύγω.
1: Όχι, να κάτσεις.
0: Α, θα κάτσω.
1: Αλλά δεν φταίνει τίποτα να κολλήσουμε εμείς τώρα εδώ πέρα.
0: Έχουμε, όχι, έχουμε, δεν είναι, είναι εξορόβηχα.
1: Έχουμε εκπομπές. Έχουμε εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Κασιανή έχει δελτία το μεσημέρι στο Real FM.
2: Ναι. Ναι. Περίμενε, δεν έχω μικρόφωνο.
1: Μικρόφωνο δεν έχει.
0: Τι να το κάνει.
1: Λοιπόν, όσο δεν μιλάει Κασιανή, 4 λεπτά μετά τις 6.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι, τι κάνετε?
2: Εδώ, είμαι εδώ με τα αγόρια μου σήμερα. Ναι, με τον Γιώργο Παγάνη και τον Σπύρο Παπαδάκη.
1: Είχε ίστρο ο Παπαδάκης, γι' αυτό καταλαβες.
2: Εγώ να δεις σε λίγο πώς θα πηγαίνει η γλώσσα μου ροδάνη. Ναι. Με τον καφέ του Σπύρου που πίνουμε και οι δύο. Βασικά και οι δύο που πίνουμε.
1: Το...
2: Ναι, ναι. Αλλά εγώ σου είπα, τον αραιώνομαι νερό, δεν μπορώ να το πιω.
0: Σαπρανίδη, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα το όνειρό μου. Αποκτώ fan club όσον αφορά στον καφέ. Είδες η ανάγκη.
2: Ας μην είχαν τελειώσει κάποιοι.
1: Ένα πράγμα.
0: Γι' αυτό λέω, είδες η ανάγκη.
1: Μη φτάσει η Ελλάδα να εξαρτάται από τον καφέ του Παπαδάκη. Μόνο αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Να σου πω, ευτυχές γεγονός θα ήταν αυτό.
1: Γιατί θα ήταν ευτυχές γεγονός?
0: Για να εξαρτάται η χώρα, να πούμε, από ένα καφέ. Γιατί τώρα που εξαρτάται από όλα τα υπόλοιπα, όπως βλέπεις, πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο.
1: Καφές που φτιάχνεις δεν είναι καφές, μάνα μου, είναι crash test. Πίνεις μια γουλιά και δοκιμάζεις τη λειτουργία της καρδιάς, των νεφρών, όλο το σύστημα μέσα.
0: Κάτσε, κάτσε. Τώρα σε λίγο που θα φτάσει στα 2,5 ευρώ η αμόλυβδη βενζίνη, επειδή την έχει.
1: Καφές πλασμαφαίρεσης. Ναι,
0: τον καφέ τον έχει ονομάσει ο Παρδάλης, να ξέρεις, ο συγκεκριμένο.
1: Πλασμαφαίρεση.
0: Όχι. Κατοστάρα
1: αμόλυβδη. Ναι, ναι.
0: Μαζούτ επίσης.
2: Συμφωνώ.
0: Οπότε θα το δοκιμάσω, ρε παιδιά, μήπως πηγαίνει το αυτοκίνητο μόνο με τον καφέ.
1: Λέγε τώρα, σε κρατήσαμε με την Κασιανή να πεις για το ρεπορτάζ που έκανες. Απαράδεκτε τύπε, το ρεπορτάζ που έκανες ρωτώντας το Μαξίμου για τα τεχνικά θέματα και το.
0: Ρε παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
1: Γιατί παίρνεις το Μαξίμου?
0: Γιατί παίρνεις το Μαξίμου? Και τι θα κάνω, τι θα βάλω, θα προσλάβω, θα πάω σε υπνοθεραπευτή?
1: Δεν ξέρεις ότι οι δημοσιογράφοι δεν παίρνουν τηλέφωνο στο Μαξίμου, είναι απέναντι.
0: Παίρνουμε τηλέφωνο. Όχι, όχι, περίμενε. Παίρνουμε τηλέφωνο στο Μαξίμου, όχι στο κτίριο. Μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι μέσα, έτσι,
1: κάποιοι για να μην παρεξηγηθούμε.
0: Κάποιοι, ναι, κάποιοι πάνε και μιλάνε στο κτίριο και νομίζω ότι θα πάρουν απαντήσεις. Λοιπόν, μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση. Ασφαλώς και μιλάμε με την αξιωματική αντιπολίτευση για να ξέρουμε τι θα κάνει και όλα τα σχετικά και την κριτική που ασκεί.
1: Περίμενε, εξηγήσου. Ναι. Με την αξιωματική αντιπολίτευση την κοινοβουλευτική ή με την αξιωματική αντιπολίτευση ή εμείς ή κανείς?
0: Και με το εμείς ή κανείς. Ασφαλώς. Μιλάμε και με την αξιωματική αντιπολίτευση της Βουλής και με την αξιωματική αντιπολίτευση των δημοσκοπήσεων.
1: Έτσι δεν έπρεπε να σε ρωτήσω ποια αξιωματική αντιπολίτευση
0: είναι? Εννοείται, εννοείται, εννοείται. Διότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχουμε το ρεπορτάζ. Να ενημερώνουμε σε κάποιους, ρε παιδί μου, κοίταξε. Είναι κάποιοι είναι της σχολής ότι έχω φτιάξει το δικό μου, τη δικιά μου ιστορία. Έχω φτιάξει τη δική μου πραγματικότητα. Δεν μπορείς να έρχεσαι εσύ, αγαπητέ μου. Δεν μπορείς να έρχεσαι, βρε παλιό μπακλαμά, να μου λες 5 πράγματα τα οποία είναι ρεπορτάζ, είναι αληθινά και μου χαλάς εμένα τη δική μου ιστορία.
1: Όχι, κύριε, γιατί η συχνότητα είναι δημόσια και δεν μπορεί να μου λες εσύ τα αυτά που θες, θα λες αυτά που σκέφτομαι εγώ.
0: Τελείωσε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Τώρα. Ο μπακλαμάς είναι κάτι ανάμεσα σε μπακλαβάς και μπαγλαμάς?
0: Ο μπακλαμάς είναι ο μπακλαμάς. Είναι το μπακλαμαδάκι. Κλικ, κλικ, κλικ,
1: κλικ. Ναι, δεν τα ξέρει το κορίτσι, ρε.
2: Μπαγ δεν είναι, μπαγλά μας.
1: Τον μπέρδεψες τώρα, είναι και ο Ερντογάν στη Ζωά. Έφυγε από τη Νέα Υόρκη, από τον Οργανισμό Ενωμένων
0: Εθνών. Έφυγε ο Ρετσέπ.
1: Έφυγε, έφυγε, πάει. Γύρισε πίσω.
0: Συγγνώμη, και τι πήρε?
1: Τον είπε ο άλλος hard cookie.
2: Τώρα τι θες?
0: Πήγε για ψωμί.
2: Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Ρε παιδί μου, κάτσε. Με συγχωρείς, δεν μας κάνεις. Από πέρυσι δεν μας λέγανε τα πήρε όλα? Δεν πήρε τελικά τίποτα?
1: Όχι μόνο αυτό. Πιο παλιά μας λέγανε γιατί μακάρι να είχαμε στην Ελλάδα έναν Ερντογάν.
0: Έναν Ερντογάν.
1: Ο οποίος ξέρει από διπλωματία, ξεδιπλώνει τα ταλέντα του, κάνει.
0: Αμέ, αμέ.
1: Καταλάβες, μακάρι να είχαμε κι εμείς. Δεν έχουμε.
0: Η πλάκα η μεγάλη, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί που τα λέγανε ανήκουν στην αντιπολίτευση και δεν βλέπουν που βρίσκεται η αντιπολίτευση στην Τουρκία.
1: Όχι, μάνα μου, είναι και σε άλλες πτέρυγες.
0: Ναι,
1: εγώ λέω το εξής.
0: Εσύ μιλάς για το ισοκομματικό.
1: Εσύ που είσαι καλός ρεπόρτερ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, λέω τώρα εγώ. Δεν θα είχε όμως ενδιαφέρον να γίνει μια φορά μια έρευνα? Εγώ τώρα μιλάω υποθετικά, Σπύρο.
0: Ναι,
1: υποθετικά μιλάω. Να μάθουμε, ρε παιδί μου, μέσω των τουρκικών τραπεζών τι ποσά έχουν διακινηθεί στη χώρα μας και σε ποιους. Το για ποιο, για ποιο λόγο, θα το βρούμε σε δεύτερο χρόνο. Όχι εμείς, οι αρμόδιες αρχές εννοώ.
0: Εσύ το
1: αλλά το πρώτο κομμάτι.
0: Το σκληραίνεις το πράγμα.
1: Επειδή υπάρχουν ρεπόρτερ εδώ, γιατί εγώ δεν είμαι, είναι αυτοί που μας ακούνε, γράφουν κτλ. Είναι ρεπορταράδες.
0: Και ειδικά στα social media.
1: Τα ποσά από τουρκικές τράπεζες που διακινούνται στην Ελλάδα, για ποιο λόγο και πού πάνε, δεν θα έχει ενδιαφέρον, παιδί μου. Ε, θεωρητικά λέμε ρε Κασιανή.
0: Το σκληραίνει η Κασιανή.
2: Να μάθουμε.
0: Το πάει σε άλλο επίπεδο, το πάει σε άλλη πίστα.
2: Τα τουρκικά τα χρήματα. Είναι σαν την Operation Overloaded που λέγαμε
1: πριν. Σου πω συνέχεια να ξέρει 7.
0: Πω. Έτσι το λένε στο Αγρίνιο. Operation Overloaded.
1: Έμεινε.
2: Είμαστε γνωστοί.
1: Κασιανή εχθέ.
2: Στο ξηρόμενο είμαστε γνωστοί
0: εγκλωματίε.
1: Δεν το ξέρει εσύ, κύριε Δημήτρη. Κύριε Σπύρο, δεν το ξέρει εσύ.
0: Το Operation Overloaded.
1: Ναι, ναι, ναι. Ότι έχουν βαρέσει όλε οι ευρωπαϊκέ υπηρεσίε. Συναγερμό γιατί έχουμε γεμίσει πάλι bots. Που λένε αυτή τη φορά λένε με ελληνικά. Η Γερμανία ξύπνησε. Η Ελλάδα.
0: Η Γερμανία. Η Ελλάδα ακόμα, κοίταξε να δεις, ψάχνει πρώτα απ' όλα την τιμή της βενζίνης στα βενζινάδικα.
2: Παιδιά, ό,τι να πεις του Σπύρου Παπαδάκη αυτή τη στιγμή, του πεις έγινε έκρηξη στο εφέσιο Σαντορίνη, θα σου πει η βενζίνη είναι πολύ ψηλά.
0: Είναι 2.224. Με πονάει εμένα, τι θέλεις να κάνω τώρα. Ε, πέρα δόθε. Στο μεταξύ και το αυτοκίνητο, επειδή είναι τέτοιο.
1: Φωνάζει,
0: έτσι,
1: διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται. Κάθε τρεις και λίγο.
1: Πού με πηγαίνεις.
0: Ναι, σου λέει.
1: Με πας στο Real FM, με πας στην αυτεμπορική, με πας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου να κάνω ένα ρεπορτάζ.
0: Ναι,
1: πού να το πας.
0: Παρκάρω από πίσω.
1: Παρκάρω από πίσω.
0: Όχι μπροστά, όχι εκεί, είναι μόνο τα υπουργικά. Ναι. Άσε που σε γράφουν κιόλα.
2: Έχει σκεφτεί να πάρει πατίνι.
0: Έχω σκεφτεί να πάρω πατίνι, ναι.
1: Θα πρέπει τώρα να πει, αλλά δεν το κάνει. Γιατί είναι μεγάλο γάτο. Να πει, Κασιανή μου, εγώ σε αυτή την ηλικία πατίνι θα σκοτωθώ.
0: Εγώ μπορώ να σου πάρω και το πατίνι, ξέρει, όχι το ηλεκτρικό, αυτό με το ένα πόδι. Το μονόποδο που λέω εγώ. Στο ένα έχει το ένα πόδι και στο άλλο το πηγαίνει. Εντάξει. Και όταν δει ανηφόρα, απλά το παίρνει την παραμάσκαλα και το κόβει.
1: Άντε, πε το ρεπορτάζ γιατί έχω διακόψει 124.
0: Ωραία, τι θέλει. Τι
1: θέλει κάτι να πει.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανση.
2: Ναι.
0: Υπάρχει, λέει, χρόνο και θα τον εκμεταλλευτούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου που θα ανοίξει η πλατφόρμα για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το 1,75 που έχει βάλει ως πύχη ο Μητσοτάκης, ασφαλώς όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν μπορεί να περάσει από κάτω. Γιατί
1: κάτσε ρε, κύριε Σπύρο. Είχαμε ρεπορτάζ εμείς, όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης ο Χριστούλιας με τη ΣΥΣ Σταυροπιερά την Κυριακή. Ότι πάνε ένα συνδυασμό να πετύχουν με τα δηληστήρια μέσα, με τη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κόψουν 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Αν τώρα είμαστε στο 1,90.
0: Είμαστε 1,90 πλάς.
1: 1,90 πλάς. Ναι. Μείον 40 λεπτά είναι 1,50 πλάς.
0: Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ο στόχος.
0: Αλλά 50. Ακόμα δεν έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Γι' αυτό και γίνονται διαπραγματεύσεις ακόμα.
1: Δεν ψηφίσκες, δεν φαίνεται το Τσίπρα να το λύσει το θέμα κατευθείαν.
0: Κάνει
1: μια διαπραγμάτευση με τους Ιρανούς και με τους Αμερικανούς να τους πει εσείς δεν βαράτε. Πρέπει να κατεβάσουμε στην Ελλάδα.
2: 140
0: θα... Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Μην ανησυχείτε καθόλου. Θα τους μαζέψει όλους μαζί. Θα τους μαζέψει κανονικότατα για να κάνουν, κάνουν αυτές τις διαπραγματεύσεις, να σταματήσουν και. Πόσους πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ?
1: 8, ρε.
0: 8 πολέμους έχει σταματήσει ο Τραμπ. Άρα λοιπόν, με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων ηγετών, θα σταματήσουν και οι υπόλοιποι 15 πόλεμοι. Και θα πέσει και η τιμή της βενζίνης.
1: 8 λέει ο Τραμπ. Εσύ, ναι, Κασιανή, τους μετράς, έχεις βγει 8 αυτούς που σταμάτησε ο Τραμπ?
2: Όχι.
0: Κανένας δεν τους
2: έχει βγει. Δεν έχει
1: σταματήσει κανένα βασικά.
0: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
2: Δεν τους έχω κάτσει να τους καταμετρήσω, ας πω την αλήθεια.
0: Πρώτα απ' όλα, ο 47ος είναι πάρα πολύ σαφής. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή. Είναι σαφής.
1: Αναφέρεται στον πρόεδρο.
0: Ναι, ο 47ος. Τι λέει λοιπόν για το Ιράν?
1: Τι λέει?
0: Θα το αφανίσουμε.
1: Όχι, αναρωτήθηκε.
2: Αχ.
0: Τι αναρωτήθηκε?
1: Πώς αναρωτιέσαι εσύ το καλοκαίρι βουνό ή θάλασσα?
0: Ναι, κιθαρίστας ή Τραμπ. Βάζεις και εσύ διλήμματα τώρα?
1: Είπε.
0: Μετά το εμείς ή κανένας βάζεις και εσύ διλήμματα?
1: Να τους κάνω την καλύτερη χώρα στην περιοχή και ενδεχομένως στον κόσμο, ή να τους κάψω όλους και να τους στείλω στην κόλαση?
0: Εντάξει. Αυτό μου θύμισε λίγο Liam Neeson.
1: Τι?
0: I will find you and I will kill you.
1: Εμένα μου θύμισε το σατανικό, αλλά για καλό σκοπό.
0: Α, λοιπόν, περίμενε. Πρώτα απ' όλα, μίλησε για αφανισμό.
2: Όχι, δεν, εγώ δεν.
0: Μίλησε για σάπισμα, θα τους σαπίσει οικονομικά.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, και στο τέλος γύρισε και είπε. Διαφορετικά λέει, λέτε να καθίσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να διαπραγματευτούμε. Φοβερός.
1: Θα τους σαπίσει οικονομικά, αλλά χθες ξεκίνησαν διαρροές, λέει, από το τέτοιο, από το Λευκό Οίκο, ότι συζητάει το ενδεχόμενο, σκέφτεται ο πρόεδρος το ενδεχόμενο να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ, γιατί έχει πάει στο Θεό, λέει, και θα χρειαστούν στην εσωτερική παραγωγή των ΗΠΑ. Γιατί έρχονται και ενδιάμεσες, το Νοέμβριο τώρα, όπου να είναι.
0: Κάτσε, δεν το διέψευσε αυτό? Είναι ακόμα στο τραπέζι, δεν ξέρω. Δεν το προλαβαίνει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάποιο πρέπει να του πάρει το κινητό από τα χέρια πρώτα απ' όλα.
2: Άλλα λέει το πρωί, άλλα λέει το μεσημέρι, άλλα λέει το βράδυ, άλλα βγαίνουν και λένε εκπρόσωποι του. Άλλα βγαίνουν και λένε υπουργοί του. Δεν βγάζει άκρη.
1: Και εδώ έχουμε.
0: Ναι.
1: Από πολιτικού από όλε παρατάξει. Άλλα λένε τη μία μέρα, άλλα την άλλη.
0: Τι λε να πήρε επικοινωνιολόγο Έλληνα.
1: Μπορεί.
0: Γιατί αλλά έχει τη γραμμή.
1: Έχει.
0: Αλλά το έχει και από μόνο.
2: Αν αυτό το έχει κάνει επικοινωνιολόγος, πρέπει να είναι κάπου σε κάποιο ψυχιατρίο με τα χέρια δεμένα πίσω. Γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον άνθρωπο να μπορεί να σκεφτεί αυτό το χάος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
0: Την Γρυλανδία όμως την πήρε, τσάμπα.
1: Πέτυχε την Γρυλανδία.
0: Την Γρυλανδία την πήρε. Εκεί που το λέγαμε τον τρελό να πούμε που θέλει την Γρυλανδία και όλοι ήταν εναντίον του. Και οι Δανείοι, χτυπήσανε το χέρι στο τραπέζι και είπανε.
1: Και η Φοντερ Λάιεν.
2: Βάλτε βάση στην Γρυλανδία.
1: Και τη Φοντερ Λάιεν, μην τη βάζει πίσω τη Φοντερ Λάιεν στην εξίσωση.
0: Τη Φοντερ Λάιεν ποτέ δεν μπορεί να τη βάλει πίσω. Είναι πάντα εκεί, βιτρίνα.
1: Έτσι όπω είναι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι απέναντί τη, είναι σαν να κλείβει εκκλησία. Εύκολα λέω. Δεν θα πάρουν χαμπάρι κιόλα.
2: Περιπεράστε να περιξαπλώσετε.
0: Ένα πράγμα, ναι.
2: Βέβαια.
0: Πηγαίνετε, λέει, στο διάδρομο δεξιά, τι είναι η τουαλέτα, όχι η Καγια Κάλλας.
1: Α, εκεί είναι.
0: Εκεί είναι. Ναι, αλλά δεν
1: παραμένει.
0: αλλά δεν μιλάνε μεταξύ τους.
1: Όχι, γιατί εκεί έχει γραφειοκρατία μεγάλη. Έχει στείλει email πρώτα, έχει πάρει ρυθμό πρωτοκόλλου για να πας στο γραφείο της κυρίας Κασιανής Βραχά, που είναι, ξέρω εγώ, επίτροπος ενέργειας. Δεν έχει πάρει. Πώς θα πάρει.
0: Λε καμπινέ.
1: Ναι.
0: Λε καμπινέδε.
1: Λέγε τώρα, τι άλλο ρεπορτάζ έχεις, γιατί μετά θέλουμε να συζητήσουμε για το hard cookie.
2: Ναι, θέλω να σε αποχαιρετήσουμε με το hard cookie.
1: Γιατί τα δελτία το μετέφρασαν, ρε παιδιά, ως σκληρό καρύδι. Δεν είναι σκληρό μπισκότο.
0: Είναι σκληρό μπισκότο, συμφωνώ. Δεν είναι σκληρό καρύδι.
1: Είπε ο Τραμπ τον Ερντογάν, you are a hard cookie.
0: Hard cookie. Ναι. You are hard cookie. Εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μπάρακ, να ξέρεις. Αυτός ο Μπάρακ πρέπει να είναι πολύ μεγάλο τρόλ.
2: Αυτός ο Μπάρακ είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Πάρα πολύ μεγάλη. Από εκεί που έλεγε ότι.
2: Μια χαρά μα βολεύει, δεν.
0: Θα πας εκεί κανονικά. Στη βόρεια πτέρυγα του Λευκού Οίκου.
2: Περσικό χαλί και σου έχουν
0: στείλει. Ναι, και θα πας να διαλέξει. Όχι περσικό χαλί, τούρκικο χαλί, ρε παιδάκι. Τι περσικό χαλί.
2: Καλά, οι Τούρκοι, ό,τι και να έχουν κλέψει από γύρω-γύρω, τουρκικά τα λένε.
0: Όλα τα λένε τουρκικά. Ακόμα και την Μπουχάρα, να πούμε, με το πάτημα του ελέφαντα, τουρκικό το λένε. Μα δεν έχετε ελέφαντες, λέει, στην Τουρκία. Δεν πειράζει, δική μας είναι και αυτή. Γενικότερα, τα πάντα. Εδώ βρήκαν ότι έγινε σφαγή, λέει, η σφαγή του Μωριά. Απελευθέρωσαν την Τροπολιτσά, να πούμε.
1: Στο αγαπημένο μου θέμα πήγες.
0: Είναι φοβερό αυτό, είναι απίστευτο. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
2: Μου έχεις κάνει τη σκαλέτα.
1: Έχει κάψει τη σκαλέτα, όχι.
0: Ποια σκαλέτα. Ποια σκαλέτα.
1: Να ανησυχείς. Κασιανή, θα συνεχίσουμε εμείς κανονικά.
0: Γιώργο μου, επειδή έχεις και τεράστια τηλεοπτική εμπειρία, μάθε στην Κασιανή ποιο είναι ο μοναδικό λόγο που φτιάχνουμε σκαλέτα σε μία εκπομπή. Για να μην την τηρούμε.
2: Α, εντάξει.
1: Για πες τώρα αυτό που έλεγες.
0: Λοιπόν, τι έλεγα, μήπως θυμάμαι. Α, έλεγα λοιπόν.
2: Για τον Μπάρακ. Έλεγε
0: ο Μπάρακ.
1: Κασκανή τον Μπάρακ, ρε τον Μπάρακ.
0: Ρετζέπ, θα πας στο Λευκό Οίκο, όπως θα πας δεξιά επίσης ή αριστερά ή οπουδήποτε.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα πας, ναι, να αγοράσεις, να πάρεις. Διάλεξε όσα F35 θέλεις, σε ό,τι χρωματισμούς θέλεις.
1: Ναι, και θα σε δει κιόλας. Σε περιμένουμε.
0: Ναι, καλά, αυτό που το βλέπω. Αυτό ασφαλώς.
1: Δεν σου θυμίζει ο Μπάρακ του Παραγοντάκο, Κασιανή. Τον Παραγοντάκο του καλοκαιριού, που έχει πάει σε ένα νησί, ας πούμε, ή σε μια περιοχή όμορφη.
2: Ναι.
1: Και σου είπε, έχεις πάρει ένα γνωστό και του λες του γνωστού, ρε φίλε, βοήθαμε για δεν ξέρω κανέναν εδώ πέρα. Λέω, α, έχω εγώ τον κατάλληλο, θα σε φτιάξει, περίμενε. Και σου δίνει το τηλέφωνο, τον παίρνει τηλέφωνο, σου έχω κανονίσει το βράδυ τραπέζι στο καλύτερο μαγαζί. Και πας εσύ το βράδυ στο τραπέζι, λέει, σε τι όνομα είναι η κράτηση, Κασιανή Βραχά. Μα δεν έχουμε κάνει τέτοια κράτηση, δεν έχουμε τέτοιο όνομα.
0: Έτσι όπως το
2: περιγράφεις.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, μου θυμίζεις το Πάνο Καμένο.
1: Οπα.
0: Το έχω, δεν έλεγε. Εδώ είμαι τώρα με την Κίμπερλι. Το έχω.
1: Και βγήκε προχθές το κόντρα και είπε πράγματα.
0: Ναι. Είπε ότι δεν. Πάλι τα βάλε με τον Τσίπρα, ε.
1: Και με τον Σαμαρά τα βάλε.
0: Και με τον Τσίπρα.
1: Τον Τσίπρα τον χαρακτήριζε κυβερνήσιμο.
0: Κυβερνήσιμο.
1: Ναι.
0: Κυβερνήσιμο. Και ο Τσίπρας από τη δική του την πλευρά είπε ότι αναγκάστηκα. Δεν πήγα σε δεύτερες εκλογές. Αναγκάστηκα να συγκυβερνήσω με το δεξιό.
1: Δεν ήθελε.
0: Δεν είπε καν το όνομά του, με το δεξιό.
2: Με το δεξιό.
1: Όλοι ξέρουμε ότι δεν ήθελε.
0: Δεν ήθελε. Λοιπόν, κάτσε, γιατί με τον Μπάρακ δεν την έχουμε τελειώσει την ιστορία. Λέω λοιπόν ότι αυτός ο τύπος πρέπει να είναι φοβερό τρολ, διότι σήκωσε τεράστια σκόνη με τον Ερντογάν ότι θα τα πάρει όλα, θα τα δώσουν όλα. Ο Τραμπ τον έχει πείσει. Είναι έτοιμος να βάλει τις υπογραφές, φαρδιές, πλατιές ο Τραμπ. Και μόλις προθέσει έκανε τη φοβερή και τρομερή δήλωση, η οποία είναι, νομίζω, απίστευτη. Δεν χρειάζεται, είναι τόσο ισχυρός ο Ερντογάν που δεν χρειάζεται τα F35. Δηλαδή, τέτοιο δούλεμα που έχει φάει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έχω την εντύπωση ότι δεν το περίμενε κανένας. Πέσαν από τα σύννεφα.
2: Άρα, yeah. Κίμπερλι.
0: Η Κίμπερλι.
1: Κοίτα.
0: Δύναμη η Κίμπερλι. Δύναμη η Κίμπερλι.
1: Τα F-35 κατά τον Τόμ Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, δεν τα χρειάζεται η Τουρκία. Εγώ αναρωτιέμαι όμως, γιατί μας πουλάνε και μας κουνάνε το δάχτυλο τώρα τελευταία πολύ έντονα,
0: ναι,
1: σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και στο πεδίο με τις παραβάσεις και τις παραβιάσεις και διπλωματικά. Και είναι το πρόβλημα με την αντιβαλιστική τους προστασία, το έχουν λύσει άραγε? Ή όταν λένε απειλούν χώρες όπως την Ελλάδα έμεσα ή άμεσα με πέσιμο, αν χρειαστεί να αμυνθούν θα φωνάξουν τους Ισπανούς, τους Αμερικανούς, τους Ιταλούς, τους Γερμανούς να χτυπήσουν τις πυράβλους, γιατί αυτοί αντιβαλιστικό σύστημα δεν έχουν, που είναι τόσο ισχυροί.
0: Ο πόλεμος της Μέσης Ανατολής μεταξύ όλων των υπόλοιπων πραγμάτων που έδειξε και ανέδειξε, ανακαλύψαμε όλοι ότι τελικά όλο αυτό το αφήγημα του Ερντογάν για ισχυρή Τουρκία, στρατιωτική ισχυρή Τουρκία, είναι ένα αφήγημα το οποίο δεν υπάρχει.
1: Όχι, υπάρχει.
0: Πού υπάρχει,
1: ρε
0: Γιώργο?
1: Παιδί μου, είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ. Αντιαφεσβήτητα.
0: Okay, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Κάνουν ειρηνευτικές, ναι, επιχειρήσεις σε εισαγωγικά, ναι, σε 18 χώρες γύρω-γύρω.
0: Ωραία, μαζί σου.
1: Αντιαφεσβήτητα. Και προέλαση στη Συρία τώρα τελευταία, γι' αυτό βλέπετε μεγάλες εκρήξεις που βαράνε Ισραηλοί, γιατί κάνουν προέλαση Τούρκοι μέσα εκεί, αθόρυβοι. Αυτό είναι ένα πράγμα. Όταν απειλείς όμως την Ελλάδα με επιθετικές ενέργειες με πάρα πολλούς τρόπους, φροντίζεις τουλάχιστον αντιβαλιστικά να είσαι εξασφαλισμένος.
0: Ναι.
1: Γιατί εάν λες απειλείς ένα κράτος που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που είναι συμμαχός σου δηλαδή, και θεωρείς ότι επειδή το απειλείς δεν θα σου κάνει επίθεση αυτό, αμυνόμενο,
0: ναι,
1: αυτό ούτε τα παιδάκια, ας πούμε, της πρώτης δημοτικού δεν μπορούν να τα αφήσουν έτσι ακάλυπτο στη σκέψη τους.
0: Μου έλεγε ένας αναλυτής το εξής: όταν δεν είσαι δυνατός και το ξέρεις, πρέπει να κινείσαι με τέτοιο τρόπο που να δείχνεις ότι είσαι δυνατός.
1: Με προβολή ισχύως. Αυτό που κάνει η Τουρκία, ναι.
0: Ακριβώς. Ναι. Όταν είσαι πραγματικά δυνατός, δεν έχεις ανάγκη να το δείξεις. Αυτό φαίνεται από μόνο του.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Ο Ερντογάν ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανέναν έτσι ξέφραγκο πύραυλο που μπορεί να έφευγε από το Ιράν.
1: 4-5 έφαγε. Έτσι. Και του δείξανε οι σύμμαχοι.
0: Και ζήτησε τη βοήθεια να πάνε Patriot, συμμαχική Patriot, για να μπορέσουν να κάνουν μια ασπίδα προστασίας. Άρα λοιπόν δεν είχε ασπίδα προστασίας. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτά τα φοβερά και τρομερά μαχητικά, τα ΚΑΝ, που μάλιστα, ναι, βγαίνανε οι αναλυτές και κάνανε συγκρίσεις, συνέκριναν το F-35 με το ΚΑΝ. Και έλεγαν ότι το ΚΑΝ είναι πολύ ανώτερο από το F-35.
2: Αφού δεν
0: και...
2: έχει κινητήρα το ΚΑΝ.
1: Έχει αμερικανικό.
0: Κάτσε τώρα. Με συγχωρείς πάρα πολύ.
1: Έρχονται τώρα με το τρένο.
0: Όχι. Τώρα το γεγονός ότι τα ΚΑΝ οπουδήποτε είναι να πάνε, πρέπει να πάνε ο δικός. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δηλαδή φαντάσου, ας πούμε, το ΚΑΝ να έρθει εδώ πέρα. Στη λεωφόρο Κηφισίας τελείωσε. Μετά τη δεύτερη στροφή έχει μείνει στο φανάρι. Τέλος. Εκεί. Έμεινε στην κίνηση.
1: Δεν μου λες πριν φύγεις τώρα.
0: Ναι,
1: για χαιρετήσουμε να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς λίγο, γιατί έχεις και.
2: Και εκπομπή μετά το απόγευμα, τώρα απομένουμε στο σωτήρι.
0: Έχουμε τώρα Μπακογιάννη σήμερα.
1: Α, εδώ ήθελα να έρθω.
0: Εδώ ήθελα Μπακογιάννη.
1: Ναι. Δεν μου λες, κύριε,
0: ναι,
1: Σπύρο.
0: Ναι.
1: Το σχόλιο που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη, στο οποίο επιμένει, γιατί έχουμε και το ηχητικό μετά να το βάλουμε. Mm-hmm. Για τους υπουργούς οι οποίοι. Πώς
2: τα καβαλιμένα τα καλάμια.
0: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Ναι, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Έχει άδικο η Ντόρα Μπακογιάννη που το λέει αυτό?
0: Κανένα.
1: Δεν υπάρχουν δηλαδή περιπτώσεις?
0: Ασφαλώς.
1: Ξέρω εγώ.
0: Καταγεγραμμένα.
1: Γιατί πέσαν τα σύννεφα.
0: Ονόματα.
1: Κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση πέσαν τα σύννεφα.
0: Όπως επίσης αρκετοί υπουργοί πέσαν από τα σύννεφα με το που είδανε τη δημοτικότητα των υπουργών.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: δεν καλά, είναι μερικοί ρε Σπύρο που έχουμε να τους δούμε κάτι μήνες.
0: Τι εννοείς? Γιατί και κάποιους που τους βλέπουμε κάθε τρεις και λίγο.
1: Και είναι και
0: δηλαδή ο κύριος Θεοδωρικάκος, ας πούμε, δεν είναι μέσα στη.
1: Τι δεν είναι μέσα?
0: Δεν είναι μέσα στους πιο δημοφιλείς, ας
1: πέφτα πούμε. Πέφτα τα σύννεφα. Γιατί ρε Σπύρο το λες αυτό?
0: Και εγώ.
1: Με εντυπωσιάζει. Γιατί μου το κάνεις αυτό?
0: Πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Τα μπελάκια έχετε δει?
1: Αμέ.
0: Και εγώ είδα ένα.
1: Είδες?
0: Ναι. Από 6.38 λέει 5.32. Κάψουλες καφέ.
1: Εγώ...
0: Πήρα τις άλλες που κάνανε 2,98, να ξέρεις.
2: Βγήκα, αλλά γαϊμπούρος δεν παίρνω. Δεν έχω δει τα ταμπελάκια. Εκεί στο σημείο που είναι το γαλά μυγδάλου, βρώμης, μακιάτο που έχουν τις, ναι, εκτόσεις, δεν τα παίρνω αυτά, οπότε δεν τα έχω δει τα ταμπελάκια.
0: Κατάλαβες πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά? Μεγάλα μακιάτο.
1: Γάλα ετικέτας.
0: Ναι.
1: Από 1,25-1,21. Είπα να το απομονεύσω γιατί λέω θα με ρωτήσω Παπαδάκη αν είναι καμιά μέρα μέσα στο στούντιο, να ξέρω, να θυμάμαι έστω και μία.
0: Συγγνώμη, αυτά τα τέσσερα λεπτά.
1: Ξέρεις τι σημαντικά που είναι.
0: Ναι,
1: εννοείται.
2: Τέσσερα λεπτά.
0: Το κακό στο χειρότερο. Πάμε. Λοιπόν, δεν είδα σε αυτή τη λίστα, σε αυτή τη δημοσκόπηση, τον κύριο Γεραπετρίτη. Πίνει καφέ, ωραία, δεν μιλάει.
2: Όχι, ούτε εγώ.
0: Δεν είδα τον κύριο Σκέρτσο.
1: Το μεταβολίζω τον καφέ. Ούτε μου λίγη ώρα.
2: Ο κύριος Σκέρτσος πρέπει.
0: Είναι αυτόματη πλασμαφαίρεση χωρίς να χρειαστεί να μπει σε μηχάνημα.
2: Ο κύριος Σκέρτσος έχει καταφέρει με το που θα ανεβάσει μια ανάρτηση να σηκώνονται τρόλς και μη πολίτες, κόμματα και τα λοιπά, και να πέφτουν πάνω του σαν, σαν βόμβες διασποράς.
1: Ναι, γιατί αυτό σημαίνει ότι τον διαβάζουν και τον υπολογίζουν, καταλαβαίνετε.
2: Όχι, γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
1: Γιατί λέει προκλητικά πράγματα.
2: Γιατί αρκετές φορές έχει μια αιχμηρό λόγο ο κύριος Σκέρτσος.
1: Άλλο αυτό, άλλο να
0: έχει. Ο αιχμηρός λόγος είναι και τέτοιο, είναι και παρά το πρωθυπουργό. Με ωμέγα. Και το και το πρωθυπουργό. Δοτική.
1: Εγώ πάντως, όταν μιλάω για υπουργούς οι οποίοι έχουν αυτό που έλεγε τώρα Μπακογιάννη Καβαλή στο καλάμι, δεν πάει το μυαλό μου σε αυτά τα ονόματα που είπατε. Πάει σε άλλα ονόματα. Και είναι και κάποια στελέχη τα οποία μπορεί να υπουργοποιούνται μία φορά στην οκταετία και να έχουν, ρε παιδί μου, ένα ύφος χιλίων καρδινάλιων.
2: Ένα ύφος υπουργού μέχρι να φύγουν από την πολιτική.
1: Μάλιστα. Το ίδιο πάει και για πολλούς γενικούς γραμματείς. Να αντιληφθούν λοιπόν οι φίλτατοι και οι φίλτατες ότι σε μια δημοκρατία η θητεία είναι ένα πράγμα το οποίο ως έννοια έχει αρχή, μέση και τέλος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι εκεί ως μπέιδες, ούτε θα είναι σαΐ.
0: Το timing είναι εμένα το οποίο με, όχι με προβληματίζει, με πονηρεύει. Γιατί το είπε η κυρία Μπακογιάννη τώρα?
1: Γιατί κατεβαίνει στα Χανιά και πλησιάζουν εκλογές. Αυτό ρε εσύ, Σπύρο Παπαδάκη.
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Μα στα Χανιά πάει σφαίρα η Μπακογιάννη. Δεν χρειάζεται να κάνει την οποιαδήποτε δήλωση. Επίσης, εκτός και αν.
2: Λες για ένα σχηματισμό, υπονοεί.
0: Ανασχηματισμό. Διορθώσεις. Διόρθωση που έχω μία στο μυαλό μου ενδεχομένως να μπορεί να γίνει.
2: Ναι.
0: Ίσως και να επιβάλλεται να γίνει. Δεν ξέρω όμως αν θα το κάνει. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό, δεν χρησιμοποιούμε πλέον τη λέξη ανασχηματισμό. Έχει μια άλλη λογική ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει.
2: Άλλαξε μόνο αλλιώς και βάλε τα ρούχα του αλλιώς.
0: Ρε παιδί μου, είναι, όχι.
2: Άμα βγάλεις τον έναν υπουργό, βάλεις άλλο στη θέση του και παράλληλου βγάλεις και εκείνον και το κάνεις.
0: Όχι, δεν το κάνεις. Ανασχηματισμός σημαίνει ότι αλλάζω το Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ούλο.
0: Ούλο. Αλλάζω τη βάση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Ναι.
0: Ενώ το να φύγει ο τάδε και να μπει στη θέση του ένα άλλο ή μία άλλη τάδε. Και από καραμπόλα, άντε να αλλάξουμε κι άλλο ένα υπουργείο. Αυτό δεν λέγεται ανασχηματισμός. Λέγεται αντικατάσταση. Για χύψη ωμέγα λόγους. Ανασχηματισμός τώρα, παραμονές εκλογών. Που σε έναν ανασχηματισμό χαίρεται ένας και λυπούνται δύο. Αυτός ο οποίος φεύγει και αυτός ο οποίος δεν μπαίνει. Άρα λοιπόν, τώρα να σηκώσει τέτοια σκόνη και το κλίμα και δεν είναι το καλύτερο δυνατό. Που πάρα πολλοί βλέπουν προς την πλευρά της Δημοκρήτου. Όλο περνάνε.
1: Αφού το λέτε αυτό, να προλάβω να δώσω μια πληροφορία και σε Σαπρανίδη πριν να φύγουμε. Έχουμε. Λοιπόν, αρχίζουν και γίνονται γνωστά ονόματα. Και η Real News έχει γράψει και εσύ εδώ έχεις πει ονόματα υποψηφίων σε ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Πασόκ και κάποια στη Νέα Δημοκρατία. Μαθαίνω ότι δεν θα γίνει επίσημη ενημέρωση και θα γίνουν εξαιρετικά προσεκτικοί στη διαρροή των ονομάτων στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί ελοχεύει ο Σαμαράς.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, ο Παγάνης και η Βραχά στην ίδια περιφέρεια να ενδιαφέρονται να κατέβουν, ή η Βραχά να παίρνει το χρήσμα και να πορεύεται, ο Παγάνης να κόβεται και να παίρνει μόνο στο τηλέφωνο το Σαμαρά.
2: Αδερφέ, να σου πω εγώ.
1: Μιλάμε για στελεχάρες.
2: Ενδιαφέρον.
1: Είναι σπουδαία στελέχη αυτά. Αυτοί που είναι, ξέρεις, οι ευεπίφοβοι που μπορεί να πάρουν το Σαμαρά είναι στελεχάρες. Είναι πολύ σημαντικοί στην κοινωνία.
0: Είναι θέμα εντυπώσεων. Ο κόσμος, ο περισσότερος δυστυχώς, επειδή δεν το ψάχνει που θα έπρεπε να το ψάχνει, ακούει ένα όνομα το οποίο μπορεί να έχει, να υπάρχει το εντυπωσιακό του πράγματος από πίσω, αλλά μέχρι εκεί. Και όντως, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή κάνεις και εσύ ρεπορτάζ, όλοι περιμέναμε καμία διακοσαριά ονόματα.
1: Ναι.
0: Τελείως ξαφνικά και μάλιστα μας είχαν πάει. Είναι έτοιμα, λέει, 200 ονόματα. Θα διαρρεύσουμε στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Περιμέναμε εμείς.
1: Δεν θα στα πούνε, μάνα μου.
0: Και δεν υπάρχει περίπτωση να τα πούνε ακριβώς γι' αυτό το λόγο.
1: Δεν θα πούνε.
0: Διότι όταν θα βγει, παραδείγματος χάρη, ο νομός Λακωνίας και θα είναι μέσα ο Παγάνης, η Βραχά, ο Σαπρανίδης, η Βουγιουκλιώτη και δεν είναι ο Παπαδάκης, αυτομάτως ή τηλέφωνο. Ο Σαμαράς θα πάρει τηλέφωνο τον Παπαδάκη ή ο Παπαδάκης τον Σαμαρά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, για να μην έχουμε απορίες, γιατί ναι, στους 300 βουλευτές 54 είναι ανεξάρτητοι. Και να μην θεωρήσουμε ότι αυτό θα θεραπευτεί στην επόμενη Βουλή. Απλά το λέω έτσι.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι.
1: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
0: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνο σου το βρήκες. Ναι, όλα στο Flex.
1: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
2: Κάθε ώρα
1: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
2: Energy.
1: 94,2.
0: Και καλή με τη μόνωσή σου.
3: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Λαστοφλέξ εστί από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
4: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
5: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος επισκέπτεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς. Τονίζουν ότι η ιστορία δεν παραχαράσεται και επιβιώνει της προπαγάνδας. Περισσότερα στο real.gr.

0: 34 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη να έχετε.
1: Γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Είμαστε εδώ, Real FM 97,8. Η κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη στα δύο γνωστά σημεία. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Πνίγηκα.
0: Χριστός, παιδί μου.
1: Παπαδάκης με έφαγε.
0: Σε έφαγε, Παπαδάκης.
1: Στην έξοδο λοιπόν της λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Χαϊδάρι, μέχρι την παραλία Σπροπύργου, εκεί τη συμβολή με την περιφερειακή Εγάλεο, επηρεάζεται και η άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από Σεπόλια και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, λίγο πριν την έξοδο για την Αττική Οδό.
0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Μαρούσι είναι 12 βαθμοί και βλέπω ότι θα πάει μέχρι 22 σήμερα. Επομένως, προετοιμαστείτε αναλόγως. Είπαμε ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη λοιπόν απέναντί μας, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Αφήνετε τα μηνύματά σας στο tupapakirialfm.gr για τα email σας.
0: Στούντιο papakirialfm.gr. Καλημέρα, ρε Σιμανόλη. Λέει, εσύ δεν παίρνει τηλέφωνο στο Μαξίμου μου, σε παίρνει το Μαξίμου μου, γι' αυτό μπερδεύεσαι. Πού είσαι, ρε μεγάλε, εσύ που το ξέρει. Μπράβο. Ήθελα να σου το πω και εγώ ότι με παίρνει. Βέβαια, με μένα ασχολούνται στο Μαξίμου. Λέει να πάρουμε τον Παγάνη να τον ενημερώσουμε. Να του δώσουμε γραμμή να την πει στο Μανώλη. Για να τον τσαντήσει το πρωί.
1: Και ο Δημήτρη είναι τσαντισμένο.
0: Αυτό είναι.
1: Δεν του αρέσει, λέει, το δίδυμο. Το δίδυμό μα, λέει, δεν του αρέσει.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι, έχεις, πήγες εσύ και αλυσόδεσαι στον Δημήτρη να ακούει η LFM αυτή την ώρα?
0: Δεν είναι, λέει, το φιλαράκι από Μαξίμου για το... αυτό το... Δεν σου λέω εγώ, ρε, εσύ Παπαδάκη, να στο πω. Αυτή τη μήνυμα που θα λέει ότι γιατί παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου, γιατί κάνεις ρεπορτάζ. Είπα, παγορεύεται, κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά που αρέσουν στο Δημήτρη, συγκεκριμένα. Αυτό δεν αρέσει στο Δημήτρη, να παίρνεις τηλέφωνο στο Μαξίμου να μαθαίνεις. Αυτό που λέει ο Παπαδάκης πριν για το πετρέλαιο θέρμανση, παιδί μου. Εκεί σχολιάζει.
1: Εκεί σχολιάζει, ναι, λοιπόν, ναι. Δημήτρης. Τι να πω. Βέβαια, να πούμε για αυτό που έλεγε πριν ο Παπαδάκης για το πετρέλαιο θέρμανση, ότι υποτίθεται οι ανακοινώσεις θα γινόντουσαν αυτή την εβδομάδα. Mm-hmm. Πάνε για την επόμενη εβδομάδα, γιατί συνεχίζονται διαβουλεύσεις με τα δηληστήρια. Έτσι λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον. Δεν μπορούν να βρουν στο σημείο πώς θα καταφέρουν να πέσει και σε ποια τιμή. Και γι' αυτό γίνονται διαβουλεύσεις και έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή και δεν έχουμε ακόμα τις ανακοινώσεις επίσημες. Αλλά θα ξεκινήσουν από Οκτώβριο ούτως ή άλλως, οπότε θα περιμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, αυτό που λες, Δημήτρη, για τα ταξί, να πούμε την καλημέρα μας στους οδηγούς ταξί, τους φίλους μας που μας ακούνε και μας αγαπάνε. Και στο φίλο μας τον αγαπητό την καλημέρα μας.
0: Γεια σου αγαπητέ, λατρεμένε, καλημέρα.
1: Με τι να ξεκινήσουμε τώρα που τα πήρε φαλάκι ο Παπαδάκης?
0: Με ό,τι θες, με ό,τι θες, ό,τι είχαμε προγραμματίσει.
1: Λοιπόν, ο Τραμπ χθες έκανε αυτή την αναφορά στον Ερντογάν. Mm-hmm. Του είπε, είναι φίλος μου, λέει, πολύ καλός φίλος ο Ντόναλντ, είναι και πολύ σκληροκαρίδι και το καλό που σας θέλω μην τα βάζετε μαζί του. Αλλά ας ακούσουμε να τα λέει ο πρόεδρας.
2: Including my friend right over here from Turkey. He's a tough cookie. Don't mess around with him. He's a fantastic guy, right? My friend.
0: Λοιπόν, είναι tough cookie και fantastic guy. Δηλαδή είναι φανταστικός τύπος και σκληρό μπισκότο. Σκληρό καρύδι το μεταφράσαμε εμείς εδώ. Αλλά σκληρό μπισκότο τον είπε τον Ερντογάν.
1: Η δική μας είναι soft cookie.
0: Ναι.
1: Tough cookie.
0: Από καρύδια πήρε, αλλά F-35 τίποτα ο Ερντογάν. Επίσης δεν πήρε και μια δήλωση συμπάθειας, κάτι για το. Δηλαδή το μόνο που είπε είναι αυτό που μόλις ακούσαμε με την Κασιανή και εσείς, δηλαδή το ηχητικό, ότι είναι σκληρό κουκί, σκληρό μπισκότο. Μην τα βάζετε μαζί του. Αυτό για τους Τούρκους ήταν, λέει, έμεση μομφή και αναφορά προς το Ισραήλ. Τρομάξαν οι Ισραήλοι με αυτό. Αυτό που δεν προλάβα να πω πριν με τον Παπαδάκη για το συγκεκριμένο θέμα είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως κάστρο του καπιταλισμού, με τις παθογένειες, με τα προβλήματα, ως μια δημοκρατία η οποία έχει μέσα sponsorship, έχει πολύ δηλαδή ιδιωτική πρωτοβουλία, έχει όμως και ένα πράγμα το οποίο προφανώς και είναι ανελαστικό και το διαπίστωσε και ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί τα F-35 στον Ερντογάν επισήμως εδώ και μερικούς μήνες, ανεπίσημα πάνω από χρόνο, αλλά διαπιστώνει και ο πρόεδρος ότι στις ΗΠΑ υπάρχει ένα πλέγμα νόμων που δεν μπορείς εύκολα να το βάλεις κάτω από τα ποδαράκια σου και να το ξεπεράσεις. Δηλαδή, όταν λένε οι Αμερικανοί ότι αν κάποιος προμηθευτεί όπλα εκτός ΝΑΤΟ, έξω από τους όρους της συμμαχίας, και είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, αντιμετωπίζει τις συνέπειες νόμου Κάτσα. Αν είναι, ξέρω εγώ, επιθετικός απέναντι σε μέλη της συμμαχίας, ενεργοποιούνται άλλες κυρώσεις. Όσο λοιπόν και να έχει καλή διάθεση ο Ντόναλντ Τραμπ να δώσει στον φίλο του που τον εκτιμά πάρα πολύ και τον αγαπάει και είναι fantastic guy, τον Ταγί Περντογάν, τα F-35, τα αεροπλάνα πέμπτης γενιάς, δεν μπορεί να το κάνει, διότι οι νόμοι ισχύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ασφαλιστική δικλίδα.
1: Εντάξει. Βέβαια, είναι και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν ακούει και πολύ τους νόμους, δεν είναι και πολύ φίλος.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
1: Κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, επειδή ανακατεύεται και η Ρωσία, και το θέμα ποιο είναι, ότι αν μπορεί να έχει μαζί στη χώρα του S-400 με τα F-35, υπάρχει ο κίνδυνος για την Αμερική να κλέψουν οι Ρώσοι πράγματα από τα συστήματά τους. Οπότε αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν επιτρέπεται να έχει τους S-400 μαζί με τα F-35. Αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Αν δεν διώξει τους S-400, αυτό δεν πρόκειται να λυθεί. Απ' την άλλη, επειδή του αρέσει να πατάει σε δύο βάρκες του Ερντογάν, δεν πρόκειται να τα τσουγκρίσει με τον Πούτιν. Και έτσι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω.
0: Δεν είναι εύκολο εδώ που βρίσκεται τώρα, διότι έχει κάνει κάποιες συμφωνίες με την Ρωσική Ομοσπονδία ο Ερντογάν, τις οποίες θα πρέπει να τις στηρίσει. Αν δεν τις στηρίσει, υπάρχουν κάτι ρήτρες που θα πρέπει να πληρώσει. Δεν θα του κάνει όπου την εύκολη τη ζωή. Δεν μπορεί να το πει, τι θες φίλε, οι S-400 να φύγουν το αντιβαλιστικό σύστημα και να πάνε σε μία σύμμαχο χώρα σου. Δεν σου επιτρέπω.
1: Όπως και έγινε δηλαδή.
0: Οι S-400 να φύγουν το αντιβαλιστικό σύστημα και να πάνε σε μία σύμμαχο χώρα σου.

0: γιατί έχουν μπει σε μια διαδικασία οι γείτονες να σκέφτονται και να μετράνε τους μήνες και τα χρόνια σαν να πρόκειται κάτι να κάνουν. Και δεν τους ικανοποιεί το 2032. Γιατί λένε η Ελλάδα θα έχει ήδη 2 χρόνια σε λειτουργία την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα βάζω στο τραπέζι για να βλέπουμε και πώς σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι απέναντι. Και θυμίζω ότι όταν είναι κάτι να γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, σε επίπεδο προκλήσεων, αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, τους χρεώνεται, είναι ο φιλοκυβερνητικός τύπος στην Άγκυρα. Και λέω φιλοκυβερνητικός τύπος για να μην έχετε πάλι τους συνειδημούς κάποιοι, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί εδώ, που κάνει γκάλωπ στο ταξί, λέει αυτός, και ξέρει καλύτερα από τις δημοσκοπήσεις. Οκ, θεμητό. Εκεί, στα θέματα τύπου, ο Ερντογάν ακολουθεί άλλη τακτική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι αυτοεξορισμένοι στις σκανδιναβικές χώρες. Τούρκοι δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι. Οι οποίοι επιχείρησαν και κατάφεραν να μεταφέρουν και τις οικογένειές τους εκεί. Άλλοι αντιπολιτευόμενοι είναι στη φυλακή. Το λέω γιατί εδώ εμείς, ας πούμε, έχουμε τη δυνατότητα να διαβάζουμε ακόμα και εφημερίδες οι οποίες μπορεί να έχουν πάρει, ξέρω εγώ, μια ιστορία που να είναι, πώς να το πω τώρα, εντελώς φανταστική. Εντελώς. Και να την έχουν κάνει τίτλο. Μην κρίνετε δηλαδή εξίδιον τα λόγια. Άλλο Ελλάδα, άλλο Τουρκία. Ήθελες να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό ή πάμε παρακάτω? Τι κάνουμε?
1: Πάμε παρακάτω, ναι. Γιατί είναι πολύ μεγάλη κουβέντα τώρα για το σε ό,τι αφορά την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τι θα γίνει, αν θα τα βρουν οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, τι θα γίνει με το πετρέλαιο. Έχει πάλι πάρει την ανιούσα το Brent. Βλέπω αυτή την ώρα είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι.
0: Μάλιστα.
1: Κοίταγα λοιπόν κάτι στοιχεία που σύγκριναν τον Σεπτέμβριο του 25 με τον Σεπτέμβριο του 26. Η χονδρική τιμή ρεύματος ήταν στα 93 ευρώ ανά μεγαβατόρα πέρυσι, φέτος είναι στα 160. Ναι. Η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου ήταν 32 ευρώ, τώρα είναι 73. Και η διεθνής τιμή του πετρελαίου πέρυσι τέτοια εποχή ήταν στα 69, σήμερα είναι στα 102, όπως είπαμε και προηγουμένως. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση και αν δεν μπορέσουν να έρθουν σύντομα σε συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, δεν πρόκειται να έχουμε μείωση και αποκλιμάκωση των τιμών. Και το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που θα έχουμε την αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές, θα έχουμε και πάρα πολύ χρόνο μέχρι να πέσουν στην Αγγλία και στους λογαριασμούς ρεύματος και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα δεν φαίνεται ακόμα.
0: Όχι, δεν θα φανεί και θα πάρει, όπως είπες, ακόμα και αν έχουμε το θετικό σενάριο να επιβεβαιώνεται, δηλαδή ότι κάθονται στο τραπέζι να διαπραγματεύσουν οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς και ότι επιτυγχάνουν μια εκεχηρία που είναι πρόθυμες και οι δύο πλευρές να τηρήσουν αυτή τη φορά. Ακόμα και αυτό να έχουμε ως εξέλιξη, όλοι οι ειδικοί λένε ότι θα πάρει από 3 έως 6 μήνες μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στο προ-πολέμου επίπεδο. Δηλαδή θα πάρει 3 έως 6 μήνες. Δεν πρόκειται να πάμε σε μια προσαρμογή εβδομάδας. Θα πάρει μήνες. Η ζημιά δηλαδή έχει γίνει και είναι και πολύ μεγάλη.
1: Και οι 3 με 6 μήνες που λες είναι το θετικό σενάριο.
0: Το καλό σενάριο, βέβαια.
1: Υπάρχουν αναλυτές που μιλούν για 1 και 1,5 χρόνο για να έρθουμε συνολικότερα η αγορά να έρθει στα πρώτου πολέμου επίπεδα. Που μας ήταν ήδη δύσκολα μετά από τον άλλο πόλεμο που είχαμε και έχουμε ακόμα δηλαδή στη Ρωσία. Έχει ανοίξει λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το περιβάλλον το διεθνές, έχει ανοίξει και η εσωτερική κόντρα.
0: Βέβαια, για τα ενεργειακά. Ποιος θα κάνει καλύτερη διαχείριση?
1: Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, είπε μετά το Μητσοτάκη ή χάος, εμείς ικανείς.
0: Το Μητσοτάκη ή χάος το είχαν πει της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι. Οπότε πάμε να τον ακούσουμε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Και ικανός να τη φέρει και δημοσκοπικά, αλλά και σε επίπεδο εμπειρίας, είναι η ελληνική αριστερή συμπεριφορά.
3: Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τώρα.
2: Ή Ελλάς. Δεν είναι άλλος.
3: Σε μια προοπτική.
2: Να το πω αλλιώς. Ή εμείς ικανείς.
3: Ή εσείς ικανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης
2: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς δική μου παρουσία. Η Βελόνα ήταν κολλημένη.
0: Διευκρινίζει κατά την άποψή μου που το απευθύνει το εμείς. Ικανής. Δεν το απευθύνει γενικά στην κοινωνία. Γιατί έρχεται και συμπληρώνει από κάτω. Εξηγεί. Το απευθύνει στους ψηφοφόρους του Πασόκ. Γιατί λέει, τον άκουσες το ηχητικό που έχει κόψει?
1: Ναι, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είχε. Ήταν τόσα χρόνια μαναχός του. Ναι, δεν τα κατάφερε. Εγώ να σώσω τον πλανήτη.
0: Άρα τι λέει? Ελάτε εσείς που ψηφίζετε.

0: Πασόκ. Πυκνώστε τις τάξεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, γιατί μόνο εμείς μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη. Αλλά εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν το βλέπει αυτό ο πρόεδρος, δεν πρέπει να το εξηγήσει και στο σύμβουλό του τον κύριο Σιακαντάρη, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι με 15 ή 16% δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή. Γιατί τα ποσοστά δημοσκοπικά εκεί πάνω κάτω είναι. Εάν ζητάς να πυκνώσεις τις τάξεις σου με τους φίλους, τους πολιτικούς φίλους, τους ψηφοφόρους του Πασόκ, πρέπει να υπερβείς αυτό το 15 με 16%. Πώς θα το κάνεις? Πώς θα τους δώσεις κίνητρο για να έρθουν? Γιατί τώρα αρχίζει να κινείται και Ανδρουλάκης. Ο Πασόκ κινείται. Βλέπεις ότι βγάζει ανακοίνωση για κάθε θέμα, προσπαθεί να δημοσιοποιήσει το πρόγραμμά του. Δεν παραδίδει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης εύκολα. Εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Ανάμεσα στο Πασόκ και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ήδη γίνεται δηλαδή.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας όμως δεν είναι και ψέμα. Ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είναι καιρό μόνος του, καιρό έχει πάρει και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ενώ δεν την πήρε στις εκλογές, εννοώ. Επομένως, θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι καλύτερο. Αγκομαχώντας πήγαινε για το 15%,
0: ναι,
1: να θυμίσω,
0: Ανδρουλάκης...
1: το Πασόκ πριν τον Τσίπρα. Και ο Τσίπρας με το που βγήκε 15. Ωραία. Κατευθείαν.
0: Και ο Ανδρουλάκης εύλογα απαντάει μέσω ανακοινώσεων ότι ο Τσίπρας είχε χάσει 5-6 φορές από το Μητσοτάκη και την τελευταία φορά μάλιστα έχασε με ρεκόρ. 18 μονάδες διαφορά. Που δεν έχει χάσει άλλο κόμμα στον καιρό της μεταπολίτευσης. Δεν είναι και αυτή την απάντηση, Ανδρουλάκη. Σου λέει: εγώ είμαι εδώ, συντεταγμένος, έχω το Πασόκ. Έχω και τους άλλους που τους χαρακτηρίζουν μέσα από το Πασόκ κάποιοι γυρολόγους που βάζουν ζητήματα συνέχεια ότι θα πρέπει να ενωθεί το Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη των ΣΥΡΙΖΑ και την πλεύση ελευθερίας. Και σου λέω: Ανδρουλάκης, εγώ άλλο πράγμα λέω. Γιατί δεν ομονοείτε, γιατί δεν το καταλαβαίνετε? Και εδώ που τα λέμε, απαιτεί πολιτικό θράσος να έχεις πάει στο Πασόκ μια εβδομάδα και να λες: τώρα εγώ ήρθα εδώ στο Πασόκ και σας λέω να τα βρούμε με την Ελλάδα του Τσίπρα και με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τον κύριο Βλονίτη λες εσύ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επιμένει στη θέση του αυτή. Να κάνουμε μια. Α, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εντάξει, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα συζητήσουμε όλα.
2: Real FM

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα φίλε Διονύση.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλημέρα σας σε όλους.
0: Νίκος, ο Νίκος, να πούμε για τον Νίκο.
2: Λέει,
0: οι S400, οι ρωσικοί που έχουν οι Τούρκοι, λέει, μπορούν αν θέλουν να μας τους δώσουν εμάς τζάμπα, να τους φυλάξουμε στη Σούδα. Στα Γανιάλη, στη βάση.
2: Δεν το βγαίνω το φίλο τον Νίκο.
0: Ρε παιδί μου, σου λέει, άμα δεν έχουν που να τα δώσουν, να τα δώσουν σε εμάς οι Τούρκοι το ρωσικό σύστημα. Γιατί έχουμε, λέει, τους S400 προφανώς. Αυτό εννοεί. Ότι οι S400, ναι, αλλά οι S400, αδερφέ, σου θυμίζω, αν αυτό εννοείς. Οι Κύπροι τους είχαν παραγγείλει, τους πήραμε εμείς. Εν πάση περιπτώσει, ζητηματάκι δεν υπάρχει. Με τους S400 υπάρχει ζήτημα. Δεν κουμπώνουν, λέει, πάνω στο σύστημα του ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό είναι τουρκικό πρόβλημα, δεν είναι δικό μας.
2: It's not a me problem.
0: Ναι, είναι σε, του hard cookie.
2: Σε αγρινιώτικα.
0: Ο hard cookie πρέπει να το λύσει αυτό.
2: Ο hard cookie. Να περάσουμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Η ElastoFlex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από το Deutsches Institut für Bautechnik. Κάτι σαν να πήρε άριστα στο Harvard, δηλαδή, στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της στεγανοποίησης. Με υποτροφία, παρακαλώ πολύ.
0: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος.

0: προηγούμενο λοιπόν μέρος της εκπομπής μιλούσαμε για τον κύριο Αφλονίτη, ο οποίος είχαμε συζητήσει και προχθές. Είπε ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε σαν Πασόκ, γιατί να θυμίσω ο κύριος Αφλονίτης μετά τη βόλτα του στο Κασελάκι και στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο
1: Πασόκ. Αφιχθεί στο Πασόκ.
0: Είπε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε και με το ΣΥΡΙΖΑ και με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράσταση.
1: Τοποθετείτε λες και είναι χρόνια στο Πασόκ, ρε παιδί μου, και έχει αυτό ας πούμε μια άνεση. Μπράβο, του το δίνω.
0: Σου λέει ο άνθρωπος, εγώ δεν είμαι φερέφωνο, έχω άποψη και θα την εκφράζω.
2: Να την εκφράσεις.
0: Και μίλησε χθες τον Νίκο Στραβελάκη στο Open.
2: Ναι.
0: Να ακούσουμε τι είπε και χθες.
2: Ναι.
3: Εγώ δεν μπορώ να πάρω πίσω το εξής, ότι σε περίπτωση δεύτερης εκλογικής μάχης θα πρέπει να ακούσουμε την φωνή του λαού και βάσει αυτού να διαμορφώσουμε την πολιτική μας και τη θέση μας τότε, έτσι.
2: Εκεί μιλάτε και με Ελλάς και με Πλεύση Ελευθερίας.
3: Εφόσον...
4: Energy 94,2.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγόνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένω.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγόνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
8: Zoe Tyres. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Tyres. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Tyres. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Tyres. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
9: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
9: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mechanica.pavlate.gr.
4: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Real FM. Η ώρα είναι 7.
12: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
13: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
14: Κρυβελόγια.
12: Ακούω.
13: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
15: Κρυβελόγια.
13: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
15: Ρε κρυβελόγια.
12: Μάλιστα.
13: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
12: Μοντέλα. Το ξέρα.
13: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
16: Ρε φίλε.
17: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Pools και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σπάζοντας το διπλωματικό πρωτόκολλο, τον υποδέχτηκε προσωπικά και με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης της Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι παρά αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, μία ημέρα μετά τις συνομιλίες για την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Οι Ιρανοί δεν είναι τρομοκράτες αλλά θύματα τρομοκρατίας, υποστήριξε ο πρόεδρος της χώρας Μασούτ Πεζεσκιάν κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδοθεί. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι εκτοξεύουν νέες απειλές για επιθέσεις σε Αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν υπέρ της Σαουδικής Αραβίας.
24: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Στόχος μας είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Nations League και της σημερινής πρεμιέρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε. Πρέπει να χτίσουμε νοοτροπία σαν σύνολο μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, πρόσθεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
26: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλημέρα σας, 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία πιο χαμηλά από τις προηγούμενες ημέρες. Προετοιμαστείτε παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην υποφέρετε, διότι αυτή την ώρα στο Μαρούσι η θερμοκρασία, το θερμόμετρο δείχνει 11 βαθμούς και στις 12 το μεσημέρι θα πάει 21 και στις 3 το μεσημέρι 22.
1: Δεν ξέρω για σένα, εγώ σήμερα ήταν το πρώτο βράδυ που κοιμήθηκα χωρίς κάποιο είδους κρύο. Ήταν μυστήρα ή air condition.
0: Α, λες χωρίς κλιματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά. Στο δρόμο, στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: έχει γίνει εκεί η ουρά, έχει σχηματιστεί στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμάγκα. Στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια έχει αρχίσει και το καθοδικό ρεύμα και έχει καθυστερήσεις από το Κόκκινο Μήλο μετά την Αττική Οδό μέχρι κάτω το Εγάλεο. Είναι οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας, εκεί η συμβολή με την Βασιλέως Κωνσταντίνου και τη Βασιλίση Σοφίας έχουν το πρόβλημα αυτή την ώρα. Κάποιες καθυστερήσεις ανατμήματα στη Μεσογείον, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από πιο ψηλά από τον Καρέα και φτάνουν μέχρι την Ηλιούπολη. Mm-hmm. Και που αλλού. Και στην άνοδο της Συγκρού στο ύψος του Νέου Κόσμου βλέπω αυτή τη στιγμή καθυστερήσεις.
0: Και επειδή στην πρώτη ώρα συζητάγαμε για το hard cookie, όπου hard cookie είναι ο Ερντογάν, ο Ταγίπ Ερντογάν, hard cookie κατά τον Donald Trump και fantastic guy. Απλώς διαβάζω τώρα στο real.gr ότι ο πρόεδρος της Κίνας, ο Xi Jinping, βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για τριήμερη επίσκεψη. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Donald Trump. Για να δούμε λίγο τις διαφορές. Επίσης, πολύ σταθήκαμε στην ομιλία του Hard Cookie στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δεν σταθήκαμε καθόλου όμως αυτά που ο πρόεδρος Κύπρου, ο κ. Χρυστοδουλίδης, ο οποίος όταν ανέβηκε στο Βήμα, είπε ότι χρησιμοποίησε το διεθνές δίκαιο ο Ερντογάν, αλλοιώντας την πραγματικότητα το διεθνές δίκαιο που το παραβιάζει στην Κύπρο. Και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν φωνές, υπάρχουν μάλλον μέσα στη διπλωματία διάφοροι και διάφορες που έχουν αυτιά ανοιχτά να ακούν αυτά που θέλουν, τα υπόλοιπα τα φιλτράρουν και τα πετάνε.
1: Και ο Πρωθυπουργός, μια εκδήλωση με ομογενείς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είπε αυτό που λέει αυτές τις μέρες, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ειρηνική που δεν απειλεί κανένα, αλλά δεν δέχεται και απειλές, ενώ προανήγγειλε και την έναρξη των γεωτρήσεων.
0: Μάλιστα, είπε, είμαστε πυλώνα σταθερότητα σε περιοχή με προβλήματα, δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές. 10 λεπτά μετά τις 7, πάμε σε εφημερίδες για να συνεχίσουμε μετά
1: για τα θέματά μας. Για πάμε να δούμε.
0: Άντε να ξεκινήσουμε
1: σήμερα τα περίπτερα.
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Για να ξεκινήσω.
0: Ξεκινάω με Καθημερινή λοιπόν. Λοιπόν, Καθημερινή. Τίτλος: Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομή Αμικόνου. Έχει ανοίξει εκεί μια πάρα πολύ καλή ιστορία. Θυμίζω ότι των ερευνών αυτών προηγήθηκαν 2 θάνατοι. Μάλλον ένας θάνατος και μία επίθεση. Στον ένα θάνατο οι αρχές ψάχνουν ακόμα να βρουν στοιχεία περισσότερα, ενώ και στην επίθεση θυμίζω ότι ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός μηχανικός που τον κάνανε μαύρο στο ξύλο. Συνεχίζω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός με μια φωτογραφία σχετική απολύτως. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο υγρών καυσίμων στο Εγάλαιο, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών.
1: Από τον ελεύθερο τύπο, επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας, στα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έχουμε ρεπορτάζ, να σας πούμε γι' αυτό μετά. Θα τρελαθείτε με τα πρώτα ευρήματα των ερευνών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επίσης, από τον ελεύθερο τύπο, ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούχοι 50.000 μόνιμοι αναπληρωτές και εκπαιδευτικοί και γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέτησαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για το φυσικό αέριο στο Ιόνιο από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ελεύθερο τύπο.
0: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Τίτλος: διπλή προστασία στους κληρονόμους από αφανή χρέη και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία, θυματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας στα νέα. Επίσης, μεγάλο χτύπημα. Η διατροφή φρενάρει τη γύρανση. Ένθετο υγεία, τι πρέπει να ξέρουμε, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων.
1: Η εφημερίδα Το Μανιφέστο κυκλοφορεί με τίτλο «Οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό μπριών υδάτων. Ο υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία. Αδράνεια. Η ενεργειακή κρίση σαρώνει την Ευρώπη, αλλά η Κομισιόν το σκέφτεται πώς θα αντιδράσει, από την εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: εμείς ικανείς. Το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ της εφημερίδας για όσα είπε στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky ο Αλέξης Τσίπρας. Και μεγάλο χτύπημα με φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Μία ανάσα από τα 2,50 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά. Μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές, στροφή των καταναλωτών.
1: Από την εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στην Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσους χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, γράφει η εφημερίδα Εστία.
0: Πάμε και στο ποντίκι. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν. Η ακριβής εκτιμήση των αγορών, όπως τις καταγράφει η περισσία ερευνών του Κογκρέσου. Στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο κορυφής οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής. Και έχει ένα φοβερό όμως. Μια φοβερή γελιογραφία στην πρώτη σελίδα. Πούς.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα πρέπει να είναι αυτή τώρα μία από τις μεγάλες αγορές στην Αθήνα. Και είναι ο πολιτής εδώ, βλέπεις φοράει και τα μαύρα γυαλιά, με την κυρία Χασάπης φαίνεται, Κρεοπόλης φαίνεται, και λέει στην κυρία: και έρχονται χθες τρεις Χούθη, κυρία μου, και μας βάζουν και ανεβάζουμε τις τιμές, καθώς σηκώνει εκεί τη Σπαλομπριζόλα.
1: Πω, τι πάθαν οι άνθρωποι. Από την εφημερίδα Δημοκρατία, τους πονάει σε εισαγωγικά ακόμη ο γέρος του Μοριά, 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Κατόπιν εορτής, ομολογία Ταχιάου για τις ζημιές στα σπίτια στην Κυψέλη. Σε αβεβαιότητα παραμένουν οι κάτοικοι σε θέματα από την εφημερίδα Δημοκρατία.
0: Να σου πω, ισχύει αυτό που άκουσα, να μου πεις τώρα και εσύ που να το ξέρεις. Αν το έχεις ακούσει και εσύ, ότι ετοιμάζεται το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να βγάλει ανακοίνωση που θα καταγγέλει την Ελλάδα για την καταστροφή του Δράμαλη το 1822. Διότι ο Δράμαλης, θέλω να σου πω, ότι όταν κατέβαινε κάτω και τον κατέστρεψε ο Κολοκοτρώνης μετά, αυτός δεν πέθανε στη μάχη ο Δράμαλης. Αρχιστράτηγος αυτός πέθανε από τη στεναχώρια του. Ακούω ότι ετοιμάζουν ανακοίνωση οι Τούρκοι που θα μας καταγγέλνουν γιατί λέει δεν τον βοηθήσαμε, τον βρήκαμε να τον πάμε στις αρμόδιες δομές. Φτάσαμε στην καταστροφή της Τριπολιτσάς. Αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Ωραία το παίζουν το παιχνίδι οι Τούρκοι. Για πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Τίτλος: Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ, του κ. Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, μισές παραδοχές από τον Ταχιά και προσπάθεια καθησυχασμού. Ενστάσεις ακόμα και από τον Κώστα Μπακογιάννη. Τι άλλο έχει, βεβαίως. Ωραίο μου πλυντήριο να τίτλω στο χτύπημα. Ευρωβουλευτές στην Αθήνα για την αποκατάσταση του σιδηροδρόμου. Φιάσκο με τη σφαγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, συνέντευξη τύπου, γενικολογίες, αντιφάσεις, δηλώσεις εμπιστοσύνης.
1: Από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ. Άνοιξε τις πύλες του το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό-πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Επίσης από την εφημερίδα Ριζοσπάστης, κλιμακώνεται ο πόλεμος των στενών Ορμούζ με Μπαμπ Ελ Μαντέπ. Προειδοποίηση στον Χούθη να μην αναμειχθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Πάμε και στην Εσπρέσο, που κυκλοφορεί σήμερα. Σόδομα και Γόμορα. Η αναισθησιολόγος Αφέντρα και τα ΑΧΒΑΚ στο γραφείο του γιατρού. Του γιατρού, ξέρει, στην υπόθεση με τον θάνατο Μαζονάκη. Πρώην ασθενείς και εργαζόμενες καίνε τον γιατρό της Αθηναϊκής Λέσχης. Τσουνάμι οι μαρτυρίες για το ιατρείο θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρακαλώ πάρα πολύ. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαερίοελλαντος.gr.
1: Τσιμέντο, ναι. Πλακάκι, Γιώργο, ναι. Παλιό στεγανοτικό, ακόμα και σε αυτό λέμε ναι. Το ελαστοφλέξ εστί από την ελαστοτέτ, το στεγανοτικό ταράτσας νέας γενιάς, δεν κάνει διακρίσεις. Εφαρμόζεται σε πολλά διαφορετικά υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι οδηγός ταξί και μας ακούει αυτήν την ώρα. Καλημέρα, παιδιά. Να έχετε δύναμη και να είναι ασφαλή τα δρομολογία σας και να έχετε κουράγιο. Θα είναι και δύσκολη. Πιστεύω θα είναι και σήμερα. Τι βλέπεις στην κίνηση, θα είναι δύσκολη μέρα.
1: Θα είναι δύσκολη μέρα και σήμερα, ναι.
0: Έρχεται ο Βολάνιος εδώ 10 λεπτά να μας πει.
1: Είναι και ο φίλος μας ο Γιάννης από τα Φιλιατρά που μας έχει στείλει.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιάννη.
1: Από το Μικρό Παρίσι.
0: Ναι, ξέρεις γιατί το λέει Μικρό Παρίσι.
1: Γιατί έχει το ψευδοπύργο του Άιφελ.
0: Ναι, έχει το ομοίωμα του.
1: Μικρογραφία, ναι.

0: ανοίξαμε και τη βεντάλια της πολιτικής κόντρας στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Νομίζω ότι μόνο πολύ σήμερα αυτή η ατάκα του κυρίου Τσίπρα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Ή εμείς ή κανείς, σου λέει ο.
1: Επιτυχία του είναι πάντως που προκαλεί τέτοια συζήτηση.
0: Να το ακούσουμε λίγο.
1: Εμείς ή κανείς. Για πάμε, ναι.
2: Ή εμείς ή κανείς.
0: Έκανα και λίγο κοκοράκι στο εμείς ή κανείς.
1: Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι που λέει ωραία στο Sky. Ναι. Είναι η συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Sky. Και εξηγεί μετά, γιατί στο ηχητικό που βάλαμε, είχες επιλέξει την προηγούμενη ώρα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας ότι 3 χρόνια λέει που εγώ έλειπα, τι έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση, απείλησε το Μητσοτάκη. Όχι, απαντάει μόνο στο κ. Τσίπρας, εννοώντας ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απ' την άλλη, η Νέα Δημοκρατία απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα ότι πώς εσείς είσαι κανείς, έχει χάσει 5 ή 6 φορές και επίσης επικαλούνται και τη ρίση του κυρίου Σιακαντάρη που είναι σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα ότι με 15-16% δεν μπορείς να φέρεις πολιτική αλλαγή.
0: Σου λέει όμως ότι προσπαθεί για να το ανεβάσει από το 15-16% που είναι σήμερα.
1: Παίρνοντας τους ψηφοφόρους του Πασόκ, γιατί εκεί είναι το ίμιση κανείς.
0: Στην κέντρο δεξιά, στην κέντρο αριστερά πάει ο κύριος Τσίπρας. Άρα στο Πασόκ, στην Πλεύση Ελευθερίας, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πάει να κερδίσει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία στην κέντρο δεξιά, από εκεί που θέλει να πάρει κόσμο, εκεί στοχεύει.
1: Εντάξει, είναι μια μάχη η οποία εξελίσσεται και νομίζω ότι προϊόντος του χρόνου, γιατί μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, είναι 6-7 μήνες, εκεί θα δούμε να γίνονται πάρα πολλά πράγματα στην πορεία. Τώρα, αν δει κανείς, για παράδειγμα, αλλαγές δημοσκοπικά στις καταγραφές, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υποθέτω ότι και αυτό είναι ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, να δει το Πασόκ να πλησιάζει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δημοσκοπικά ή να ξεπερνάει. Αυτό βέβαια, για να συμβεί, θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Θα το δούμε πάντως. Δεν θα γίνει με δηλώσεις τύπου Αυλονίτη, πάμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος για ποιο λόγο θα ψηφίσει Πασόκ, για ποιο λόγο θα ψηφίσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Εάν έχουν κάποιοι αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν σε αυτή τη λογική, πάνε να συνεργαστούμε όλοι μαζί, είναι σαν να λες στους ψηφοφόρους σου ότι και να ψηφίσει το ίδιο είναι. Δεν ξέρω πόσο καλό τους κάνει.
0: Τι από την άλλη, δεν είναι και κακό να λένε τα κόμματα ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία μετεκλογικά.
1: Μετεκλογικά ναι, αλλά κακό είναι να λες, να θολώνεις τα νερά και να λες, παιδιά, κοιτάξτε, αν ψηφίσετε εμάς, εμείς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Άσε, ρε, μεγάλο, το δούμε στην πράξη. Πες ότι ό,τι και να γίνει, θα υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Αυτό ναι, να το πεις, να δεσμευτείς. Αλλά μην μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ, άνοιξε και αυτή η συζήτηση με τα καβαλημένα καλάμια της κυρίας Μπακογιάννη. Mm-hmm. Είχε τις προάλλες κάνει μια συνέντευξη που μίλησε για ότι πρέπει κάποιοι υπουργοί να ξεκαβαλικέψουν. Και χθες, σε νέα της συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, επανέλαβε ότι το έχω ξαναπεί αυτό με τα καβαλημένα καλάμια. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Και όντως από κάποιους υπουργούς έχουν μια λαζονία, ρε παιδί μου. Ναι. Να την ακούσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Νομίζω ότι υπήρχε μια έλλειψη ειδήσεων. Δηλαδή, πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έχω ξαναπεί. Δεύτερον, το είπε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Sorry, αλλά έχει δίκιο κατά την άποψή μου. Έχει δίκιο. Δεν θέλω να μπω σε ονόματα, αλλά έχω και εγώ στο μυαλό μου περιπτώσεις.
0: Εγώ είμαι καλός, δεν είναι. Ναι.
1: Ναι, επίσης, καλό είναι η δημόσια λειτουργία γενικότερα. Ειδικά όμως οι αιρετοί, οι υπουργοί κυρίως. Αυτό που κάνετε τώρα έχει, είπαμε, αρχή, μέση και τέλος. Δεν είστε εκεί για πάντα. Ούτε σας χρωστάγε κανείς να γίνετε υπουργοί. Έχετε μια ευκαιρία να λύσετε κάποια πράγματα. Λύστε τα. Ή προσπαθήστε να τα λύσετε.
0: Ή όταν σας μιλάει ο κόσμος και σας λέει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν έχει λυθεί ή οτιδήποτε, μην τον ειρωνεύεστε τον άλλον.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή η ειρωνία από έναν υπουργό, το χειρότερο που μπορεί να κάνει, το λιγότερο που μπορεί να κάνει είναι να εκνευρίσει τον κόσμο. Το χειρότερο δεν θέλω να τα αναφέρω. Λίγο, γενικά σε όλους τους πολιτικούς θα το πω αυτό και αναφέρομαι και στον κύριο Τσίπρα με το γεμίσει κανείς. Λίγο low profile. σε πολύ καλά ελληνικά πάλι.
1: Μάστε.
0: Λίγο κατεβασμένο το κεφάλι. Περνάμε δύσκολα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά. Λίγο χαμηλό στο ταυτιά.
1: Ναι, και επίσης όταν προτείνετε και όταν μιλάτε, να μας δίνετε λύσεις ρεαλιστικές. Μην μας κάνετε υποσχέσεις του τύπου θα λύθουν τα θέματα. Για Θεός, εγώ θα στα λύσω, εγώ. Φτάνει με τα ματσάκια, με τα μαγικά ραβδιά. Φτάνει. Και με τους σωτήρες που έχουμε γεμίσει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από την Ψαρίφορα Δαβιάνου. Γεια σου ρε φίλε, εκεί από την πανέμορφη Κρήτη. Μάλιστα κύριε Στέλιο, καλημέρα σας κύριε Στέλιο. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, αν και ξέρετε είναι πρωινή ώρα αυτή. Είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τέτοιους καλεσμένους, γιατί αυτό προϋποθέτει θα πρέπει να σηκωθούν από τις 6 ώρα οι άνθρωποι. Εσείς είσαστε ήδη στον δρόμο, ήδη παλεύετε εδώ και μια μισή ώρα, άλλοι και νωρίτερα κιόλας. Σε λίγο θα έχουμε και λεπτομέρειες για την κίνηση. Θα είναι ένα ακόμα δύσκολο πρωινό, κουράγιο. Σε αυτό το ένα λεπτό και επειδή θέλω να είμαι και συνεπής, γιατί σου είπα... Έχουμε και ωραίο χαλί, αλλά τώρα δεν το βάζουμε τώρα γιατί έχουμε μπαριγάιτ από κάτω. Χθες σου έλεγα για το σχέδιο Overload και τα συστήματα των ευρωπαϊκών υπηρεσιών που βαράνε.
0: Τα bots.
1: Με τα bots, τα ρωσικά και αρχίζουν.
4: Energy. 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
8: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
8: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
8: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
8: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
8: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
9: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
10: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Τον υποδέχτηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλου. Οι δύο χώρες μας πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 16 βαθμοί Κελσίου, 14 στη Θεσσαλονίκη, 17 στην Καλαμάτα.
18: Φιμπραν, γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας το Στέλιο. Μάλιστα κύριε Στέλιο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη. Καλημέρα Αντώνη μας. Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνιο μέσα εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
8: Πώς είναι τα πράγματα σήμερα?
7: Με αρκετή κίνηση.
8: Για πες.
7: Ξεκινάμε από τις ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή εικόνα στο ρεύμα εισόδου. Μόνο στο Εγάλιο έχει κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας από Σπέλα στην Ιάνοδος των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε σε Μάρνη και Σταδίου στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο.
5: Έχει πιάσει και Συγκρού σήμερα.
7: Ναι.
8: Και πιο κάτω από ό,τι συνήθως νιώθω.
7: Και άλλα το πρωί πάντα εκεί γεμίζει. Τώρα μέχρι να μπω στο στούντιο αυξήθηκε η κατάσταση στην Κηφισίας. Από Κατεχάκη
5: ναι.
7: μέχρι σχεδόν Χαλάνδρη στην άνοδο και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δύσκολα πολύ. Καθυστερήσεις μειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους.
5: Εγώ βλέπω τώρα Παναγιώτη μου και στην άνοδο να έχει πιάσει και να έχει πιάσει δυνατά. Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λέω.
7: Ναι. Ισχύει. Δύσκολα.
5: Ναι, ναι.
7: Μετά πάμε Αλίμου Κατεχάκη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, δηλαδή στο ανωδικό ρεύμα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στον Πειραιά, στη Σαλιπέδου Κόνονος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Έχουμε και μια ώρα έτσι οχημάτων στο καθοδικό ρεύμα της Ποσειδόνος, από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Παλαιό Φάληρο. Και πιο χαλαρή κατάσταση εκεί λίγο στο Μοσχάτο πιάνει κίνηση. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το κόμβο Κηφισίας.
5: Ναι. Και στο Παγκράτη φορτωμένη Φιλολάου. Και από Νέο Κόσμο εκεί όσοι έρχεστε, παρακαλώ πάρα πολύ, αν πρόκειται να διατρέξετε μία από τις κεντρικές οδούς, επιταχύνετε το χρόνο σας, διότι θα δυσκολευτείτε, θα καθυστερήσετε.
7: Φιλολάου η πιο δύσκολη πίστα του Παγκρατίου είναι.
5: Ξέρεις,
7: πολύ καλά.
8: Πρέπει να έχει περάσει δύσκολα,
7: Ναι, πάντα. Δίπλο παρκάρουν και όλα εκεί. Γίνεται πανικός κάθε φορά. Όλες τις ώρες βασικά.
5: Περίεργα πράγματα. Στο Παγκράτη να διπλό παρκάρουν δύσκολα.
8: Πρώτη φορά ξανά συμβαίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
5: Καλημέρα, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε.
7: Καλημέρα, καλή εκπομπή.
5: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα, κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγιο δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
8: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε, αφού το που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η εμπειρή ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Έχω λοιπόν τώρα να σου πω, Γιώργο, τα πρώτα αποτελέσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Είσαι κάθεσαι?
5: Βεβαίως κάθομαι. Εννοείς, περίμενε. Με αφορμή τον θάνατο του Μαζονάκη.
8: Έγιναν έλεγχοι στα ιατρία.
5: Μάλιστα.
8: Τώρα αφορμή ή ήταν προγραμματισμένη, δεν ξέρω. Να σου πω εμένα ως αφορμή μου φαίνεται.
5: Να σας πω πάντως, εσείς που κάνετε τώρα την διαδικτυακή σας βόλτα, έχει συγκεντρώσει στο real.gr όλες τις τελευταίες πληροφορίες και το διάλογο της γιατρού με την νοσηλεύτρια και το τρίτο πρόσωπο. Όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα αναλυτικό post. Αυτή την ώρα στο real.gr. Έλα, για πες.
8: Λοιπόν, ιατρείο βιοπαθολόγου.
5: Μάλιστα.
8: Χωρίς παρουσία γιατρού. Έκανε ενέσιμα fillers.
5: Τι είναι τα fillers?
8: Είναι στα χυλάκια. Τα...
5: Φουσκώνουμε τα χυλάκια.
8: Ναι, τα φουσκώνουμε τα χυλάκια. Σε κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας.
5: Φυσικοπαθητικής.
8: Ναι.
5: Ναι.
8: Υδροθεραπεία εντέρου κάνανε.
5: Οπα.
8: Και κάνανε και βιοσυντονισμό. Είχανε μηχάνημα βιοσυντονισμού στο κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Εκεί είχανε και συσκευές αδυνατίσματος.
5: Όλα μαζί.
8: Όλα μαζί.
5: Δηλαδή σου κάνανε πακέτο. Σου λέγανε, θα σου κάνουμε, πώς το πες για το έντερο?
8: Υδροθεραπεία.
5: Σου κάνουμε υδροθεραπεία στο έντερο, βιοσυντονισμό και θα σου κάνουμε και θεραπεία για το φαγητό.
8: Όλα μαζί.
5: Όλα αυτά στην προνομιακή τιμή των 9.900 ευρώ.
8: Μπράβο. Ένα άλλο ιδιωτικό ιατρείο. Χωρίς γιατρό. Ο γιατρός δεν είχε ειδικότητα.
5: Δεν είχε ειδικότητα.
8: Είχε με άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα. Ήταν αυτό το ιδιωτικό ιατρείο. Ναι. Είχε πολλά ενέσιμα σκευάσματα.
5: Εντάξει, όπως είμαστε εμείς. Ο μέσος Έλληνας. Χωρίς ειδικότητα τα ξέρουμε όλα.
8: Μπράβο.
5: Μας τη δίκησε όλα. Ναι.
8: Και έκαναν και βελονισμό εκεί πέρα.
5: Και βελονισμό.
8: Και άκουσα, θέλω πολύ προσεκτικά να με ακούσεις. Και είχαν και μηχάνημα αναγέννησης κυττάρων.
5: Ναι, πες το.
8: Σε αυτό το ιδιωτικό ιατρείο που ήταν και άδεια γιατρού χωρίς ειδικότητα.
5: Ναι.
8: Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
5: Για πες.
8: Ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης.
5: Εδώ είμαστε, εσύ. Αυτό ήθελα εγώ να μου πεις.
8: Ότι ήταν. Ναι. Τώρα έχω το αγαπημένο σου.
5: Για πες.
8: Ιατρείο κβαντικής.

0: Δεν μου τα λες έτσι.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Υπήρξε και ένα πολυιατρείο που είχαν ενεργά τμήματα στην άδεια. Δηλαδή έγραφαν η άδεια ότι έχει κάποια τμήματα, δεν τα είχε μέσα.
0: Τελικά δεν τα έχουμε.
2: Και τώρα πάω σε ένα ακόμη αγαπημένο σου. Ένα δερματολογικό ιατρείο. Το οποίο, δερματολογικό ιατρείο, επαναλαμβάνω, είχε μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή μπαίνεις στο μηχάνημα και καταστέλεις την όρεξή σου.
2: Ναι.
0: Και λες, δεν θα φάω τώρα. Θα φάω από αυτό που έτρωγα το 1/4.
2: Θα φάω το Πάσχα πάλι.
0: Θα φάω το Πάσχα.
2: Το αρνάκι θα περιμένω.
0: Και είναι μηχάνημα αυτό,
2: Μηχάνημα, ναι.
0: Και το λειτουργούσαν τίποτα κομμότριες.
2: Δεν έχω πληροφορίες γι' αυτό. Ξέρω όμως ότι δεν είχε δηλωθεί αυτό το μηχάνημα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αναρωτιέμαι γιατί το δερματολογικό ιατρείο που είχε το μηχάνημα για καταστολή της όρεξης.
0: Ναι. Αυτές είναι μερικές
2: από τις περιπτώσεις. Αυτές είναι μερικές από τις περιπτώσεις, ναι.
0: Θέλω να κάνω ένα πολύ μικρό σχόλιο τώρα, κυρία Κασιάνη Βραχά, με την άδειά σας.
2: Για πες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επειδή παρακολουθώ αυτό το διάλογο που γίνεται στα παράθυρα και που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς για τις ευθύνες του κράτους, για τα, είπαμε, τους ελεγχτές οι οποίοι πληγώθηκαν τη μία φορά, πήγανε, βάρεσαν το κουδούνι, δεν τους ανοίξαν και φύγανε. Δεν μας ανοίγουν και φύγανε. Τις άλλες φορές πήγανε, δεν τα βρίσκαν τα μηχανήματα, τα είχαν κρύψει πάρα πολύ καλά εκεί στο ιατρείο. Κάνανε απόκρυψη αυτή εκεί πέρα. Κάλυψη απόκρυψη λέγεται, σωστατό. Και ακούω διάφορους που λένε, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν εδώ, τώρα έχουμε διαλυθεί και παλιά λειτουργούσαμε. Και επειδή εμένα μου αρέσει να θυμάμαι όσο μπορώ, βέβαια, όσο μπορώ. Μήπως έχετε στη μνήμη σας την περίπτωση του επωνομαζόμενου ψευτογιατρού? Πώς θυμάστε μια περίπτωση με ένα ψευτογιατρό? Αν δεν κάνω λάθος, το ψευδώνυμό του ήταν Dr. Kondos.
2: Με τα ματζούνια για τον καρκίνο και για διάφορες ασθένειες.
0: Αυτός ο τύπος, λοιπόν, ο οποίος καταδικάστηκε 8 φορές ισόβια, το λέω, και σε 50 χρόνια. 8 φορές ισόβια και σε 50 χρόνια. Αφού είχε βουτήξει, δεν θα πω τώρα, από κάποιον γνωστό επιχειρηματία, και αυτός δεν είναι ανάμεσά μας, γύρω στα 55 εκατομμύρια, του είχε πουλήσει ένα ωραίο παραμύθι ότι είναι επιτετραμένος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι θα γίνει ο εκλεκτός που θα μπει μέσα σε ένα σύστημα με κεραίες μοναδικές που θα προμηθεύσει τον ελληνικό στρατό, θα είχε 55 εκατομμύρια. Αυτός, λοιπόν, ο τύπος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το ιατρικό επάγγελμα, όπως είπες, ματζουνογιατρός από ό,τι αποκαλύφθηκε στην ακροματική διαδικασία, έμπαινε σε νοσοκομεία του δημοσίου και τον είχαν σε χειρουργικά τραπέζια δίπλα οι κανονικοί γιατροί. Το σύστημα δεν τον εντόπισε. Αυτός τι έκανε? Αυτός πήγαινε στα μοναστήρια, εκεί που οι άνθρωποι έψαχναν για την τελευταία ελπίδα τους, για τα οικεία τους πρόσωπα ή για τον εαυτό τους. Και εκεί έπαιζε με τον πόνο τους, αυτό έλεγε το κατηγορητήριο, για το οποίο, επαναλαμβάνω, καταδικάστηκε. Τους έπειθε να εγκαταλείψουν τη θεραπεία από τους κανονικούς ιατρούς και παίρνανε ματζούνια, τήλιο, αντράκλα, τσάι του βουνού, δεν ξέρω τι τους έδινε. Και αυτός κυκλοφορούσε στα μέσα, στο σύστημα της, στο ΕΣΥ. Αυτός ο τύπος, το λέω γιατί είναι μερικοί που έχουν πάλι πέσει από τα σύννεφα. Ότι πάθαμε και τι αυτό και τι. Προφανώς και το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του. Δεν την έκανε και ενδεχομένως δεν την κάνει ακόμα. Αλλά μην μπερδεύεστε μερικοί. Δεν είναι κακή αλήθεια, αρκεί να τη λέμε ολόκληρη, όχι τμήματικά.
2: Εμένα αυτό που με πειράζει πάντα σε αυτή τη χώρα, Γιώργο, είναι
0: το, συγγνώμη, το 16 και το 17 και το 18. Έπαιζε μπάλα ο τύπος με τις πολλές περιπτώσεις, ο ψευτογιατρός.
2: Δύο πράγματα είναι σε αυτή τη χώρα. Πρώτον, ότι πάμε να κάνουμε δουλειά στο ΚΕΠΕΝΤΕ. Είδες, βλέπουμε όλα αυτά τα παραδείγματα σήμερα. Αφού χάθηκε ένας άνθρωπος και ένας γνωστός άνθρωπος, γι' αυτό έχει κινητοποιηθεί περισσότερο και.
0: Έπρεπε να χαθεί ο άνθρωπος για να γίνει αυτή η δουλειά.
2: Και δεύτερον, ότι δεν θυμόμαστε. Δεν βάζουμε μυαλό.
0: Όχι, εδώ με συγχωρείς, το παιχνιδάκι αυτό το παίζουν πάρα πολύ ωραία οι πολιτικοί και εμείς οι δημοσιογράφοι. Σου λέμε το κομμάτι που γουστάρουμε της αλήθειας. Το υπόλοιπο δεν το λέμε. Μας ενοχλεί. Αν δεν είναι έτσι, άμα είσαι δεσμευμένος στην αλήθεια, αδερφέ, θα τη λες ολόκληρη. Δεν σου φταίει τίποτα πολίτης που του δίνεις πληροφορίες, τον ζαλίζεις και μετά του λες από εκεί μέχρι εκεί είναι η πληροφορία. Όχι, να δώσεις την πληροφορία ολόκληρη.

0: Για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Ηλία, ρίχτα!
18: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σα. Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βεβαίως, να περάσουμε.
0: Το ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, τα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για άλλα τα προγράμματα ρεύματος. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ντένις. Πού σε ρε Ντένις? Σε ευχαριστώ που στέλνεις μήνυμα. Νομίζω ότι δεν έχω διαβάσει πάλι μήνυμά σου σε αυτή τη ζώνη. Χαίρομαι που μας παρακολουθείς και εδώ. Και γράφεις βεβαίως ότι είμαι απολογητής της κυβέρνησης και ότι παρουσιάζω μια εικόνα ότι υπάρχει διαχρονικά πρόβλημα και φταίνε και οι προηγούμενοι και όχι μόνο η κυβέρνηση. Δεν είναι η δουλειά σου αυτή. Αδερφέ, δεν είναι η δουλειά μου επίσης εγώ να ξεχνάω. Εγώ είμαι υποχρεωμένος για αυτούς να κρίνω και να θυμάμαι και τι κάνανε και οι άλλοι. Εντάξει. Εάν εσύ δεν έχεις την δυνατότητα ή την ευχέρεια να το κάνεις αυτό, εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα, να σου θυμίζω και αυτά που κάνουν τώρα και αυτά που κάνανε οι άλλοι πιο πριν. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι η επόμενη που θα τα ξανακάνουν. Εντάξει, εικόνα ρε φίλε.
2: Energy, Energy, Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
5: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια, προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη σχολεία γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η σχολεία γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι, Συνοδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στο διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κυρίως Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

Σύγκρουση οχημάτων στον Κηφισό στο ύψος του Περιστερίου προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρνών. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από το ύψος του Φίξ προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση Ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, αυστηρή απάντηση έδωσαν διπλωματικές πηγές στις προκλητικές αναφορές της Τουρκίας για την επέτειο από την άλωση της Τριπολιτσάς, τονίζοντας ότι η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο δέχτηκαν ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού Προέδρου στον ΟΗΕ. Η Ρωσία δεν πρόκειται να κάνει παύση στον πόλεμο, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, απορρίπτοντας την προοπτική ανακοχής αναφορικά με τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Energy, δυτικές ματιές. Νίκος Αγγελόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε τον αγαπημένο σας ενημερωτικό, μουσικό σταθμό, όπως και καθημερινά εξάλλου, και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Εδώ είμαστε για να σας τιμάμε όσο μπορούμε και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ενημέρωση καθημερινά. Μοχάμεντ Μιλάντι στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές.

Καλημέρα στο Αγρίνιο, την Ετωλά Καρνανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για τη δική σας ενημέρωση. Να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα από όπου και αν βρίσκεστε, σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό, να μας ακούτε μέσω ελεύθερα μέσω του διαδικτύου energy942.gr, μέσα από όλες τις free, τις ελεύθερες διαδικτυακές πλατφόρμες που υπάρχουν. Όλη η επικαιρότητα, όλη η δισεογραφία στο συνεργαζόμενο με το site σταθμό, στο agrinio-site.gr.

Πρωτομάρτυρος Θέκλης Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρθιδιώτισσας και της Αγίας Πέρσης σήμερα. Μάλιστα, σπάνια πλην όμως ωραία και ξεχωριστά ονόματα τα οποία γιορτάζουν, να πούμε, σήμερα.

Μυρθιδιώτισσα να πούμε, Παναγία η Μυρθιδιώτισσα φίλες και φίλοι, στα Κύθυρα, έτσι, ανάμνηση της Ιάσιος του Παραλίτου, σύμφωνα με την παράδοση, η αυθεντική εικόνα της Θεοτόκου με τον Χριστό βρέθηκε από ένα βοσκό σε μια κοιλάδα νοτιοδυτικά του νησιού, γεμάτη από μυρτιές, εξού και το Μυρθιδιώτισσα. Μυρτιές που ονομάζονται Μυρτίδια. Τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν, στην εικόνα αυτή αρχικά διακρίνονταν καθαρά τα χαρακτηριστικά μέχρι στέρνων της Θεομήτωρος και του Χριστού. Με την πάροδο του χρόνου όμως απέκτησε σταδιακά το σκούρο χρώμα, εξού και η σκουρόχρωμη εικόνα. Το πιθανότερο είναι η ιστόρηση της εικόνας αυτής να έγινε από τον Ευαγγελιστή Λουκά. Στη θέση της έβρεσης ο φτωχός βοσκός έκανε ένα μικρό εκκλησάκι και στην περιποίησή του αφιέρωσε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του. Μετά το θάνατο του ευσεβούς βοσκού, την περιποίηση του μικρού ναού της Μυρτιδιώτισσας ανέλαβε ο μοναχός Λεόντιος, ο οποίος με χρηματική βοήθεια από κατοίκους των Κυθύρων μεγάλωσε λίγο το αρχικό εκκλησάκι και έκτισε γύρω του μερικά κελιά για τη φιλοξενία μάλιστα προσκυνητών. Όμως το πλήθος των προσκυνητών που κατέφθαναν, από ό,τι αντιλαμβάνεστε φίλες και φίλοι, από διάφορα μέρη, ήταν τόσο μεγάλο που δημιούργησε την ανάγκη ενός ακόμη μεγαλύτερου ναού. Το δύσκολο αυτό έργο της ανάγκησης ξεκίνησε με πολύ ζήλο, προσπάθειες και εράνους ο δραστήριος ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλλίγερος το 1841 και σε 16 χρόνια, έγινε ένα υπέροχο συγκρότημα που αποτελείται από μεγαλοπρεπή ναό, ένα αριστουργηματικό πανύψηλο καμπαναριό και πολλά κελιά φιλοξενίας, πράγματι ένας μοναδικός ναός. Ο μικρός ναός της έβρεσης, το καθολικό όπως λέγεται, έτσι, παρέμεινε κάτω από το μεγάλο ναό, διατηρείται σε αρίστη κατάσταση και εκεί φυλάσσεται κατά τους χειμερινούς μήνες η εικόνα της Παναγίας που η αγάπη των κατοίκων των Κυθύρων τη φύλαξε μέσα σε μια ολόχρηση επένδυση, ένα αληθινό αριστούργημα φτιαγμένο από τον κριτικό καλλιτέχνη Νικόλαο Σπιθάκη το 1827. Έτσι να πούμε βέβαια ότι ο Ιερός Ναός γιορτάζει σήμερα η μέρα εορτασμού του θαύματος της θεραπείας του παράλυτου. Φίλες και φίλοι, στον Ιερό Ναό υπάρχουν δύο παρεκκλήσια, το ένα αριστερά του τέμπλου αφιερωμένο στην Όσιο Παρθενομάρτυρα Ελέσσα και το άλλο δεξιά στον Όσιο Θεόδωρο. Για να μαθαίνουμε και τίποτα θρησκευτικό έτσι κάθε μέρα, όσο έχουμε το χρόνο και προλαβαίνουμε, λέμε δύο κουβέντες για να μην ξεχνάμε και την πίστη μας και την χριστιανοσύνη, την ορθοδοξία μας, έτσι.

0: πρόσκαιρες νεφώσεις με χαμηλές πάντως θερμοκρασίες σήμερα. Όταν λέμε χαμηλές, εννοούμε χαμηλές πάντα για την εποχή. Θα είναι βέβαια εκεί όπου έβρεχε χθες, όχι στην περιοχή μας. Μια χαρά ήταν ο καιρός χθες. Με τη γνωστή ψύχρα, νωρίς το πρωί έτσι και το βραδάκι από νωρίς. Θα είναι βελτιωμένος γενικότερα ο καιρός σήμερα, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα, ωστόσο πρόσχερες νεφώσεις προβλέπονται σε Εύβοια, Πελοπόννησο, όπου σε ορεινές περιοχές της Λακωνίας και της Μεσσηνίας το μεσημέρι πιθανόν να σημειωθούν μικρής έκτασης σύντομες έτσι, μικρές τοπικές βροχές και λίγη συννεφιά αναμένεται και στη Θράκη τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς, τοπικά έως 26 η μέγιστη. Ψηλότερες θερμοκρασίες 26 βαθμοί σήμερα, έτσι. Πάντα τριαντάρια. Στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά, εδώ στην περιοχή μας και στην Πελοπόννησο. Πάμε να πάρουμε μια γεύση πιο δεικτικά και πιο κεφαλαιοποιημένα για τον καιρό. Για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν σήμερα από την γνωστή μετεωρολόγο Χριστίνα Ρίγου.
1: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ως προς τις βροχές, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται σε περιοχές της Εύβοιας, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, μάλιστα στην Πελοπόννησο και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Μεσσηνίας και της Λακωνίας. Το μεσημέρι είναι πιθανό να σημειωθούν μικρής έκτασης σύντομες τοπικές βροχές. Και λίγη συννεφιά αναμένεται στη Θράκη και στα νησιά του Ιωνίου το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου και έως 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 5 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.
0: Αυτά και με τον καιρό. Πάντως να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις και προβλέψεις των μετεωρολόγων, ο καιρός από αύριο Παρασκευή και για περίπου ένα 24ωρο και κάτι μέχρι και το Σάββατο το βράδυ αναμένεται να αλλάξει εκ νέου, αναμένεται νέα μεταβολή στο σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Να πούμε ότι αναμένεται και στην περιοχή μας να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα. Σύμφωνα με όσα φαίνεται να έπονται, αναμένονται βροχές και καταιγίδες στην δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα, στη δυτική Στερεά. Από αύριο, φίλες και φίλοι, θα αλλάξει εκ νέου καιρός, άρα δεν αποκλείεται να μας τα μουσκέψει και εδώ και στην Έτωλα Καρνανία. Όταν παραβρίσκεται Έλληνας Πρωθυπουργός, να πούμε, στη σύνοδο του ΟΗΕ, αποκτά πάντοτε ενδιαφέρον στο τι θα πει. Έτσι αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον η ομιλία του. Έτσι έχουμε σήμερα την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, όπου δεν αποκλείεται να έχουμε και απαντήσεις στις συνεχόμενες, βέβαια, σχεδόν καθημερινές θα λέγαμε, απειλές Ερντογάν, με μήνυμα και για τα θαλάσσια πάρκα και όχι μόνο βέβαια, μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει σήμερα από την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, Κυριάκος Μητσοτάκης, αξιοποιώντας το βήμα του κορυφαίου οργανισμού. Μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει έμφαση στη σημερινή εικόνα της Ελλάδας, στην οικονομική ανάκαμψη μετά από την πολυετή οικονομική κρίση και να υπογραμμίσει τη θέση της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στην Ανατολική Μεσόγειο και την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί και στα εθνικά θέματα, και είναι και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι, στο ελληνοτουρκικό, τονίζοντας την προσήλωση της χώρας μας στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, ενώ ειδική αναφορά θα κάνει και στο κυπριακό. Λίγες ώρες μετά την ομιλία Ερντογάν, ο πρωθυπουργός στις επαφές του στη Νέα Υόρκη έστειλε μηνύματα προς την Άγκυρα χθες, απαντώντας σε μέσος πλην σαφώς το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος απήγησε εκ νέου ότι κανένα ενεργειακό γεωπολιτικό εγχείρημα στην Ανατολική Μεσόγειο που παρακάμπτει ή αποκλείει την Τουρκία και τους Τουρκοκύπριους δεν πρόκειται να πετύχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε σαφές ότι καμία απειλή αυθαίρεται τουρκική διεκδίκηση δεν μπορεί να ακυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και ότι τα έργα που προωθεί η Ελλάδα με συμμάχους της βασίζονται ασφαλώς στο διεθνές δίκαιο και τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Και για να λέμε τα πράγματα όσο έχουν, και έτσι είναι. Έτσι, ξεκάθαρα τώρα, για να μην τρελαθούμε. Το έχω πει πολλές φορές που ο Πρωθυπουργός, θα το επαναλάβω, η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχθούμε απειλές από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές, διεμήνυσε μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση χθες στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα πιθανώς. Αυτό δεν είναι και σίγουρο, καλά. Κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί πολλά έχουμε ακούσει για τις γεωτρήσεις εδώ και δεκαετίες. Πιθανώς πάντως, είπε, προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί έτσι η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου στην περιοχή του Ιωνίου. Αναμένεται αυτό να γίνει έτσι εδώ στην γειτονιά μας. Νωρίτερα, μιλώντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δε ειδική αναφορά στα δύο νέα μεγάλα θαλάσσια εθνικά πάρκα, το ένα εδώ στην περιοχή μας, το Ιόνιο, και το άλλο στις Νότιες Κυκλάδες, στο Αιγαίο, διαμηνύοντας ότι η προστασία των χωρικών μας υδάτων είναι στρατηγική προτεραιότητα της Ελλάδας. Πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες, στην οποία συνάντηση προσέρχεται με τη θέση ότι η Αθήνα στηρίζει ανεπιφύλακτα την άμεση επανέναρξη των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και ότι οι συνομιλίες πρέπει, για το Κυπριακό πάντα έτσι, πρέπει να πιάσουν το νήμα από εκεί που διακόπηκαν στη διάσκεψη του Κραν Μοντάνα το 2017. Η ελληνική πλευρά έχει ξεκαθαρίσει στο Γενικό Γραμματέα και στην ειδική απεσταλμένη του για το Κυπριακό ότι απορρίπτει τις τουρκικές αξιώσεις για λύση δύο κρατών και ότι η μόνη και αποδεκτή βιώσιμη βάση λύση είναι αυτή που ορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δηλαδή μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με μια κυριαρχία, μια ηθαγένεια και μια προσωπικότητα. Αν, φίλες και φίλοι, πιστεύετε ότι αυτές οι δύο πλευρές ως προς τις προτάσεις τους μπορούν να συγκλίνουν, κομματάκι δύσκολο. Για να δούμε, έχει γίνει viral η ατάκα. Πώς λέμε καμία φορά, το κάναμε Κυπριακό. Άμα δείτε ποτέ Κυπριακό να γίνεται, τέλος πάντων, για να δούμε.

Μιας και πιάσαμε τα γενικότερα και διεθνή νέα, να πούμε ότι για πρώτη φορά, και αυτό είναι αλήθεια, βέβαια εδώ δεν επρόκειτο να υποδεχθεί κάποιον τυχαίο, ένα κολοσσό υπεδέχθη μια υπερδύναμη παγκόσμια, τον Κινέζο πρόεδρο, έτσι, τον Σι Τζινπίνγκ. Για πρώτη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο και τον υποδέχθηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο. Έχετε δει ότι ο Τραμπ υποδέχεται τους ηγέτες κρατών στο Λευκό Οίκο, έτσι. Στο γνωστό σημείο που υπάρχει εκεί από το πίσω μέρος, όπου υπάρχουν οι φωτογραφίες, ένας σύντομος χαιρετισμός στις κάμερες και στα ΜΜΕ για να ακολουθήσουν μετά έτσι τα υπόλοιπα. Το πρωτόκολλο έσπασε σε μια κίνηση η οποία ξέφυγε από τα καθιερωμένα για τον Ντόναλντ Τραμπ. Βρέθηκε ο ίδιος στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, το αεροσκάφος του οποίου προσγειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχοντας δίπλα του βλέπω την Μελάνια Τραμπ, την ώρα που και ο πρόεδρος της Κίνας συνοδευόταν από την σύζυγό του. Το αεροσκάφος του Κινέζου Προέδρου έφτασε περίπου στις τη μία τα ξημερώματα σήμερα ώρα Ελλάδος στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, όπου τον περίμενε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Δεν είναι όποιος να είναι τώρα ο Κινέζος. Εκεί είχαν παραταχθεί, να πούμε, στρατιωτικοί και μαχητικά αεροσκάφη στο πλαίσιο της επίσημης υποδοχής. Η άφιξη του Κινέζου Προέδρου πραγματοποιήθηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές, με κόκκινο χαλί και άγημα να έχουν παραταχθεί για την τελετή. Ο Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία, υποδέχθηκε τον Κινέζο ομολογό, το οποίο ταξίδεψε επίσης μαζί με τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν. Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στο κόκκινο χαλί, με τους δύο αρχηγούς κρατών να προηγούνται, ενώ μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες αντάλλαξαν λίγα λόγια κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνομιλίας. Μετά την ολοκλήρωση της τελετής υποδοχής, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν ξεχωριστά. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση δύο βομβαρδιστικών αεροσκαφών Β1 πάνω από την αεροπορική βάση στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής του Κινέζου Προέδρου. Η προσωπική υποδοχή του ΣΥ στο αεροδρόμιο θεωρείται ασυνήθιστη κίνηση, έτσι, για Αμερικανό πρόεδρο. Ο Τραμπ επέλεξε να μεταβεί ο ίδιος στη στρατιωτική βάση αντί να περιμένει τον Κινέζο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο. Μια κίνηση, η οποία κακά τα ψέματα εντάσσεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο επισημότητας που έχει δοθεί στην επίσκεψη αυτή. Είναι τριήμερη, για τρεις μέρες θα είναι στην Αμερική ο Κινέζος πρόεδρος. Περιλαμβάνει μια σειρά επίσημων εκδηλώσεων, μεταξύ των οποίων κρατικό δείπνο στο Λευκό Οίκο σήμερα, στρατιωτικές τελετές και νέες πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών. Πίσω, βέβαια, να πούμε ότι από την εντυπωσιακή αυτή τελετουργία βρίσκονται δύσκολες διαπραγματεύσεις. Οι ηγέτες θα βρεθούν στο Λευκό Οίκο, όπου προγραμματίζεται νέα τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές. Ωστόσο, πιθανόν ο κυριότερος σκοπός της συνάντησης έχει ήδη επιτευχθεί. Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες, που επρόκειτο να λάβει τέλος την 10η Νοεμβρίου, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, εξήγησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ στο Fox News. Η εμπορική ανακοχή πλέον προβλέπεται να τελειώσει στις 10 Ιανουαρίου του 2027. Οι δύο υπερδυνάμεις αποφάσισαν τον Οκτώβριο του 2025 να αναστείλουν την ανταλλαγή ομοβροντιών τελωνιακών δασμών, πολύ σκληρών και περιορισμών για το εμπόριο, μέτρων έτσι που πραγματικά κλόνησαν την παγκόσμια οικονομία. Για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η τριήμερη συνάντηση. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επίσκεψη στην Αμερική από το 2023. Την τελευταία φορά είχε επισκεφθεί τον προκάτοχο του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, ο Κινέζος πρόεδρος του 2023. Βέβαια, να πούμε ότι πιθανόν θα βρεθούν. Είχε προηγηθεί, βέβαια, το προηγούμενο χρονικό διάστημα επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Και βέβαια να πούμε ότι πιθανόν θα βρεθούν άλλες δύο φορές μέσα στη χρονιά, στις συνόδους APEC στην Κίνα και τις G20 στη Φλόριντα.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
5: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
10: Κάθε ώρα
9: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
10: Energy.
9: 94,2.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, 32 λεπτά μετά τις 8. Δυτικές ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Το Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια. Energy 94,2 μεγάλη κύκλους. Να υπενθυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας 2641 027 650.

Το επίμονο πρόβλημα της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, κρατά για τουλάχιστον ένα ακόμη χρόνο ενεργό έναν από τους μηχανισμούς παρακολούθησης της αγοράς των σούπερ μάρκετ, καθώς διάταξη που μπήκε στο νέο νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις παρατείνει έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2027 την υποχρέωση ανακοίνωσης των ανατιμήσεων και των ενδεικτικών τιμών στα φρούτα και τα λαχανικά. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, γίνεται ένας χαμός με το ζήτημα της ακρίβειας, πραγματικά τιμές που μπορούσαμε να φανταστούμε ποτέ. Ήδη έχει σημάνει σε ένα γερμό σύμφωνα και με ρεπορτάζ για τη φέτα. Μας τα είχε πει και ο κύριος Λεχουρίτης τις προάλλες αυτά εδώ, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Φαίνεται να επιβεβαιώνεται, καθώς ήδη τα ρεπορτάζ τις τελευταίες ώρες λένε ότι δεν αποκλείεται το κιλό η φέτα να φτάσει στα 15 και 16 ευρώ. Ασύλληπτα νούμερα. Πρόκειται να πούμε βέβαια για μέτρα κατά τις ακρίβειες στα σούπερ μάρκετ που κανονικά θα έλεγαν τώρα, την άλλη εβδομάδα, τέλος του μήνα, 30 Σεπτεμβρίου, και τα οποία διατηρούν πλέον για ακόμη 12 μήνες ανοιχτό ένα παράθυρο πληροφόρησης του κράτους, τουλάχιστον για το τι πραγματικά συμβαίνει στις τιμές στο ράφι. Η αλλαγή εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχει ως βασικό αντικείμενο τα κίνητρα για τις ξένες επενδύσεις και κατατέθηκε στην Βουλή προχθές, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Βέβαια, δεν θα τα κάνουμε όλα αυτά. Καλές είναι οι εφαρμογές. Καλά είναι να βλέπουμε τις ανατιμήσεις. Ξέρουμε βέβαια. Πρέπει να τις εμπεδώνουμε βέβαια. Μάλλον κάποιοι σκέφτονται. Το ζητούμενο είναι άμεσα δραστικά μέτρα για την ανακούφιση του πορτοφολιού, της τσέπης, τα ελληνικά νοικοκυριά, έτσι, τα οποία στην κυριολεξία γονατίζουν από την ενεργειακή κρίση, τις τιμές των καυσίμων. Υποτίθεται θα περιμέναμε αυτή τη βδομάδα ανακοινώσεις, Πέμπτη σήμερα, για να δούμε πότε θα γίνουν αυτές. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα καύσιμα. Καύσιμα, ακρίβεια στα προϊόντα, ο κακός χαμός γίνεται.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση Μαζονάκη, κύριες και κύριοι, που φαίνεται ότι θα μας απασχολεί για αρκετό καιρό ακόμα και δεν αποκλείεται εδώ να έχουμε και τρίτο πρόσωπο στο κάδρο των αρχών. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως της για τις τελευταίες στιγμές του δημοφιλούς Έλληνα τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, με τις αρχές να εξετάζουν ένα κρίσιμο διάλογο που φέρεται να σημειώθηκε λίγο πριν την επιδείνωση της κατάστασής του. Τα συνεχή alerts, συναγερμούς έτσι, του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν πριν από την κλήση του ΕΚΑΒ. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται πλέον η μαρτυρία 53χρονης νοσηλεύτριας, η οποία βρισκόταν στο χώρο που πραγματοποιούνταν η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον τραγουδιστή, και σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να κληθεί να καταθέσει η γυναίκα, η οποία πραγματοποιούσε θεραπευτικά μασάζ στο ιατρείο. Φέρεται να είδε κάποια στιγμή ένα από τα χέρια του Γιώργου Μαζονάκη να τεινάζεται, γεγονός που της προκάλεσε ανησυχία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχει τεθεί υπόψη των αρχών, τότε απευθύνθηκε στην προφυλακισμένη γιατρό, Θεός να την κάνει γιατρό αυτή, Ιωάννα Γάκα, λέγοντάς της «δεν τον βλέπω καλά». Η απάντηση της 56χρονης γιατρού, μάλιστα σύμφωνα πάντα με τη συγκεκριμένη μαρτυρία, ήταν «δεν θα μου πεις εσύ, εγώ είμαι γιατρός». Ναι, είδαμε τη γιατρός. Είσαι εσύ, τέλος πάντων. Κάτσε τώρα στον κορυδαλό και θα δούμε τι γιατρός είσαι. Οι ερευνητές εξετάζουν παράλληλα τη λειτουργία του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί φέρεται να εξέπεμπε συνεχόμενα προειδοποιητικά σήματα alerts, ενώ η κατάσταση του τραγουδιστή είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στους ανθρώπους που βρίσκονταν στο χώρο μαζί με τους κομπογιανίτες. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι κινήσεις που ακολούθησαν μετά την επιδείνωση της υγείας του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα πραγματοποίησε δύο τηλεφωνικές κλήσεις, ακούστε τώρα, στον κατασκευαστή του απεινιδωτή για να λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής. Η γιατρός της Χονολουλού δεν ήξερε ούτε πώς χρησιμοποιείται ο απεινιδωτής. Και τον είχε στο ιατρείο, στο γραφείο. Γιατρός αυτή. Οι επικοινωνίες, όπως αναφέρεται, έγιναν με ανοιχτή ακρόαση, ώστε τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο να ακούν τις οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος. Οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση, Γάκα και Θοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί ως γνωστόν, ενώ η έρευνα συνεχίζεται με επίκεντρο τις ενέργειες που έγιναν μετά την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, το χρόνο κλήσης του ΕΚΑΒ και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζουν οι αρχές είναι τηλεφώνημα που φέρεται να έγινε περίπου στις 4 και 4 το μεσημέρι, λίγα λεπτά πριν ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, για να καταλάβετε, τώρα να το πούμε απλά λόγια, ο άνθρωπος πέθαινε ή είχε πεθάνει και το ΕΚΑΒ δεν είχε ακόμη ειδοποιηθεί, ενώ η κυρία έστελνε και μηνύματα έστελνε και φωτογραφίες στο περιβόητο υπνοθεραπευτή. Η κλίση διάρκειας λίγων δευτερολέπτων έγινε από γυναίκα που βρισκόταν στο ιατρείο προς αναισθησιολόγο ιδιωτικού νοσοκομείου, η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες συνεργάζεται εξωτερικά και καλείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της συνομιλίας που εξετάζουν οι αρχές, η γυναίκα από το ιατρείο φέρεται να είπε: «Έχω χορηγήσει σε ασθενή μέθη», αναισθητική ουσία, «έχω χορηγήσει και το αντίδοτο, υπάρχει κάτι άλλο που μπορώ να δώσω σε αυτή την περίπτωση». Η συγκεκριμένη επικοινωνία θεωρείται ένα από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας, καθώς συνδέεται με τη φαρμακευτική αγωγή που είχε προηγηθεί και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο τραγουδιστής. Τον διέλυσαν έτσι, τον πετσόκοψαν στην κυριολεξία. Ουρούνι στο σακί πήγε ο Μαζονάκης τώρα. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και απλά χωρίς περιτυλίγματα και τα λοιπά και τα λοιπά και διάφορα άλλα. Πήγε, πολύ κρίμα, γουρούνι στο σακί. Σύμφωνα με ρεπορτάζ αθηναϊκών μέσων, ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο ίδιος ο Γιώργος Μαζονάκης στην Ιωάννα Γάκα μία μέρα πριν από το θάνατό του, επίσης έχει μπει στο μικροσκόπιο. Όλα θα περάσουν, θα μπουν στην ακίδα της αστυνομίας, φίλες και φίλοι. Εδώ δεν πρόκειται να ξεφύγει τίποτα. Έχουν ανοίξει τηλέφωνα, έχουν ανοίξει μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν ανοίξει τα πάντα. Ο τραγουδιστής λοιπόν, ακούστε τώρα τι έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν καινούργια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε, είναι πολλά ακόμα.
φέρεται να ζήτησε διευκρινήσεις για τη θεραπεία που επρόκειται να κάνει, αλλά και για το κόστος της, γράφοντας σε μήνυμα τι είναι αυτό για το οποίο θα πληρώσω 3 με 6 χιλιάδες ευρώ. Σου λέει, θα δώσω που θα δώσω 6 χιλιάρικα, να μην ξέρω και τι είναι. Τι είναι αυτό που κοστίζει τόσο? Το μήνυμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καταγράφει τον προβληματισμό του σχετικά με τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και το ποσό που είχε αναφερθεί για τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάβο. Μυρίστηκαν χρήμα. Αυτή μαζονάκι, σου λέει, είναι αυτός. Δεν ξέρει τι έχει, ας τα φάμε. Ας τον αρμέξουμε. Σκεφτείτε πόσους άλλους έχουν αρμέξει. Οι οποίοι απλά δεν πέθαναν. Αυτή είναι η διαφορά. Ποιοι απλά δεν πέθαναν και στόματα ανοίγουν καθημερινά, έχουμε καταγγείλει. Σκεφτείτε πόσους άλλους έχουν αρμέξει. Οι οποίοι απλά δεν πέθαναν. Αυτή είναι η διαφορά.

μιλάει σε εκπομπή την οποία δήθεν της είχε διαγνώσει καρκίνο στα γεννητικά όργανα, την εξέταζε στα σημεία τα ευαίσθητα, της έλεγε τι να κάνει με σεξουαλικά βοηθήματα και άλλα τέτοια πράγματα, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλη διαστροφή εδώ. Στην έρευνα εξετάζεται επίσης η θεραπεία στην οποία έχει υποβληθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μία μέρα πριν τη μοιραία διαδικασία, και θεωρείται έτσι ένα συνδυασμός μαζί με την πλασμαθαίρεση, και αναφερόμαστε στην υδροθεραπεία του εντέρου, όπου είναι καταστροφικός συνδυασμός. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί στο ίδιο ιατρείο την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μία μέρα πριν, όπου αντί για πλασμαθαίρεση, την οποία φέρεται αρχικά να έχει προγραμματίσει, έκανε υδροθεραπεία εντέρου. Τώρα, επειδή μας ακούτε πολλοί που ενδεχομένως να έχετε ζητήματα με το έντερό σας, μακριά από όλα αυτά, θα πάτε στο γαστρεντερολόγο σας, τον υπατολόγο σας, όπου είναι οι κανονικοί γιατροί και όχι οι γιατροί μούφα, κομπογιανίτες, απατεώνες, λαμόγια, και θα σας πει αυτός τι θα κάνετε με το έντερό σας. Αφήστε υδροθεραπείες σε περίεργα ιατρία και κέντρα αισθητικής. Κατά τις ίδιες μαρτυρίες υπήρξαν επιφυλάξεις από εργαζόμενους του χώρου για το αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί πλασμαφαίρεση την επόμενη μέρα. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι είχαν επιφυλάξεις αντί να τις έχουν οι δήθεν επιστήμονες μέσα εκεί. Μία από τις μαρτυρίες αναφέρει ότι είχε επισημανθεί πως θα έπρεπε να μεσολαβήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο διαδικασιών, αυτό που λέγαμε πριν, έτσι, με αναφορά ακόμη και σε διάστημα τουλάχιστον 48 ώρων, 2 ημερών. Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν αξιολογήθηκε η κατάσταση του τραγουδιστή πριν από την πλασμαθαίρεση και αν είχαν ληφθεί υπόψη τυχόν επιβαρυντικοί παράγοντες. Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν εξεταστεί και μηνύματα μεταξύ της Ιωάννας Γάκα και του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο υπνοθεραπευτής είχε επικοινωνήσει με τη γιατρό για να ρωτήσει αν όλα ήταν καλά με τον τραγουδιστή, ενώ εκείνη φέρεται να το έστειλε φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο. Αργότερα, όταν ο ίδιος ρώτησε αν ο τραγουδιστής είχε φύγει για τη συνεδρία υπνοθεραπείας που είχε προγραμματιστεί, η γιατρός φέρεται να το απάντησε ότι υπήρξε πρόβλημα, καθώς παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και χρειάστηκε να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ. Ήταν νεκρός τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, ο υπνοθεραπευτής φέρεται να της είπε να πάει ένας τουλάχιστον μαζί του. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζητά την επίσπευση των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς αιτίες θανάτου. Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, ανέφερε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, τα αποτελέσματα μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 2 μήνες, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να ξέρετε, έτσι. Κάνει κανένα εξάμεινο πολλές φορές να βγουν οι τοξικολογικές. Κάτι του συζητάμε για τις ιστολογικές, αρκετά παραπάνω. Για το λόγο αυτό, όπως ανακοίνωσε χθες, η οικογένεια προτίθεται να ορίσει τεχνικό σύμβουλο ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία και να επιταχυνθεί η εξέταση των ευρημάτων. Παράλληλα, ζητά να καταθέσει 53χρονη νοσηλεύτρια που βρισκόταν στο χώρο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για τα γεγονότα των τελευταίων λεπτών. Η έρευνα είναι εν πλήρη εξελίξη, κυρίες και κύριοι, με τις αρχές να αξιολογούν το σύνολο των στοιχείων από τις ιατρικές διαδικασίες και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες έως τις μαρτυρίες των προσώπων που βρίσκονταν στο μοιραίο ιατρείο, στο ιατρείο του θανάτου.

Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις, φίλες και φίλοι, που μας ενδιαφέρουν όλους, χιλιάδες και εκατομμύρια Έλληνες. Να δούμε ποιοι πληρώνονται αύριο αναδρομικά δύο νίκαια για την επιστροφή ενοικίου, έτσι, και τις κατηγορίες που θα λάβουν 4 μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Αύριο Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση, είναι μια νέα ρύθμιση αυτή, έτσι.

Για την αναδρομική επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που εργάζονται στην περιφέρεια και πληρώνουν τσουχτερά ενοίκια μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Ειδικότερα, αύριο αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή δύο ενοικίων χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο σε 50.000 δικαιούχους που δραστηριοποιούνται μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και ενοικιάζουν σπίτι εκτός της περιφέρειας Αττικής. Δεν εξαιρείται η περιφερειακή ενότητα νήσων και της περιφερειακής μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης. Οι δικαιούχοι θα λάβουν αύριο επιστροφή έως και δύο ενοίκια, ενώ μέχρι τέλος Νοεμβρίου ορισμένοι εξ αυτών θα εισπράξουν έως και τέσσερα μισθώματα μαζί με όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους ως γνωστόν, έτσι. Τα 250 ευρώ που θα δοθούν τέλη Νοεμβρίου, το νέο μέτρο, μόνιμο αυτό, όπως ανακοίνωσε πέρυσι η κυβέρνηση, ξεκινήσει από πέρυσι. Δικαιούχοι οι οποίοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Οι πληρωμές της 25ης Σεπτεμβρίου αφορούν τα αναδρομικά του 25, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Είναι όσοι έλαβαν το Νοέμβριο του 25 την επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 24, επειδή πληρούσαν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, και όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 25, επειδή δεν πληρούσαν τα όρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2 δωδέκατα των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Η επιστροφή ενοικίου για τους εν λόγω εργαζομένους πραγματοποιείται χωρίς να λαμβάνονται, επαναλαμβάνω, υπόψη εισοδηματικά κριτήρια. Ακολούθως τώρα, και πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει τους περισσότερους, εκατοντάδες χιλιάδες, έως το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί ενίσχυση για τα ενοίκια του 2025 κατά κανόνα αντιστοιχεί στα 2 δωδέκατα του συνολικού ετήσιου μισθώματος. Εξαίρεση όταν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και την επιστροφή ενός ενοικίου για κύρια κατοικία, η συγκεκριμένη πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 δωδέκατο, ώστε συνολικά να φτάνει στα 2 ενοίκια. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εκπαιδευτικοί μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που υπηρετούν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε δημόσιες, έτσι, σχολικές μονάδες, όχι ιδιωτικές, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχές που καλύπτει το μέτρο, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.600 ευρώ το χρόνο για κάθε έτος καταβολής ενοικίων. Το όριο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Σε περίπτωση διαζυγίου, η προσαύξηση εφαρμόζεται για καθέναν από τους δύο γονείς, ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη ισχύει και για τα μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται χωρίς αίτηση με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Τι λέγαμε πριν με το Θέμη Μπάκα, φίλες και φίλοι, τον οικονομικό. Τι λέγαμε χθες με το Θέμη Μπάκα, τον οικονομικό αναλυτή πρόεδρο του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates. Πλήρης επιβεβαίωση στο ότι έλεγε για τους φοιτητές. Ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα ενίκια, δεν θα σπουδάζουν σε λίγα χρόνια τα παιδιά μας και θα σπουδάζουν μόνο τα παιδιά των προνομιούχων. Γιατί αυτός που θα μπορεί να σπουδάζει παιδί, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα θεωρείται προνομιούχος. Ότι έχει και οι άλλοι δεν έχουν. Εκεί μας έφτασαν. Έχουμε λοιπόν στο ίδιο μήκος κύματος δηλώσεις του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με τις οποίες 300 πρωτοετής φοιτητές δηλαδή φρέσκοι, καινούργοι, 300 που ήταν να γραφτούν στο Πανεπιστήμιο φέτος της Πάτρας, που δεν αποκλείεται κάποιοι από αυτούς τους 300 να είναι και από την περιοχή μας και από τον ομό της Ετωλοακαρνανίας. Δεν αποκλείεται καθόλου αυτό, μην σας πω ότι το πιο πιθανό. Δεν γράφτηκαν λόγω ενοικίων. Να τα. Αυτά που μας έλεγε χθες ο Θέμης Μπάκας. Έχουμε λοιπόν σημαντική μείωση, η οποία καταγράφεται στον τελικό αριθμό των φοιτητών που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από τους 4.881 συνολικά φετινούς επιτυχώντες, οι περίπου 300, για την ακρίβεια 266, δεν ενεγράφησαν καθόλου, ενώ ακούστε τώρα, αυτός ο αριθμός φτάνει περίπου στους 600. Ακόμη 350, αν και υπέβαλαν αρχική δήλωση για την διαδικασία αυτή, δεν ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, διαμορφώνοντας τη συνολική απώλεια σε περίπου, όπως προείπαμε, 600 πρωτοετής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πελοπόννησος, ο πρίτανης του Ιδρύματος Χρήστος Μπούρας αποδίδει ξεκάθαρα το φαινόμενο αυτό στο υψηλό κόστος των ενοικίων που καθιστά την Πάτρα λιγότερο φιλική για τους φοιτητές. Τι είπε χθες ο κύριος Μπάκας? Μετά την Αθήνα, η μεγαλύτερη εκτείναξη στα ενίκια στη φοιτητική στέγη είναι στην Πάτρα. Υπάρχει μια στροφή προς την τοπικότητα λόγω οικονομικών πιέσεων, αλλά και ο ανταγωνισμός από τις ιδιωτικές μη κρατικές εκπαιδευτικές επιλογές στην Αθήνα. Η αποδυνάμωση των περιφερειακών τμήματων αποτυπώνεται καθαρά και στη ραγδαία πτώση των δικαιούχων στεγαστικού επιδόματος από το 2020 έως πέρυσι. Και έχουμε και στοιχεία για την περιοχή μας. Στο Αγρίνιο έχουμε μείωση από τους 310 σε 88 φοιτητές, και στο Μεσολόγγι κατρακύλα από τους 128 σε μόλις 27. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική διαρροή και μετά το πρώτο έτος σε τμήματα όπως η βιολογία, η χημεία. Περίπου το 25% των φοιτητών αποχωρεί στο δεύτερο έτος, κυρίως όσοι δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ιατρική ή φαρμακευτική. Επίσης, ενώ το Ίδρυμα αριθμεί σήμερα 30.000 εγγεγραμμένους, πολύ μεγάλο, είναι σχεδόν μία πόλη μέσα στο Πανεπιστήμιο, στην κυριολεξία, Πανεπιστημίου πόλη. Ο αριθμός των πραγματικά ενεργών φοιτητών αναμένεται να υποχωρήσει στους 25 με 26.000 μετά και τις επικείμενες διαγραφές. Ως οδό σωτηρίας απέναντι στη δημογραφική συρρήκνωση, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Μπούρας, προτάσει την προσέλκυση. Εκεί φτάσαμε. Αυτά που κάποιοι λέγαν πριν από κάποια χρόνια και οι κυβερνώντες μας φλόμωναν στην κοροϊδία στα μούτρα μας. Η προσέλκυση, λέει, αλλοδαπών φοιτητών, φέρνοντας ως παράδειγμα το ξενόγλωσσο προπτυχιακό της ιατρικής, 180 αιτήσεις για 60 θέσεις, 3-6-18 τριπλάσιες, ενώ προειδοποιεί ο κύριος Μπούρας ότι χωρίς διεθνοποίηση και αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη τίθεται ζήτημα βιωσιμότητας πλέον για ορισμένες πανεπιστημιακές δομές. Αν το συνεχίσουμε έτσι, τα είχε πει και στην Ανά Θεοδωροπούλου εδώ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους ο Πρίτανης, ότι θα αρχίσουν να κλείνουν σχολές και πανεπιστήμια αν συνεχιστεί η κατάσταση αυτή. Και μη χειρότερα.

Κατά τα άλλα, μην ξεχάσει να μας μιλήσει ο Πρωθυπουργός το απόγευμα για την οικονομική ευημερία στο ΝΟΗΕ και την ανάπτυξη που τρέχει με ραγδαίο μάλιστα ρυθμό στη χώρα μας, έτσι. Κουραφέξαλα. Άρες μάρες είναι αυτά όλα. Είπαμε εδώ, τα καλά θα λέγονται, αλλά και τα κακά θα υπερτονίζονται. Δεν θα λέγονται απλά. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας, 55 λεπτά μετά τις 8, πλησιάζει η ώρα 9. Θα πάμε στο κυρίως πιάτο αμέσως μετά. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πολλά να πούμε και για τα δικά μας. Αν και ήταν γενικά μια ήσυχη μέρα η χθεσινή, δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Μονοπόλησε, θα λέγαμε, του δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος η εκδήλωση στην Ένωση Αγρινιού, που έχουμε αναλυτικότατο και εκτενές ρεπορτάζ και άλλα πολλά εδώ στον Energy και τους 94,2 μεγάκυκλους. Μη φύγει κανείς.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: 300 στην Πάτρα, ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
6: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
11: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την

Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη μεταμόρφωση μετά από σύγκρουση οχημάτων που έγινε νωρίτερα στο ύψος του Περιστερίου και στην άνοδο από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί επίσης στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προσάλιμο και από Παλαιό Φάλιρο προσάλιμο, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τιμές αρχικού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. 36 άτομα εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.

Για πάμε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, εσείως μέχρι και τις 10. Δυτικές ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο και τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Energy 94,2 Μεγάκικη, 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας. Καλώς ήρθατε, την καλημέρα μας προς όσους και όσες συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας.

Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν προλάβατε να το ακούσετε χθες ή δεν έτυχε, αλλά και για όσους έτυχε να μην διέρθετε από τον συγκεκριμένο οδικό κόμβο, ότι θα παραμείνει κλειστό, είναι από χθες και θα παραμείνει κλειστό για περίπου 2 μήνες τμήμα της οδού Καρπενησίου, φίλες και φίλοι. Έτσι, διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στο πλαίσιο των εργασιών για την ανάπλαση της βορειοανατολικής εισόδου της πόλης είναι στο Πλατανάκι που λέμε, θέση Πλατανάκι, εκεί προς την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, πριν την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Η κυκλοφοριακή ρύθμιση αφορά το τμήμα της οδού Καρπενησίου από το ύψος της Παπανδρέου, μιλάμε για την περιμετρική, έως τις εργατικές Αγίας Βαρβάρας, είναι από το πίσω μέρος, κρίθηκε αναγκαία όπως λέγεται στην ανακοίνωση, για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, εγκατάσταση αγωγών βρύων υδάτων και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Η διακοπή θα διαρκέσει, σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό του έργου, περίπου 2 μήνες. Κρατήστε μικρό καλάθι. Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, να πούμε ότι η κίνηση των οχημάτων προς και από την Καμαρούλα πραγματοποιείται μέσω της οδού Θεστιαίων, με χρήση των οδών ανόδου Ετωλών και καθόδου Ακαρνάνων στις εργατικές κατοικίες Αγίας Βαρβάρας, μέσω της οδού Παπανδρέου περιμετρική από το νέο κόμβο και μέσω της οδού Θεστιαίων. Να πούμε ότι η κυκλοφορία στις υπόλοιπες οδούς της περιοχής διεξάγεται κανονικά. Να πούμε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες είχαμε εργασίες εκεί.

Για να πάμε να δούμε και σήμερα που έχουμε διακοπές ρεύματος στην περιοχή της Έτωλα Καρτανίας. Να πούμε ότι έχουμε στον Αστακό, ειδικότερα στην Κανδύλα σήμερα, διακοπή ρεύματος η οποία βρίσκεται σε ισχύ από τις 8.30 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι. Επαναλαμβάνω, στην Κανδύλα, και από τις 12.30 έως τις 2 σε περιοχές του Μεσολογγίου, στο Βαλτί και στα πυμνιοστάσια και αρδευτικά της περιοχής εκεί, λόγω έργων.

Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο που σχετικά δεν έχουμε, ήταν ένα ήσυχο 24ωρο αυτό που μας πέρασε. Είχαμε μια σύλληψη στην Ναύπακτο από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος ενός άνδρα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν δύο πτυσσόμενα μαχαίρια. Από τη... Εδώ όμως είχαμε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος λίγες μέρες πριν, στις 18 του μήνα, είχε αφαιρέσει από σπίτι ένα κινητό τηλέφωνο, αντικείμενα και έγγραφα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στην οικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα αντικείμενα, τα οποία αποδόθηκαν στην νόμιμη κατοχό τους.

0: Λοιπόν, και πάμε στο θέμα της ημέρας. Πάμε στην Ένωση Αγρινίου, φίλες και φίλοι. Τους κόπους λοιπόν και τις υψηλές επιδόσεις μαθητών της Ετωλαγαρνανίας στις πανελλαδικές εξετάσεις επιβράβευσε για μία ακόμη χρονιά, δέκατη κατά σειρά, η Ένωση Αγρινίου, απονέμοντας υποτροφίες σε νέους που ξεκινούν πλέον τη φοιτητική τους διαδρομή. Η απονομή πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε μια λιτή εκδήλωση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που καθιέρωσε ο συνεταιρισμός το 2016. Κάθε δικαιούχος λοιπόν, τι έγινε εκεί, έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ. Τι ωραία που θα πάει για τα ενίκια αυτό το χρηματικό ποσό, ή για οτιδήποτε άλλο μπορεί να θέλει να κάνει ο φοιτητής και η οικογένεια, έτσι, με αυτά που γίνονται και ακούτε και τις τιμές και εκεί που έχουν εκτοξευτεί τα ενίκια, τα 1.500 ευρώ δεν μιλάμε απλά για μια ανάσα, μιλάμε για βαθιά ανάσα για τις ελληνικές οικογένειες που υποφέρουν, με μάλιστα τα 1.500 ευρώ να δίδονται με επιταγή η οποία είναι άμεσα εξαργυρώσιμη. Δεν είναι πάρ' την επιταγή τώρα και θα εξαργυρωθεί του χρόνου. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η υποτροφή αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και ενθάρρυνση για τη συνέχεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζει την πρόθεση της Ένωσης Αγρινίου να στηρίζει τις οικογένειες της υπαίθρου και να δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για την επιλογή σπουδών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα. Οι υποτροφίες, υπενθυμίζουμε, ότι αφορούν δύο κατηγορίες: αριστεύσαντες που εισήχθησαν σε σχολές αγροτικού προσανατολισμού και μαθητές που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε οποιαδήποτε σχολή έχοντας αποφοιτήσει απολύκεια εκτός των πόλων του Αγρινίου, του Μεσολογίου και της Ναυπάκτου. Με τη δεύτερη κατηγορία, ο συνεταιρισμός επιδιώκει να ενισχύσει νέους από αγροτικές περιοχές, αναγνωρίζοντας τις πρόσθετες δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν στην προετοιμασία τους σε σύγκριση με τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αστικά κέντρα. Για την εισαγωγή τους σε σχολές αγροτικού προσανατολισμού βραβεύτηκαν ο Σπύρος Μπαγιώργας από το Μεσολόγγι, η Παναγιώτα Δευτερεύου από το Αγρίνιο και η Νεφέλη Δημητροπούλου από την Ναύπακτο. Από τη δεύτερη κατηγορία, υποτροφίες έλαβαν η Αμαλία Καρύμπαλη από το Αιτωλικό, ο Άγγελος Τσόλκας από το Καινούριο Αγρινίο και η Σπυριδούλα Κουτσάφτη από το Πανετόλιο. Απευθυνόμενος στους νέους φοιτητές, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, Θωμάς Κουτσουπιάς, τους διαβεβαίωσε ότι ο συνεταιρισμός θα παραμείνει στο πλευρό τους, εκφράζοντας παράλληλα την προσδοκία μιας μελλοντικής συνεργασίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της προσφοράς στον τόπο και της προσωπικής συμβολής στη βελτίωση των συνθήκων ζωής και εργασίας στην Ετωλακαρνανία. Στην τοποθέτησή του συνέδεσε την αξία της εκπαίδευσης με τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση Αγρινίου επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και στις δυνατότητες που μπορούν να δημιουργήσουν οι νέοι μέσα από τις γνώσεις και τη δραστηριότητά τους. Να πούμε ότι ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η ομιλία του κ. Κουτσουπιά. Θα ακούσετε ένα απόσπασμά της ευθύς αμέσως. Έτσι, θα λέγαμε περισσότερο σαν πατέρας μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης, έτσι, λόγια τα οποία είχαν πατρική στοργή και πατρικό χαρακτήρα. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Θωμά Κουτσουπιά, και επιστρέφουμε.
1: Εγώ θέλω να ξέρουν τα παιδιά ότι τις τύχες τις έχουν στα χέρια τους και το τι θα κάνουν στη ζωή τους θα το καθορίσουν οι ίδιοι. Από εσάς εξαρτάται. Οι γονείς σας, ό,τι να κάνουν, το κάνανε. Από τώρα και πέρα μπορεί να είναι υποστηρικτικοί απέναντί σας. Αλλά εσείς πρέπει να παίρνετε τις αποφάσεις και να χαράξετε το μέλλον το οποίο θέλετε να ζήσετε και να ευτυχίσετε μέσα σε αυτό. Ο εύκολος δρόμος για τα παιδιά που σπουδάζουν είναι το εξωτερικό, ο δύσκολος είναι το εσωτερικό. Αλλά στο εσωτερικό υπάρχει μια γοητεία και αυτός που πετυχαίνει μέσα στην Ελλάδα είναι αυτός που μπορεί να πετύχει δύο φορές στο εξωτερικό. Και μπορεί το εξωτερικό να φαντάζει ότι έχει αποδοχές, αλλά όταν κάνει κάποιος το λογαριασμό στο τέλος της ημέρας μετά από 30-40 χρόνια στο εξωτερικό, θα δει ότι ναι, μεν είχε λιγότερο σκοτώσει στο κεφάλι του, αλλά σίγουρα δεν έζησε τη ζωή που θα ζούσε στην Ελλάδα. Με όποια προβλήματα έχει αυτή. Αλλά η Ελλάδα είναι και μια χώρα η οποία μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Είναι γεγονός ότι η ίδια η χώρα δεν δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά εμείς οι ίδιοι, στους κλάδους που εσείς και εμείς δραστηριοποιούμαστε, αν έχουμε υπομονή στο προσήλωση και βλέπουμε μακριά, υπάρχει φως και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας και για την οικογένειά μας και για εμάς τους ίδιους. Υπ' αυτή την έννοια είναι μια αρχή που ξεκινάει στη ζωή σας, που γίνεστε ανεξάρτητοι, αυτό να το εκμεταλλευτείτε προς όφελό σας, στο να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, να πάρετε μεγαλύτερη γνώση, περισσότερες πληροφορίες, περισσότερα εφόδια που θα σας χρησιμεύσουν αργότερα στη ζωή σας, που θα βγείτε έξω στην αγορά. Και θέλω να ξέρετε ότι η πραγματική αγορά είναι έξω από τα πανεπιστήμια, έξω από τα σχολεία, είναι εκεί που παράγεται ο πλούτος. Και σε όποιον αρέσει αυτό το πράγμα, όποιος το κάνει με ζήλο, είναι σίγουρο ότι στο τέλος θα ανταμυφθεί. Αυτό να το έχετε καλά στο μυαλό σας. Εγώ θέλω να πω ότι η οργάνωση, όταν τελειώσει με το καλό, τις ανάγκες κατά κανόνα θα τις καλύπτουμε. Έχουν πει τα παιδιά που ήδη ξεκίνησαν και προβλήματα εδώ και 10 χρόνια, όποιος δεν έχει γυρίσει πίσω στη μητέρα του, και είναι ένα αντικείμενο που και εμείς χρειαζόμαστε εκείνη την εποχή. Έχει προτεραιότητα ενός άλλου συναδέλφου του για να θυσιμάσει την Ένωση. Βέβαια, εμείς δίνουμε ευκαιρία, να ξέρετε, ανοίγουμε την πόρτα για να μπει κάποιος μέσα. Το αν θα μείνει κάποιος μέσα εξαρτάται από αυτό. Αν είναι καλός και γίνει απαραίτητος, δεν τον κουνάει κανένας. Εάν δεν είναι σωστός, όσο και να τον κρατήσει ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος ή ο διευθυντής, δεν είναι.
0: Πραγματικά λόγια έτσι πατρικής στοργής, σαν πατρική φιγούρα μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Αγριγνείου Θωμάς Κουτσουπιάς στα παιδιά. Εν συνεχεία να πούμε ότι τη σημασία της επιβράβευσης ανέδειξε εκ μέρους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ο διευθυντής του ΕΚ του Λυκείου Αγριγνείου, κ. Λίνος Φαντής, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στην ευρύτερη κοινωνική προσφορά του συνεταιρισμού και στη σταθερή στήριξή του προς την μαθητική κοινότητα, τονίζοντας παράλληλα το μεγάλο πρόβλημα της διαρροής των παιδιών της Ετωλακαρνανίας που φεύγουν να σπουδάσουν και δεν επιστρέφουν ποτέ. Για να ακούσουμε και τον κύριο Εφαντή.
2: Η Ένωση είναι ένα από τα τελευταία αναχώματα που κρατάει τα παιδιά εδώ στον τόπο. Αν δεν πάνε ευκαιρίες, αν δεν υπάρχουν δυνατότητες να προσχοληθούν όπως στην αγροτική οικονομία, που άλλωστε αυτός είναι ο και λόγος που υπάρχει αυτή η πόλη. Αν δεν υπήρχε αγροτική οικονομία και κτηνοτροφία, δεν θα υπήρχε καν αυτή η πόλη. Δυστυχώς, μόνο δεν θα γύριζε κανένας πίσω. Δυστυχώς, μόνο το 30-40% που γυρίζει πίσω δεν θα γύριζε ούτε αυτό. Εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε, να σας χαρούμε για την πρωτοβουλία που κάνετε, που όπως είπατε, ανοίξατε και τον δρόμο και στους άλλους και σε άλλους φορείς, δημόσιους αλλά και ιδιώτες που υπάρχουν και δίνουν βραβεία. Και ευχόμαστε στα παιδιά καλή σταδιοδρομή και κυρίως να ξαναγυρίσουν τον τόπο τους.
0: Ήταν και ο καλός συνάδελφος, εκπρόσωπος τύπου της Ένωσης Αγριγνείου, ο Φώτης Μπερίκος, στην εκδήλωση Φίλες και Φίλοι, ο οποίος πήρε και αυτό το λόγο, έστειλε και ο ίδιος τα δικά του μηνύματα προς τα παιδιά και τις οικογένειες που είναι εκεί. Ο Φώτης, ο οποίος τρέχει αρκετά την συγκεκριμένη εκδήλωση, και όχι μόνο βέβαια, κάθε χρόνο, ώστε να γίνονται όλα όπως πρέπει.
3: Τον κόσμο τον άλλαξαν όχι παιδιά βασιλιάδων, τον άλλαξαν φτωχοί άνθρωποι όπως είμαστε εσείς και εγώ, που πίστεψαν σε αυτό που έκαναν, εργάστηκαν, κουράστηκαν με τη δουλειά τους, ο επιστημονικό τους έργο, κατάφεραν να δώσουν πράγματα και να μείνουν στην ιστορία. Και έχουμε αμέτρητα παραδείγματα, δεν χρειάζεται να σας πω, φαντάζομαι ξέρετε πολλά, και έχουμε και παραδείγματα εδώ δικά μας. Είναι ο πρόεδρος ο κύριος Κουτσουπιάς εδώ, ο οποίος και αυτός ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό έξω από το Αγρίνιο και είναι σήμερα εκπροσωπεί με πρωταγωνιστικό ρόλο το συνεταιριστικό κίνημα στην Ελλάδα και νομίζω ότι έχει καταφέρει πάρα πολλά να δώσει σε αυτόν τον χώρο. Και η Ένωση Αγρινίου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί είναι ένας συνεταιρισμός που πραγματικά ανοίγει δρόμους σε πολλά μέτωπα, σε ό,τι έχει βέβαια να κάνει με το αντικείμενο που αφορά εμάς.
0: Αν Αυτά και από το Φώτη Μπερίκο. Ωραία η ατάκα, αλήθεια είναι αυτό. Τον κόσμο δεν τον άλλαξαν ποτέ παιδιά βασιλιάδων, παρά παιδιά φτωχών οικογενειών, και χωρίς να έχει κάποια μορφή ρατσισμού αυτό, ή προς ανθρώπους οι οποίοι, ας πούμε, είναι σε πολύ καλύτερη θέση από κάποιους άλλους, είναι η αλήθεια. Κορυφαίοι επιστήμονες, και όχι μόνο, δεν αναφέρω μόνο στην Ελλάδα, από κάθε χώρα, έτσι. Δεν είναι τυχαίο που λέμε τα περισσότερα μεγάλα μυαλά με φτώχεια μεγάλωσαν. Να πούμε ότι η επιλογή των δικαιούχων πραγματοποιήθηκε από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση Έτολα Καρνανίας και τα Λύκια του Νομού, χωρίς εμπλοκή της Ένωσης Αγρινίου, έτσι. Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων κατηγοριών, μοναδικό κριτήριο κατάταξης αποτέλεσαν τα μόρια εισαγωγής. Τις υποτροφίες απένιμαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, ο αντιπρόεδρος ο κ. Καλλίμορφος, ο οικονομικός διευθυντής του συνεταιρισμού ο κ. Αγαρέλος και ο νομικός σύμβουλος ο κ. Γρίνος, οι βραβευθέντες. Και οι γονείς τους εξέφρασαν την ευχάριστη εκπληξή τους όταν ενημερώθηκαν για την υποτροφία, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ουσιαστική στήριξη στο ξεκίνημα της νέας πορείας των φοιτητών και μια έμπρακτη, έτσι με τον τρόπο αυτό, ξεκάθαρα αναγνώριση της προσπάθειάς τους. Και μάλιστα έδειξε και το δρόμο η Ένωση. Και λέμε ότι έδειξε το δρόμο γιατί όταν ξεκίνησε την ιστορία αυτή πριν 10 χρόνια, κανένας φορέας, κανένας σύλλογος, κανένας οργανισμός, όπως θέλετε πείτε το, δεν έκανε κάτι αντίστοιχο. Από τότε βλέπουμε ότι όλο ένας και περισσότεροι μπαίνουν και καλά κάνουν, έτσι, στο ίδιο mood, όπως για παράδειγμα η Μητρόπολη και κάποιοι άλλοι φορείς.

Είναι σημαντικό αυτό, έτσι, και είναι σημαντικό για να δίδεται και μια ηθική στήριξη, να γνωρίζουν εκτός των άλλων, έτσι, εκτός από την ηλική, να γνωρίζουν και οι οικογένειες, να γνωρίζουν οι ίδιοι οι φοιτητές ότι υπάρχει και ένας φορέας, όπως και να έχει, που μας δίνει και ένα επιπλέον κίνητρο για να αποδώσουμε και να μας βοηθήσει αρκετά με το ξεκίνημά μας να αρχίσουμε έτσι την αφετηρία των σπουδών μας με μια μεγάλη οικονομική ένεση, γιατί σήμερα να πούμε ότι τα χρήματα με όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε, με τις τιμές, την ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους τα έχουν περισσότερη ανάγκη από ποτέ. Λοιπόν, να πάμε στο τελευταίο μας για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε με συζήτηση για ένα άλλο ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Μη φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι στον Energy και τους 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 9.30 ώρα, 30 λεπτά μετά τις 9 και βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής μέχρι και τις 10. Μαζί σας ακούτε πάντοτε τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους με τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές και τον Νίκο Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο μαζί σας με την εκπομπή μας «Δυτικές Ματιές». Πάμε σε ένα θέμα έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος, θέματα τα οποία θα έπρεπε περισσότερο να τα βάζουμε, δεν μιλάω μόνο ως ΜΜΕ αλλά γενικότερα και ως πολίτες στην καθημερινότητά μας και να σκεφτόμαστε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άνθρωποι και δεν είναι λίγες στην καθημερινότητά τους, είναι πολλές. Είχαμε αναφέρει και χθες ότι υπήρξε ένα πλούσιο διήμερο δράσεων με επίκεντρο την αναπηρία και την κοινωνική συμπερίληψη, με δράσεις οι οποίες στο διάστημα αυτό γίνονται σε όλες τις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο, και των Νοτίων Ιωνίων νήσων. Είχαμε αντίστοιχες δράσεις 17 και 18 του μήνα, φίλες και φίλοι, σε Βόνιτσα και Θέρμο, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων νήσων και σε συνεργασία με τους κατατόπους Δήμου, στα κέντρα κοινότητας και βέβαια με την υποστήριξη της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Είναι ημερίδες εκδηλώσεις με ομιλίες και όχι μόνο, με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς, η αναπηρία μας αφορά όλους. Αναλυτικά για το θέμα θα μας πει ασφαλώς ένας άνθρωπος ο οποίος αφιερώνει τη ζωή του καθημερινά εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα ζητήματα αυτά, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων νήσων και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία ασφαλώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Αντώνης Χαροκόπος. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χαροκόπο, την καλημέρα μας από το Αγρίνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε.
0: Βεβαίως, λοιπόν, δράσεις πλούσιες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, βρίσκονται σε ισχύ, γιατί γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσει δράση και στο Αίγιο αλλά και σε άλλες περιοχές, σε ένα θέμα στο οποίο έχουμε μείνει αρκετά πίσω, τούτη τη φορά με θέμα, με επίκεντρο τους Δήμους, έτσι, γι' αυτό λέμε Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς, η αναπηρία μας αφορά όλους. Για να σας ακούσουμε.
1: Πήρα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, πήρε την απόφαση να βρίσκεται δίπλα στα άτομα αναπηρία και στα μέλη μας και στις οικογένειές τους, να κάνουν κάποιες συναντήσεις, κάποιες ημερίδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά που είναι τα όρια μας, που έχουμε σωματεία μέλη μας. Με το θέμα αυτό, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, καταρχάς να μιλήσουμε για τους Δήμους, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, για τις διεκδικήσεις μας, να μιλήσουμε για την ισότιμη πρόσβαση, να έρθουμε κοντά με τον κόσμο των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο, να έρθουμε κοντά δίπλα στην κοινωνία, να συνεργαστούμε με τους Δήμους όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τα κέντρα κοινότητας. Τα κέντρα κοινότητας παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο.
0: Βέβαια.
1: Και πρέπει να παίζουν, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, στην υποστήριξη και στη διασύνδεση των ατόμων με αναπηρία και του γονιού τους. Είναι δηλαδή υπηρεσίες που είναι δίπλα στον πολίτη και γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Να πραγματοποιήσουμε κάποιες ημερίδες και είπαμε πιλωτικά να κάνουμε μια συνεργασία με την ΠΕΔ, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Να αναδείξουμε το θέμα, τα θέματα αναπηρίας και να είμαστε δίπλα και στον κόσμο. Φέτος πιλωτικά ξεκινήσαμε από Άκτιο Βόνιτσα, από Θέρμο,
0: ναι.
1: Αύριο από Αίγιο, Τρίτη Τετάρτη Ζαχάρο, Αμαλιάδα. Δεν πιάσαμε κεντρικούς δήμους,
0: ναι.
1: Μεγάλους δήμους,
0: σωστά.
1: Παμισχάρη, Αγρίνιο, Πάτρα, Μεσολόγη. Πιάσαμε πιο μικρούς δήμους που υπάρχει ανάγκη της ενημέρωσης. Είναι πολύ σημαντικό να πηγαίνει σε μικρούς δήμους και να ενημερώνει τους πολίτες ουσιαστικά, και θα κλείσουμε με Καλάβητα τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα σχεδιάζουμε να το συνεχίσουμε και να ξανάρθουμε στην Τοκρανία. Η Τοκρανία, από ό,τι θυμάμαι, έχει 6 δήμους.
0: Βέβαια.
1: Να το συνεχίσουμε την καινούργια χρονιά, γιατί Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη στήριξη της, του πολίτη.
0: Και είδα και συμμετοχή, είδα αρκετή συμμετοχή, είδα ανταπόκριση, κύριε Χαροκόπο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει ανταπόκριση, γιατί το έχει ανάγκη η κοινωνία, ειδικά στους μικρούς δήμους που δεν έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές. Δεν μιλάμε τώρα για μεγάλες ημερίδες, μιλάμε για ενημέρωση σε κάποιο σχολείο δημοτικό για τα θέματα αναπηρίας, να έρθουμε κοντά με τα παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό να είμαστε και δίπλα στα παιδιά, για να τους αναδεικνύουμε τα θέματα της αναπηρίας όσο γίνεται με πιο απλά λόγια και κατανοητά και βιωματικά, άμα χρειάζεται. Να μαθαίνουν τα προβλήματα. Πάμε στην άκρη στο άκτιο Βόντιτσα. Πήγαμε και στα δύο, στο ειδικό σχολείο και στο ειδικό νηπιαγωγείο. Μάθαμε ποια είναι τα προβλήματα. Θα γίνει μια παρέμβαση προς τη Δημοτική Αρχή, όσο θα διορθωθούν, προς την Κεντρική Πολιτεία για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Και μετά γίνεται, πραγματοποιείται οι μερίδες που, όπως είπα πριν, το έχουν ανάγκη, οι κοινωνίες, οι οικογένειες έχουν την πιο κοντά. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κάποιους πυλώνες, κάποιους τοπικούς μικρούς συλλόγους σε κάθε περιοχή. Δεν μπορεί να βρίσκεται η ομοσπονδία σε παντού.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοιτίδες ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν και δομές.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχουν δομές. Δομές ούτε σε Ράκτιο Βόνιτσα, ούτε στο Θέρμο. Βέβαια, διαφορετικές ανάγκες, αλλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα για τα άτομα αναπηρία.
0: Ναι.
1: Είναι καλό που γίνεται αυτό.
0: Βεβαίως και είναι καλό, γι' αυτό και το αναδεικνύουμε, κύριε Χαροκόπου. Τώρα θέλω δύο ερωτήματα. Το πρώτο, πώς βλέπουν, μιας και μιλάμε για μικρά παιδιά και είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μειούνται έτσι από πολύ μικρή ηλικία, τώρα που χτίζουν χαρακτήρα, να το πω απλά, πάνω σε τέτοια ζητήματα έντονου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πώς το αντιμετωπίζουν τα παιδιά το θέμα αυτό? Και το δεύτερο ερώτημα είναι αν με το πέρασμα των ετών, μιας και είστε εδώ και δεκαετίες σε αυτό το χώρο και έχετε δώσει ψυχή και σώμα, αν θεωρείτε ότι αυτό που λέμε ταμπού έχει αρχίσει να σπάει.
1: Το δεύτερο ερώτημα είναι ελέγχοντο με το πρώτο.
0: Ναι.
1: Γιατί το ταμπού σπάει εάν διαπαιδαγωγεί στην κοινωνία από μικρή ηλικία.
0: Βέβαια.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τα παιδιά, άμα τα φέρεις κοντά σου με πολύ απλά λόγια, με ερωτήσεις, με απαντήσεις, όπως έχουμε δημιουργήσει εμείς κάποια slides και να συμμετέχουν και να ρωτάνε, τα φέρνεις κοντά και μαθαίνουν και φτιάχνουν, διαπαιδαγωγούνται με αυτόν τον τρόπο την εικόνα της αναπηρίας, και όχι την εικόνα της αναπηρίας μόνο όταν μιλάμε για ένα άτομο που είναι σε αναπηρικό αμαξίδιο. Μιλάμε για ένα άτομο που έχει θέμα, που έχει αναπηρία όρασης, για τα άτομα με θαλασσεμία που έχουν ανάγκη από μεταγγίσεις 1-2 φορές το μήνα και έχουν ανάγκη από αίμα. Δηλαδή, να τους μιλήσει πόσο σημαντικό είναι να γίνεις αιμοδότης.
0: Βεβαίως.
1: Με απλά λόγια, δεν είμαστε επιστήμονες εμείς, αλλά και έχουμε φτιάξει κάποια slides που τα έχουν φτιάξει ειδικοί που μπορούν να τα προσεγγίσουν και να τα δουν τα παιδιά. Έχουμε αποτέλεσμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο διαπαιδαγωγούμε και φέρνουμε τα παιδιά δίπλα μας.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλή διάθεση, γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να βλέπουν κάποιο άτομο που να μην έχει κακή διάθεση να του μιλάει. Και με αυτόν τον τρόπο τα φέρνουμε κοντά και υπάρχει αποτέλεσμα. Τουλάχιστον όσο πηγαίνω εγώ και μπορώ, γιατί δεν μπορώ να πηγαίνω και παντού. Τα παιδιά τα έχω κοντά μου.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Χαργόμπο, ότι βλέπουμε και εθελοντές να αρχίζουν και οι ίδιοι να σπάνε σιγά σιγά αυτό το ταμπού. Δηλαδή, άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την αναπηρία ή να μην έχουν και κανένα στο οικογενειακό τους περιβάλλον άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, βλέπουμε ότι δειλά-δειλά αρχίζουν απλοί πολίτες να επιθυμούν και να δείχνουν τη διάθεση να ενταχθούν σε σύλλογο που σχετίζεται με τις δράσεις αυτές και με τον δικό σας έτσι κοινωνικό δραστικό χαρακτήρα.
1: Εγώ θα μιλήσω για τα σωματεία τα δικά μας που η πλειοψηφία δεν είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα, είναι κοινωνικο-συνδικαλιστικού χαρακτήρα, δηλαδή είναι για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Από τότε, από εδώ και χρόνια που έχουν μπει στο Πανεπιστήμιο και υπάρχουν σχολές και υπάρχουν και μαθήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, αλλά ειδικά στο Πανεπιστήμιο που υπάρχει ειδική αγωγή που μπαίνει στην εκπαίδευση, μαθαίνουν διάφορα πράγματα, τα παιδιά γαλουχίζονται με αυτό σαν μεγάλα, δηλαδή ουσιαστικά με το που τελειώνουν τις σπουδές τους. Είναι πάρα πολλά, ένα μεγάλο ποσοστό που αναζητούν το μετά να μπορούν να στηρίξουν κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι εκεί να υπάρχει μια καλή σειρά, δηλαδή ο θελοντής να έχει τα ωριά του. Ο θελοντής δεν είναι για τα πάντα, και αυτό πρέπει να καταλάβουν και οι πολίτες και όλος ο κόσμος. Ο θελοντής θα κάνει αυτό που θα του ζητήσουν ουσιαστικά.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν είναι, ο θελοντισμός δεν είναι εργασία. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό, γιατί κάποιοι τα μπερδεύουν.
0: Ναι.
1: Πράγματι υπάρχουν κάποιοι εθελοντές που στηρίζουν τα σωματεία, που συμμετέχουν. Καλό είναι αυτό να είναι η κοινωνία δίπλα στους φορείς των ατόμων με αναπηρία.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρογκόπο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία αυτή την οποία είχαμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε προσεχώς, γιατί οι δράσεις συνεχίζονται και δεν είναι αρκετές και πολυπίκυλες, έτσι, με την οποία είχαμε. Σίγουρα θα τα ξαναπούμε προσεχώς, γιατί οι δράσεις συνεχίζονται.

0: Robert Mitchell con las
1: mejores. Τα φίλες και φίλοι, από τον πρόεδρο της των ΑΜΕΑ στην Δυτική Ελλάδα και στο Νότιο Ιόνιο, μια πολύ ενδιαφέρουσα δράση, όχι μοναδική, όχι τελευταία, ούτε πρώτη βέβαια, ούτε τελευταία θα είναι, αναμένεται να γίνουν και άλλες. Ο κύριος Χαρκόπος, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια αφιερώνει την ίδια του την ζωή πάνω στο αναπηρικό κίνημα, και καιρός είναι και εμείς, όταν πολλές φορές και κακώς θα χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή, δυσανασχετούμε, ναι, όταν γκρινιάζουμε καθημερινά, σκεφτόμαστε ανθρώπους που βιώνουν καθημερινές δυσκολίες που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, κι όμως αυτές υπάρχουν στη ζωή, υπάρχουν στην καθημερινότητα. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ζουν όπως οι υπόλοιποι, με σοβαρότατα ζητήματα. Όταν λοιπόν δυσανασχετούμε και γκρινιάζουμε για το οτιδήποτε, καλό είναι αφενός να σκεφτόμαστε και ανθρώπους με πραγματικά προβλήματα, γιατί αυτά είναι τα προβλήματα, και αφετέρου όσο μπορούμε να βάζουμε τον εαυτό μας έστω και για λίγο στη θέση τους, αλλά και απ' την άλλη βέβαια να συμμετέχουμε, να βοηθούμε με την συμπεριφορά μας. Καθημερινά βλέπουμε ένα απλό, θα πω, παράδειγμα της καθημερινότητας, έτσι. Οδηγούς ανεγκέφαλους, τραγικούς, να μην σέβονται ούτε αράμπες αμαία, ούτε θέση στάθμευσης που είναι για τα άτομα με αναπηρία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους δρόμους, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ να πας, υπάρχει εκείνο το τεράστιο το σήμα που το βλέπει ο βλάκας. Το βλέπει, γιατί είναι βλάκας αυτός. Είναι ένας βλάκας, να το πούμε έτσι απλά. Ένας βλάκας με δύο πόδια που οδηγεί. Τι κάνει? Βλέπει ένα τεράστιο χώρο εκεί, μέσα σε διαγραμμίσεις, με το μπλε σήμα, με χρώμα κάτω, βαμμένο, και με το σήμα αμαία, το βλέπει. Αλλά δεν τον ενδιαφέρει. Θα πάει λοιπόν ο βλάκας, ο αίτητος, αυτό να μου πει, είναι και αίτητος, η βλακεία είναι αίτητη, δεν μπορεί να την κερδίσεις. Έτσι. Λοιπόν, με 100 διανοούμενους μπορεί να κουβεντιάσεις, να βρεις άκρη. Με ένα βλάκα ποτέ. Γιατί ο βλάκας δεν είναι βλάκας. Λοιπόν, και θα πάει και θα πάρει το αυτοκίνητο και θα πάει και θα το παρκάρει και πάνω. Και άμα του πει και κανένας καμιά κουβέντα, θα του ζητήσει και τα αρέστα και θα του την πει κιόλας, θα του ζητήσει και το λόγο. Ότι έλα μωρέ τώρα και σιγά τι έγινε. Θα πάει λοιπόν μετά το άτομο με αναπηρία και δεν θα μπορεί να παρκάρει. Στις διαβάσεις επίσης, παρκαρίσματα, δεν τον ενδιαφέρει τον άλλον αν θα περάσει μετά από λίγο αυτός ο οποίος είναι σε καροτσάκι και είναι ανάπηρος. Δεν τον ενδιαφέρει αν θα πρέπει να διέλθει από το πεζοδρόμιο, είτε με συνοδό είτε όχι, ο τυφλός με τον μπαστούνι. Δεν ενδιαφέρει, για σου λέει να κάνω εγώ τη δουλίτσα μου, την πάρτι μου κοιτάω. Ο ατομισμός και ο εγωκεντρισμός και ο παρτακισμός σε όλο του το μεγαλείο. Είπαμε, δεν χαϊδεύουμε αυτιά εδώ όταν πρέπει. Τα λέμε τα πράγματα όπως πιστεύουμε τουλάχιστον εμείς ότι είναι, χωρίς ωραίες λεξούλες και περιτυλίγματα. Ατομισμός, εγωκεντρισμός, παρτακισμός. Με μια λέξη όλα αυτά, παλιανθρωπιά, γιατί αυτό είναι παλιανθρωπιά. Αλλά ποτέ βέβαια δεν ξέρουμε αν το πρόβλημα μας χτυπήσει την πόρτα. Όταν θα σου χτυπήσει την πόρτα το πρόβλημα, θα την ανοίξεις χωρίς να ξέρεις τι είναι και βιώσεις το ίδιο, τότε είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα.

Θα μεταφερθούμε στην Κεφαλονιά τώρα, φίλες και φίλοι, σε μια άλλη υπόθεση που μας είχε συγκλονίσει πέρσι με το θάνατο της Μυρτούς. Έτσι, θυμόσαστε πολύ καλά τι είχε γίνει με την όμορφη Μυρτό από την Κεφαλονιά. Ενώπιον του ανακριτή, λοιπόν, θα βρεθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στον περασμένο Απρίλιο στο νησί του Ιωνίου. Οι τρεις προφυλακισμένοι νεαροί, οι οποίοι στις αρχικές τους απολογίες είχαν ισχυριστεί ότι δεν είχαν εγκαταλείψει την

Η γυναίκα στην πλατεία, αλλά περίμεναν να την παραλάβει το ασθενοφόρο. Σήμερα καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες διευκρινήσεις. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κύρια ανάκριση έχει ολοκληρωθεί και πλέον οι τρεις κατηγορούμενοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανακριτικής αρχής στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και πριν ξεκινήσει η δίκη. Έτσι, γιατί όπου να είναι, θα πρέπει να οριστεί και η δίκη. Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπενθυμίζεται ότι πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 66χρονος, ο οποίος επικοινωνούσε το μοιραίο βράδυ με τη Μυρτό και της έστειλε το ποσό των 220 ευρώ, θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει και στις εκπομπές μας πέρσι. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 66χρονος επικοινωνούσε με μηνύματα με το θύμα το βράδυ, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν απαντήσεις για το πώς γνώρισε τη 19χρονη, ούτε το λόγο που της έστειλε τα χρήματα. Τότε ο νομικός σύμβουλος της οικογένειας με δηλώσεις του είχε αναφέρει ότι στην υπόθεση φαίνεται να υπάρχει εμπλοκή και άλλων προσώπων με βάση τα όσα προηγήθηκαν. Με βάση τα όσα είχαν γίνει τις προηγούμενες ημέρες, κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου είχαν καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις των συλληφθέντων. Προηγείται ο 22χρονος κρατώντας τον μπουφάν της Μυρτός, ακολουθεί ο 26χρονος περιβόητος αρσιβαρίστας που την κουβαλάει στα χέρια εκτός του ξενοδοχείου, και έπεται ο 23χρονος. Ήταν χωρίς αισθήσεις η Μυρτό σε την ώρα που την κουβαλούσε. Μετέφεραν σε κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι και μετά καλούν το ΕΚΑΒ. Προσπαθούσαμε, είπα, να τη βοηθήσουμε, ωστόσο αυτοί δεν συνέρχονταν. Τότε εγώ αποφάσισα, λέει, να πάρω το ασθενοφόρο και άλλοι δύο μου είπαν ότι φοβούνται μην μπλέξουν, γι' αυτό θα την κατεβάσουν κάτω και θα πούνε ότι τη βρήκα στο δρόμο. Κάποια στιγμή ο 26χρονος ξαναγύρισε και μου είπε ότι την πήρα ασθενοφόρο και όλα καλά. Εγώ έμεινα να καθαρίζω το δωμάτιο του 23χρονος για να σβηστούν τα ίχνη. Δεν ξέφυγαν όμως από τη φάκα των αστυνομικών αρχών. Έτσι, πραγματικά, τι να πει κανείς, μια υπόθεση η οποία πραγματικά είχε και ένα σενάριο το οποίο ήταν ανατριχιαστικό, δεν το περίμενε κανείς να συμβεί. Παίρνεις μια νέα κοπέλα τώρα και να γίνεται και χρήση μάλιστα ναρκωτικών κοκαίνης μέσα στο μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, όπου είχαν πάει εκεί, είχαν βρεθεί τα τέσσερα άτομα, η Μυρτό και οι τρεις άνδρες, και να την πετούν, ουσιαστικά να την παρατούν νεκρή στην πλατεία του Αργοστολίου. Ούτε ζώο δεν πετάς έτσι, όπως πέταξαν τη 19χρονη Μυρτό από την Κεφαλονιά.

Επίσης, σε μια άλλη πολύ σοβαρή και σοκαριστική υπόθεση, πριν κλείσουμε να πούμε ότι στον ενώπιον των ανακριτικών αρχών αναμένεται να βρεθεί σήμερα και ο 27χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία, γυναικοκτονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα, προκειμένου να απολογηθεί. Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών μετά τον αυτοτραυματισμό του. Τη Δευτέρα, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Καλά, προφανώς και θα προφυλακιστεί, έτσι δεν το συζητάμε εδώ. Τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, 27χρονος ομολόγησε προανακριτικά τη δολοφονία, αν και στην αρχή πήγε να παρουσιάσει, να το παίξει λίγο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Θυμόσαστε, Καρολάιν, γλυκά νερά, με κροκοδίλια δάκρυα, και ότι μας βρήκαν στο δρόμο, λέει, μας την έπεσαν 2-3 άτομα να μας ληστέψουν. Παραμύθια. Έτσι. Κατά την εξέτασή του από τους αστυνομικούς στη συνέχεια όμως έσπασε, λύγησε, παραδέχθηκε ότι επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του με μαχαίρι. 15 μαχαιρώματα, φίλες και φίλοι, σέριξε, εκ των οποίων 7-8 πισόπλατα βρέθηκαν στην πλάτη. Το όπλο του εγκλήματος, το μαχαίρι, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε έπειτα από υπόδειξη του ίδιου του κατηγορούμενου στους αστυνομικούς. Όλα προσχεδιασμένα ήταν εδώ, προμελετημένα. Μάλιστα, είχε φύγει από περιοχή της Αττικής όπου διέμενε για να πάει στην Ιγουμενίτσα για να κάνει αυτό το οποίο έκανε. Για να δούμε. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής. Είχαμε και κινητοποίηση συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας προχθές από συλλόγους, αλληλέγγυους συλλόγους, κινήματα γυναικών στην περιοχή της Ιγουμενίτσας, και είπαν φτάνει πια, όχι άλλες γυναικοκτονίες. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ασφαλώς θα είμαστε μαζί σας και αύριο, ούτως ή άλλως κάθε Παρασκευή είμαστε μαζί σας. Αυτές τις δύο εβδομάδες εκτάκτως είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά λόγω προγραμματισμένης απουσίας της Νανάς Θεοδωροπούλου, η οποία επιστρέφει κανονικά τη Δευτέρα με την κανονική ροή του προγράμματος του Energy. Από την Δευτέρα 8 με 10 θα είναι και καθημερινά εξάλλου Δευτέρα έως Πέμπτη με την εκπομπή της. Υπάρχει θέμα, εμείς καθημερινά βέβαια από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 8 έχουμε τα τοπικά δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Μοχάμεντ Μιλάντι ήταν μαζί μας, θα είναι και αύριο όπως και καθημερινά εξάλλου στη ρύθμιση και τις μουσικές επιλογές, μουσική επιμέλεια. Νίκος Αγγελόπουλος ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο για τις 2 περίπου ώρες που μας πέρασαν. Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, μη φύγει κανείς, συνεχίζεται η ενημέρωση στον Energy, ακολουθεί Νίκος Χατζηνικολάου και πλούσιο πρόγραμμα από τον Real. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Energy 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Τώρα τελευταία κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. Energy.
9: 94,2 FM.

0: FM. Η ώρα είναι 10.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Διβάνης. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Θερμή υποδοχή επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Κίνας, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, τον υποδέχτηκε προσωπικά με τη μέσα αρχηγού κράτους στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν, εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει σειρά σημαντικών επαφών και συναντήσεων και θα πραγματοποιήσει την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε αρχεία από κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
7: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
8: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Τη Σερβία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα του Nations League. Στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα για την πρώτη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρίς στις 9 και 4 και ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια στις 9 και μισή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Ακούγα πριν από λίγο στην εκπομπή του Ιωσήφ και της Αμαλίας που έπαιξαν τα αποσπάσματα από παλιές ομιλίες, σεμινάρια εντός εισαγωγικών του υπνοθεραπευτή της υπόθεσης Μαζονάκη. Αναρωτιέμαι, στην εισαγγελία τα έχουν ακούσει? Γιατί αυτά παίζουν τις τελευταίες δύο μέρες σε κανάλια, ραδιόφωνα, sites. Τα έχουν ακούσει? Έχει ασκηθεί δίωξη εναντίον του? Καταρχήν, τον ακούμε στα βίντεο αυτά να αντιποιείται το ιατρικό επάγγελμα, να δίνει ιατρικές συμβουλές, και μάλιστα όχι για γρυπούλα ή για κρυολόγημα, αλλά σε καρκινοπαθείς, προτρέποντάς τους ουσιαστικά να επιλέξουν τα μανιτάρια αντί για την κανονική θεραπεία. Αυτό με βάση τον ποινικό μας κώδικα είναι κολάσιμο, είναι αδίκημα ή όχι? Αναρωτιέμαι. Το ακούμε δύο μέρες τώρα αυτό. Στην εισαγγελία το έχουν ακούσει? Επίσης αναρωτιέμαι, αλλά δεν έχω την πλήρη γνώση της δικογραφίας, ούτε την πλήρη νομική γνώση για να βγάλω συμπεράσματα. Αναρωτιέμαι όμως, κάνω μια απλή σκέψη. Το γεγονός ότι ο Μαζονάκης πριν πάει για την πλασμαφαίρεση είχε αμφιβολίες και ενστάσεις και ο συγκεκριμένος τον έπεισε, παίζει κάποιο ρόλο στην υπόθεση? Παράγει κάποιο νομικό αποτέλεσμα? Μπορεί να υπάρχουν κάποιες νομικές ποινικές ευθύνες για τον συγκεκριμένο? Γιατί το συνδυάζω στο μυαλό μου, δεν ξέρω, μπορεί να το κάνω αυθαίρετα ή άδικα, με εκείνο το «θα τον συγυρίσω» που έγραψε στο μήνυμά του προς την κατηγορούμενη και ήδη προφυλακισμένη γιατρό. Και να μην μιλήσω βέβαια για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου, που κατηγορεί κιόλας τους δημοσιογράφους γιατί ασχολούνται με τα χαΐρια του. Ένας τύπος που έδινε ιατρικές συμβουλές σε καρκινοπαθείς, προσπαθώντας να τους αποδείξει, τους έδειχνε και γραφήματα ότι το μανιτάρι είναι καλύτερο από την κλασική ιατρική θεραπεία.

Και όταν προτρέπεις κάποιον και τον πείθεις να κάνει μια ιατρική πράξη σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο για τη συγκεκριμένη πράξη, δεν έχει άδεια γι' αυτό, κάνει παράνομα τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, αυτό δεν έχει καμία ποινική ευθύνη? Απλά ερωτήματα, ελπίζω και εύχομαι, επειδή βέβαια πρέπει να αναγνωρίσω ότι η δικαιοσύνη δεν κινείται με τους ρυθμούς της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Διατυπώνω την ελπίδα και την ευχή ότι θα πάρουν απάντηση τα ερωτήματα αυτά τις επόμενες μέρες από τις πρωτοβουλίες της δικαιοσύνης.

Τώρα το άλλο θέμα που μου έχει κάνει φρικτή εντύπωση σήμερα το πρωί και το οποίο επέλεξα για να ασχοληθούμε και να το κουβεντιάσουμε είναι αυτό το οικολογικό έγκλημα, όπως σωστά το περιγράφει σήμερα η εφημερίδα Το Μανιφέστο, που συντελείται στον Κηφισό. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό ομβρίων υδάτων, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και ο υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμων. Και η Καθημερινή έχει φωτογραφία στην πρώτη της σελίδα σήμερα. Αν δείτε το θέαμα που εμφανίζει ο Κηφισός, είναι όχι απλώς θλιβερό, αποκρουστικό. Με τίτλο «Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, ο Κηφισός».

Ελπίζω και εύχομαι να μην περιοριστούν οι αρχές μόνο στον οδηγό του βιτιοφόρου και στον υπεύθυνο του συγκεκριμένου πρατηρίου καυσίμων, αλλά να ασχοληθούν και με αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό που σας λέω. Μπαίνει μπροστά και υφίσταται τις ποινικές συνέπειες, που δεν είναι και τόσο βαριές, ο οδηγός του βιτιοφόρου και οι μεγάλοι που έδωσαν την εντολή από κάποια βιομηχανία, από κάποια βιοτεχνία, μένουν στο απειρόβλητο.

Για παράδειγμα εδώ διαβάζω ότι η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, η βιομηχανία, τα μπισκότα Παπαδοπούλου με τα οποία έχουμε μεγαλώσει οι περισσότεροι, διευκρινίζει, λέει, ότι το βιτιοφόρο που ελέγχεται δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά των λιμάτων. Δεν ξέρατε τίποτα δηλαδή εσείς. Πού σας έλεγε ότι τα πηγαίνει? Η συγκεκριμένη εταιρεία, λέει η βιομηχανία Παπαδοπούλου, έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τα λίματα από το εργοστάσιο προς το Κέντρο Επεξεργασίας Λιμάτων Μεταμόρφωσης, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες περιβαλλοντικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Και η βιομηχανία λέει επίσης ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα, προχωρεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την πλήρη διερεύνησή του και επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. Και εδώ απλές ερωτήσεις έχω. Ήξερε η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου που πηγαίνει ο συγκεκριμένος και απορρίπτει τα λίματα? Είχε ελέγξει? Είχε προηγούμενη συνεργασία με τη συγκεκριμένη εταιρεία? Γνώριζε αν έχει καλή φήμη, αν κάνει καλά τη δουλειά της? Γιατί πληροφορούμε ότι ο συγκεκριμένος οδηγός βιτιοφόρου έχει και προηγούμενα. Πήγαινε, λέει, παλαιότερα και τον είχαν πιάσει και τα αμόλαγε, γιατί αυτή είναι η λέξη, σε χωράφια. Νομίζω ότι στα συγκεκριμένα θέματα που συνδέονται με το περιβάλλον και με την ποιότητα της ζωής μας στο λεκανοπέδιο, πρέπει να γίνουμε όλοι πιο αυστηροί, πιο ευαίσθητοι.

Τώρα, το μεγάλο θέμα παραμένει το θέμα της ακρίβειας των τιμών, ιδιαίτερα στην Αγγλία, και των τιμών όταν θα ανοίξει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Περιμένουν τα νοικοκυριά, περιμένουν οι οικογένειες με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία ποια θα είναι τα κυβερνητικά μέτρα. Και ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Ελπίζω και εύχομαι να τα δούμε σύντομα αυτά τα μέτρα. Γιατί ήδη οι εξοργιστικές αυτές τιμές, για παράδειγμα στο ντίζελ κίνησης, πληρώνονται στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Πληρώνονται στα βενζινάδικα και πληρώνονται και από τους επαγγελματίες αλλά και από τους ιδιώτες. Και συμβάλλουν με πολύ έντονο τρόπο στη διαμόρφωση πολύ υψηλών τιμών και σε άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Ήδη για πολλά νοικοκυριά ο λογαριασμός δεν βγαίνει, σύντομα δεν θα βγαίνει και για πολλά ακόμη. Και επειδή ορισμένοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο καταλαβαίνουν μόνο με πολιτικά, παύλα, εκλογικά επιχειρήματα, σας λέω ότι αν πάμε σε χειμώνα που θα κρυώνει ο κόσμος, που τα παιδάκια θα πηγαίνουν στο σχολείο τουρτουρίζοντας από την προηγούμενη βραδιά που πέρασαν παγωμένα στο σπίτι, θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Θα έρθει ο έρωτας στην κάλπη. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω, πιο πεζοδρομιακά, γιατί υπάρχει και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Κινηθείτε γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι το μεγάλο θέμα από το οποίο θα κριθεί η επόμενη μέρα στη χώρα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο που λέει: Νίκο, αυτά που έκανε ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής δεν τα έκανε ούτε η Γεωργία Βασιλιάδου στην κυρά μας τη Μάμια. Καλημέρα και στον Ιωάννη που μου γράφει: Να δεις, Νίκο, τι πέφτει στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού. Ελάτε για μια δημοσιογραφική έρευνα και θα βγάλετε λαβράκια. Διονύση μου, συμφωνώ στη διαπίστωσή σου ότι εκτός από τους τσαρλατάνους που πάντοτε υπήρχαν και ακόμη υπάρχουν, υπάρχουν και πολύ ευκολόπιστοι συμπολίτες μας, αλλά δεν συμφωνώ με τη θεωρία της ατομικής ευθύνης, ειδικά όταν μιλάμε για οργανωμένες επιχειρήσεις, ιατρία, τα οποία λειτουργούν στο κέντρο της Αθήνας. Τι λέμε, ρε παιδιά, τώρα. Μιλάμε για την Καρνεάδου και για την Πατριάρχου Ιωακήμ. Μιλάμε για δύο από τους πιο εμπορικούς και τους πιο κεντρικούς δρόμους του Κολονακίου. Είναι δυνατόν να λειτουργούν ιατρία τα οποία δεν ελέγχονται και τα οποία κάνουν παράνομες ιατρικές πράξεις?

Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που λέει το βιτιοφόρο. Όταν έλεγε στην μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου ότι τα πήγαινε στον βιολογικό, έδινε στη βιομηχανία τα παραστατικά από τον βιολογικό ώστε να ελέγχεται. Δεν δίνει έγγραφα ο βιολογικός όταν παραλαμβάνει βιτίο? Είναι άλλο ένα ερώτημα και όπως βλέπεις Νίκο μου το μεταφέρω στον αέρα. Ο Διονύσης μου λέει τι ωραία το είπες, γλαφυρά, θα έρθει ο έρωτας, πολύ ποιητικό και πολύ ρομαντικό. Να και ο Σωτήρης από την Αμοργό. Σωτήρης, άκουσα και νωρίτερα, το στέλνει στο μήνυμα κάθε μισή ώρα την απελπισία σου. 2,63 μου λέει η βενζίνη στην Αμοργό, 2,63. Και ας μην πιάσω, μου γράφει ο Σωτήρης, στο σούπερ μάρκετ για να σας πω τι γίνεται με τα προϊόντα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Ζεστή καλημέρα και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα πάνω από 25 που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο...
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
9: κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
9: Energy
8: 94,2.
10: Ελιά Παρθένο Ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,94. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές τραγανές πίτες Κανάκι, βαρύλα ζυμαρικά, επιλεγμένα προϊόντα Κύκνος αλλά και ρύζια Αγκρίνο. Γαλαξίας.
11: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης.
9: Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμες κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς, νέους συνταξιούχους και των υπηκορικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο πρωθυπουργός της χώρας.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ρέθυμνο είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 18 σε Θεσσαλονίκη και Λευκάδα.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών, στη Συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Η Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το παρόν στο Gastrosophy Fest 2026 ως Platinum χορηγός. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό, στο Παλαιό Φάληρο, ελάτε να ζήσετε μια ξεχωριστή γιορτή γαστρονομίας. Γεμάτη γεύσεις, δημιουργικότητα και μοναδικές εμπειρίες. Και φυσικά, περάστε από το περίπτερο της Προτέρια. Διαδραστικά παιχνίδια και challenges εμπνευσμένα από την ενέργεια και τη γεύση. Πολλά instant δώρα και μοναδικά έπαθλα σας περιμένουν. Ραντεβού στο Gastrosophy Fest στις 4 Οκτωβρίου. Σας περιμένουν στο περίπτερο της Προτέρια.

Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 5 σενάρια για τις τιμές της ενέργειας. Πώς θα επηρεάσει το ενεργειακό κόστος η εξέλιξη της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν είναι ο τίτλος του ποντικιού. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις καταγράφει η Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, οι ελπίδες της ελληνικής κυβέρνησης για ρήτρα διαφυγής, γράφει το ποντίκι. Το ποντίκι που με κόκκινα γράμματα, πάνω από το λογότυπό του, διερωτάται. Είδος πολυτελείας η φέτα, βρε, η φέτα. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται, τι ψάχνουν οι αδιάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου». Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός και πάντα από την Καθημερινή έως και 20 ενδιαφερόμενοι για μία αγγελία ενοικίασης για σπίτι στην Αθήνα. Μιλάμε για στεγαστική ασφυξία. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδό του στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που άνοιξε τις πύλες του με τίτλο «Μαζικό νεανικό ανατρεπτικό μήνυμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ». Δεκάδες χιλιάδες νέοι και νέες στο μεγάλο πολιτικό πολιτιστικό ραντεβού από χθες στο Πάρκο Τρίτσι. Το Σάββατο η κορύφωση με τη μεγάλη πολιτική συγκέντρωση θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και θα χαιρετήσει ο Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Ακόμη από το Ριζοσπάστη διαβάζω τροπολογία του ΚΚΕ στη Βουλή. Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα, είδη λαϊκής κατανάλωσης, καύσιμα και ενέργεια για την ανακούφιση του λαού από την ακρίβεια. Προκλητικός, λέει ο Ριζοσπάστης, ο ψευτοκαυγάς των αστικών κομμάτων για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσα θα χάσει ο λαός. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Εμείς ή κανείς, το δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση. Ακόμη μια ανάσα από τα 2,5 ευρώ η τιμή της βενζίνης στην Αθήνα, 2,63 το λίτρο στα νησιά και στροφή των καταναλωτών μέσω Άιρις 7 στις 10 άμεσες πληρωμές.

Τα νέα έχουν τίτλο «Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία». Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Από την εφορία και τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλακία κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Ακόμη, από το ένθετο «Υγεία», τι πρέπει να ξέρουμε, η διατροφή φρενάρει τη γύρανση, διαβάζω στα νέα, τι διαπιστώθηκε από την ανάλυση 10 διαφορετικών διατροφικών μοντέλων και αγορές, εκτοξεύονται οι αποδόσεις των ομολόγων, των κρατικών ομολόγων δεκαετούς διάρκειας. 5,12% έχει φτάσει το αμερικανικό, 3,55% το γερμανικό, 4,66 το γαλλικό, 4,38 το ελληνικό. Η απογευματινή ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα καταργεί ουρές και γραφειοκρατία, ακίνητα, τραπεζική λογαριασμή, επενδύσεις αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye με την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Τι είπε χθες στους ομογενείς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου, αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο και γιατί. Και επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, σε ιατρία και δομές υγείας, τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Η δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα 205 χρόνια από τη θρηλυκή άλωση της Τριπολιτσάς. Τους πονάει ακόμη ο γέρος του Μοριά. Και για όποιους δεν κατάλαβαν, έχει γράφει κάτι στα τουρκικά που δεν μπορώ να το διαβάσω. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι, λέει η δημοκρατία, για την εξόντωση και την καταστροφή τους το 1821. Η ενδοτικότητα Μητσοτάκη, γράφει η δημοκρατία, τους επιτρέπει να ζητούν και τα ρέστα. Και καλαμοκαβαλάριδες, τρέμει το Μαξίμου να απαντήσει στην Τώρα, γαλάζιος διχασμός και ο Βορύδης απολογητής των συμμετανθρώπων, λέει η δημοκρατία. Η εστία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στη Θράκη και το Πήλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής, λέει η εστία. Εφημερίδα των συντακτών, εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του κυρίου Στασινού, να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια. 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν

η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Η political, τι κρύβει η σιωπή στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μητσοτάκης Ερντογάν, γιατί δεν προγραμματίστηκε συνάντησή τους. Η τουρκική Νόταμ και το πρώτο μεγάλο crash test στο Αιγαίο. Νέο αμερικανικό φρένο στα όνειρα του Σουλτάνου για F-35. Η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη. Έρχεται η νέα πανδημία του Αντίχριστου. Όσο εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκι, λέει η ελεύθερη ώρα, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της κοστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Η λιθιοκρατία. Οι μισοί μαθητές μας είναι νοητικά ανήμποροι, ώστε στον κόσμο των τυφλών να κυβερνούν οι μονόφθαλοι. Και οι ναυτεμποροικοί, πώς επιδρούν στον δείκτη του καταναλωτή οι ανατιμήσεις βενζίνης, δίζελ κίνησης και θέρμανσης φυσικού αερίου και ρεύματος. Μπουρλότο στον πληθωρισμό είναι ο τίτλος, ακριβότερο έναντι της βενζίνης στο πετρέλαιο κίνησης, οι διαφορές στις τιμές ανανομώ, όχι επιδότηση στο ακριβό ρεύμα, σύσταση του Υπουργείου Ενέργειας, οι καταναλωτές να πάνε στα μπλε τιμολόγια. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο.

0: Real FM.
1: Ε, τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια, έλα κι εσύ.
1: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
2: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους. Με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
9: Το μέλλον σου χωράει παντού.
10: Υποβολή εργασίας έγινε.
11: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
12: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
13: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
14: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
16: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος

0: φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας. Δεν έχουμε καλή είδηση, έχουμε κακή είδηση.
4: Σωστά, σύγκρουση τριών γιοταχή σημειώθηκε νωρίτερα στην αριστερή λωρίδα στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της οδού Τσούντα στα κάτω Πατήσια, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Μόνο η σύγκρουση μας έλειπε. Θα ρίσκε ήταν η κίνηση καλή πριν. Να σας πω ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Ανακέμ. Στην Ελλάδα, οι διάσπαρτες, αυτοσχέδιες, υπαίθριες χωματερές με ογκώδη οικοδομικά υλικά από κατασκευές, καθαιρέσεις και ανακαινήσεις κτιρίων είναι μια πολύ συνηθισμένη εικόνα περιβαλλοντικής υποβάθμισης τόσο στην περιφέρεια όσο και στις αστικές περιοχές. Με τη δράση της, η Ανακέμ βάζει τέλος σε αυτές τις πρακτικές και βοηθά τις τοπικές κοινωνίες να αλλάξουν σελίδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των μπάζων. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Και βέβαια μαζί μας η Ελληνικός Χρυσός. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, αξίζει να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα. Στην κατασκευή ασχολήθηκαν έως 5.000 εργαζόμενοι, ενώ στη λειτουργία θα δημιουργηθούν περίπου 3.000 σταθερές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζομένους, ενώ 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων ευρώ, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά. Ελληνικός χρυσός.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Εγκονίδη που μας στέλνει το μήνυμά του από το βροχερό Αμβούργο. Για όλα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, μου γράφει. Αν δεν υπάρχει έλεγχος, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και γι' αυτό φταίνε οι κρατικές υπηρεσίες. Καλημέρα και στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γιατρός, μου γράφει στον Κορυδαλό, χωρίς εξέταση, με μια ακτινογραφία, ορθοπαιδικός μάλιστα, μου είπε ότι έχω αρθρίτιδα και περπατάς και σκορπάς θίτσα, μου είπε, προτείνοντάς μου να κάνω μια ένεση 300 ευρώ μια φορά το μήνα. Ακόμη τρέχω, μου γράφει η Νίκο. Δεν είναι μόνο στο Κολωνάκι λοιπόν, και σε γειτονιές που η απελπισία είναι πιο διαδεδομένη. Υπάρχει ζήτημα, μεγάλο ζήτημα, πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Καλαμαριά και διατυπώνει την ευχή για το θέμα του πετρελαίου και για την ρήτρα διαφυγής που θα ζητήσει η Ελλάδα, όχι μόνο η Ελλάδα και άλλες χώρες. Ας ελπίσουμε, μου λέει, να ξυπνήσει η Ευρώπη που κοιμάται όρθια. Να και ο Γιώργος που σχολιάζει το μήνυμα άλλου ακροατή που μας είπε να κάνουμε ρεπορτάζ στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Αν κάνετε έρευνα, γράφει ο Γιώργος, στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου Αιτωλικού, θα βγάλετε λαβράκια, αλλά δεν ξέρω αν θα τρώγονται.

0: Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αποκαλύψεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν για πολλές πολλές ημέρες. Αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα στο νέο βιβλίο της σειράς Ιστορίες Φόνων, ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα, από τη συγγραφέα Μπέτι Χέκμαν, μαζί με Ζων Εντεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη μαστορέματα, όλα όσα χρειάζεται για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα.
1: Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
12: Το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Durostik. Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Γνωρίζετε.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Real FM. Η ώρα είναι 11.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Ρε κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση τριών οχημάτων πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στα Κάτω Πατήσια προκαλεί δυσχέρεια στη κυκλοφορία από το ύψος της Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Αρχίζουν αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν απειλεί και δεν δέχεται απειλές από κανέναν εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη. Μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος αναμένεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στην Ιγουμενίτσα. Οι γιατροί του νοσοκομείου Φιλιατών έκριναν ότι η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει να μετακινηθεί και να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τρίμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Κίνας. Κατά παρέκκληση του διπλωματικού πρωτοκόλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ τον υποδέχτηκε προσωπικά στο αεροδρόμιο στρατιωτικής βάσης στην Ουάσιγκτον. Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI απέκτησε πρόσβαση σε κυβερνητικές υπηρεσίες της Αυστραλίας και σε δεδομένα από το σύστημα υγείας Medicare, τα οποία δεν ήταν δημόσια διαθέσιμα. Για απαράδεκτο περιστατικό έκανε λόγο ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη.
14: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
15: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Τη Ιαπωνέζα Νάο Χιμπίνο, νούμερο 190 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του τουρνουά τένις της Σιγκαπούρης. Πρώτο σερβίς στις 3 μετά το μεσημέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος, με νεφώσεις στα κεντρικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Άνεμοι βόρεια έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε, φίλες και φίλοι, τον εξαιρετικό διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, για να ζητήσουμε να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά όσα συμβαίνουν σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο των ελληνοτουρκικών σχέσεων αλλά και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, του πολέμου με το Ιράν, που επηρεάζει κατά πώς φαίνεται με δραματικό πλέον τρόπο τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σας ευχαριστώ για τον τόσο όμορφο χαρακτηρισμό.
0: Είναι η αλήθεια. Να μην με ευχαριστείτε, τον έχετε κατακτήσει. Έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, κατευθείαν στα ελληνοτουρκικά. Θέλω να ρωτήσω πώς είδατε την ομιλία Ερντογάν στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αν θεωρείτε ότι έχει κατεβάσει λίγο τον τόνο της επιθετικότητας ή αν αυτό είναι πρόσκαιρο και γίνεται ακριβώς επειδή μιλούσε στον συγκεκριμένο οργανισμό, και επίσης πώς είδατε το γεγονός ότι παρά τις τουρκικές ελπίδες ούτε F-35 προκύπτουν ούτε συνάντηση έγινε με τον πρόεδρο Τραμπ?
1: Πράγματι. Νομίζω ότι όσο αφορά την παρουσία του Τούρκου Προεδρού, ναι, μεν κράτησε τις πάγιες θέσεις της Τουρκίας, μίλησε για νομοποίηση του ψευδοκράτους κτλ. Αλλά δεν είχαμε τα σοου, επιτρέψαμε την έκφραση των προηγουμένων ετών. Θυμάστε που σήκωνε φωτογραφίες με σκοτωμένα παιδιά από τη Γάζα ή φωτογραφίες, χάρτες, ναι, ακόμα και επικαλεί το βασανισμό, δίθεν βασανισμό προσφύγων ή μεταναστών στην Ελλάδα. Δεν είχαμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είχαμε βέβαια τις παγιστές. Άρα πράγματι φάνηκε ένας πιο θετικός Ερντογάν.
0: Ένα κλικ πιο κάτω.
1: Εγώ δεν το συνδέω με τον οργανισμό, γιατί στον ίδιο οργανισμό έχουμε ακούσει διάφορα κατά καιρός, έχουμε δει και διάφορα. Νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον, αν πρόκειται για μια αλλαγή στη στάση της Τουρκίας, δηλαδή δεν θέλει να παγιώσει την ένταση, αν πρόκειται για έναν ελιγμό των ημερών σε μια προσπάθεια κυρίως να επαναπροσεγγίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ θα το συνδέσω και με το θέμα των F-35. Τελικά η S-400 και η προσέγγιση της Τουρκίας με τη Ρωσία δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουμε μια νέα συνισταμένη, τον πόλεμο στο Ιράν. Έχουμε πολύ στενές σχέσεις της Τουρκίας ως κράτους με το Ιράν και έχουμε και πολύ στενές σχέσεις τουρκικών επιχειρήσεων με αντίστοιχες επιχειρήσεις στο Ιράν.
0: Σωστά.
1: Με αποτέλεσμα πριν μερικές μέρες η Ουάσιγκτον να υιοθετήσει κυρώσεις εναντίον τουρκικών εταιριών για αυτό ακριβώς το λόγο. Άρα εκεί λοιπόν που οι Τούρκοι είχαν ένα θέμα να αντιμετωπίσουν τους S-400 για τα F-35, ξαφνικά η ατζέντα επιβαρύνεται τώρα με νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν. Και με την Τουρκία σε ένα μεγάλο δίλημα. Θα συνεχίσει να αγοράζει το 25% της ενέργειάς από το Ιράν ή θα πρέπει και αυτή να ψάξει εναλλακτικούς παρόχους? Μεγάλο το ερώτημα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι μπορεί να κινδυνεύσουμε, εντός εισαγωγικών βάζω τη λέξη, με ένα επεισόδιο στο πεδίο, με ένα θερμό επεισόδιο, με αφορμή την πόντιση του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας.
1: Επειδή η πόντιση αυτή ενοχλεί πάρα πολύ την Τουρκία και την ενοχλεί όχι τόσο επειδή εμείς θα πάμε να αμφισβητήσουμε τη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή θα πάμε σε αυτό που οι Τούρκοι λένε παρανόμως προφανώς, ότι είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα να κάνουμε διάφορα, την ενοχλεί το ότι το καλώδιο αυτό μετά θα συνεχίσει από την Κύπρο στο Ισραήλ. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι αρχίζει πια η σχέση, αυτό το 3-1 που λέμε, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και από πίσω Ηνωμένες Πολιτείες, να αποκτάει και ενεργειακό βάθος. Και αυτό την τρομάζει. Τώρα, άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η Τουρκία θα πιθανά να προσφύγει και επιδράσει του πεδίου, ώστε να μην γίνει διασύνδεση. Η αίσθηση όμως που έχω είναι ότι επειδή είναι πιεζόμενη αυτή τη στιγμή από πολλές πλευρές και επειδή πιθανά δεν θέλει να ρισκάρει αυτή τη στιγμή και μια ένταση με την Ελλάδα και με την Κύπρο που θα της δώσει ένα άνοιγμα σε άλλους δρόντες όπως το Ισραήλ να τη βρούνε σε πιο ευάλωτη θέση, ίσως να προσπαθήσει ο κύριος Ερντογάν να βρει μία αφορμή για να βαφτίσει το κρέας ψάρι και να ξεφύγει από την κατάσταση χωρίς να φάνει ότι υποχωρεί. Άδειγμα θα μπορούσε να είναι μία επιστολή ενημερωτική προς τα όμορα κράτη της περιοχής, όχι προς μόνο την Τουρκία, όχι από την Ελλάδα βέβαια, αλλά από τη γαλλική εταιρεία, η οποία να λέει ότι ενημερώνω τα όμορα κράτη της περιοχής. Θα κάλυπτε αυτό την Τουρκία, κανονικά όχι. Η Τουρκία, αν δείτε το Υπουργείο Άμυνας, τι ανακοίνωσε το τουρκικό, ότι πρέπει να γίνει ο συντονισμός από εμάς για τέτοιες δραστηριότητες στην υφαλοκρηπίδα μας κατά τη δική τους αντίληψη. Είναι μία περίπτωση από αυτές που δυνητικά μπορεί να μας οδηγήσουν όχι απλά σε κρίση, σε μεγάλη κρίση στην γειτονική μας χώρα.
0: Τώρα έρχομαι, κύριε Δεσποτόπουλε, στην μεγάλη κρίση, στη μεγάλη εικόνα, στον πόλεμο με το Ιράν. Θέλω να μας πείτε πώς αξιολογείτε τις τοποθετήσεις του Πρόεδρου Τραμπ των τελευταίων ημερών. Τον ακούσαμε να λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου είτε θα οδηγηθούμε σε συμφωνία είτε θα αφανίσω το Ιράν. Βέβαια αυτό το έχει πει 2-3 φορές μέχρι τώρα και το Ιράν δεν έχει αφανιστεί. Μάλλον κινδυνεύει με αφανισμό η παγκόσμια οικονομία.
1: Ακόμα, δυστυχώς και για όλους μας και για εμάς, ακόμα στην Ελλάδα.
0: Σωστά.
1: Εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα θέμα είναι ότι ο κύριος Τραμπ προφανώς δεν μιλούσε τόσο με αποδέκτη το Ιράν, όσο το εσωτερικό του ακροατήριο, τους Αμερικανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι υποφέρουν αυτή τη στιγμή από τις υψηλές τιμές. Και εγώ θα ρωτήσω, γιατί όχι πριν τις ενδιάμεσες εκλογές και γιατί μετά? Νομίζω ότι αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ είναι: ψηφίστε με και μετά θα σας τα λύσω όλα. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα αξιοπιστίας, διότι έχουμε ακούσει πολλές τέτοιου είδους υποσχέσεις. Και πάμε νομίζω στη μεγάλη εικόνα. Τόσο η Ρωσία όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπήκαν σε πολέμους που υπολόγισαν πολύ λάθος το τέλος τους. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι ότι κανείς δεν νομίζω ότι πίστευε στη Ρωσία ότι θα χρειαστεί 4 χρόνια να πολεμάει και να μην έχει ολοκληρώσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Αντίστοιχα, δεν νομίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πρόεδρος Τραμπ αυτή την επίθεση στο Ιράν, ότι είχε στο μυαλό του ότι θα φτάσει σε ενδιάμεσες εκλογές και ακόμα το θέμα αυτό δεν θα έχει λυθεί. Και εδώ γεννούνται πια ερωτηματικά κατά πόσο αυτό που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ως μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις είναι τόσο μεγάλες τελικά όσο ήδη διατείνονται ή όσο εμείς θεωρούμε και όσο εμείς πιστεύουμε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον εξαίρετο διεθνολόγο.
1: Για ελληνοτουρκικά, ναι. Θα με επιτρέψετε να σας παραπέμψω και στη Real News της Κυριακής, αν μου το επιτρέψετε βέβαια. Δηλώνω λάτρης του χαρτιού. Υπάρχουν πολλές αναλύσεις, μία εκ των οποίων τυχαίνει να είναι και δική μου.
0: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συχνά γράφετε στην εφημερίδα μας.
1: Είναι
0: και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα σας.

0: Δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια. Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής, πρώην υπουργός, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Και στη συνέχεια Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός οικονομικών. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη σήμερα του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Θα ξεκινήσω με τα πολιτικά και θα πάω μετά στο πετρέλαιο και στα οικονομικά προβλήματα που φέρνει στα νοικοκυριά η ραγδαία αύξηση το τελευταίο διάστημα και πάλι της τιμής του. Θέλω καταρχήν να έχω το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ και το δικό σας προσωπικό σχόλιο για την δήλωση Παύλα Δίλημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, ή εμείς ή κανείς. Μόνο εμείς, είπε, της Ελλάς μπορούμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη.
1: Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας διαθέτει μηδενική αυτογνωσία. Είναι ο πολιτικός που είτε από τη θέση του πρώην Πρωθυπουργού, είτε από τη θέση του πρώην Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χάρισε στον κύριο Μητσοτάκη δύο διαδεχτικούς εκλογικούς θριάμβους. Κατά συνέπεια, η αναβίωση αυτού του μνημονιακού δικοματισμού, τον οποίο παραλλήλως επιχειρεί, είναι το βούτυρο στο ψωμί του κυρίου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Και θα έλεγα και κάτι άλλο όμως, πέρα από μια δήλωση.
0: Βέβαια,
1: που
0: κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσίπρας ότι στην τριετία που εκείνος ήταν απόν από τις πολιτικές εξελίξεις, δεν εκμεταλλεύθηκε την προνομιακή θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η βελόνα δεν κινήθηκε. Έτσι είπε.
1: Έρχεται να μας σώσει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω τις επιδόσεις του, γιατί η μνήμη είναι νοπή, δεν αναφέρομαι σε μια συνθήκη που συνέβη πριν από 20-30 χρόνια στην χώρα μας. Είναι πάρα πολύ πρόσφατες οι βαριές ήττες του κυρίου Τσίπρα από τον κύριο Μητσοτάκη. Και θα έλεγα ότι εκτός από αμετροέπεια, αυτή η δήλωσή του, κύριε Χατζηνικολάου, αντανακλά κάτι πολύ, θα έλεγα, καθοριστικό σε ό,τι αφορά την πορεία του κύριου Τσίπρα. Ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί ποτέ να γίνει ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Έγινε πρωθυπουργός καβαλώντας στο κύμα της οργής και της αγανάκτησης κατά τη διάρκεια της δραματικής περιπέτειας της χρεοκοπίας. Αλλά για να γίνεις ο ηγέτης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης και να μην αρκεστείς σε αυτή την δημαγωγική ξέφρενη πορεία που σου δίνει μια πρωθυπουργία, αλλά μετά την πορεία την ξέρουμε, πρέπει να έχεις μια βασική ποιότητα, κύριε Χατζηνικολάου, να ενώσεις. Να ενώσεις το λαό, να ενώσεις το έθνος και με όχημα μια παράταξη την οποία συλλογικά θα εκφράσεις, να μπορέσεις να αλλάξεις τη χώρα σου. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαθέτει κανένα συλλογικό αφήγημα, δεν υπάρχει μια παράταξη από πίσω του, δεν υπάρχει τίποτε άλλο παρά ένα εγώ το οποίο χωρίς βάση και ανετίως, θα έλεγα, το προβάλλει ως λύση για τη χώρα. Όλη του η πρόσφατη πορεία και οι καταγραφές του δεν προϊονίζονται καμιά τέτοιου είδους δυνατότητα για το μέλλον. Νομίζω ότι είναι πολύ προβληματισμένος από τις επιδόσεις του. Θέλω να θυμίσω ότι όλες οι δημοσκοπήσεις, που έχουν βεβαίως μια σχετικότητα, δεν ισχυρίζομαι ότι αντανακλούν σήμερα την αληθή βούληση του ελληνικού λαού, μπορεί να λαθεύουν, μπορεί και όχι, θα το δούμε, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ένα ποσοστό που οι περισσότερες υπολείπεται από εκείνο το ποσοστό με το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης τον κέρδισε κατά κράτος το 2017 και που τον ανάγκασε στην πορεία να παραιτηθεί από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ο ίδιος κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ, επειδή σας άκουσα να μιλάτε για πλειοδοσίες και κατ' ουσίαν για λαϊκισμούς, κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων έχει μπει στη διαδικασία της πλειοδοσίας και του λαϊκισμού με το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, που ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός για να γίνουν.
1: Κοιτάξτε, έχουν ενδιαφέρον οι μεταμορφώσεις του. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προσπαθεί να φιλοτεχνήσει ένα προφίλ συνετού και κεντρώου ηγέτη.
0: Μετριοπαθούς, λέτε.
1: Μετριοπαθούς ηγέτη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν από λίγο καιρό μας έλεγε ότι θα καταργήσει την Golden Visa, τώρα υπολογίζει έσοδα περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από την Golden Visa. Νομίζω ότι όλα αυτά υπηρετούν και πάλι την οικοδόμηση ενός πλαστού προφίλ. Όπως πλαστό ήταν το προφίλ με ένα νόμο και με ένα άρθρο, τώρα πλαστό εξακολουθεί να είναι αυτό το προφίλ. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προτάσεις που έχουν ως βάση μια καινούρια αντίληψη, μια νέα αντίληψη για την διακυβέρνηση της χώρας, για τις προτεραιότητες, όχι μόνο στο επίπεδο των δημοσιονομικών στόχων, πάντα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινού νομίσματος, αλλά και τις κοινωνικές και πολιτικές προτεραιότητες. Είναι απόλυτα κοστολογημένες, είναι υλοποιήσιμες σε βάθος τετραετίας και έχουν ανακοινωθεί όχι πρόσφατα. Όπως ξέρετε, για αυτές τις προτάσεις δουλεύει ένα επιτελείο επιστημόνων, τεχνοκρατών και πολιτικών στελεχών εδώ και πολλά χρόνια.
0: Τώρα, το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του μήπως έχει μια στρατηγική που φαντάζει μη ρεαλιστική, να το πω έτσι. Το έχουμε ξανακουβεντιάσει και στο παρελθόν. Εξακολουθεί και επιμένει στην διεκδίκηση της πρωτιάς, ενώ οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν αυτή τη στιγμή στην τρίτη θέση και μπορεί να έχει βελτιώσει τη θέση του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κερδίζοντας μία-μιάμιση μονάδα ανάλογα με τη δημοσκόπηση μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης και την πράγματι καλή παρουσία Ανδρουλάκη εκεί, αλλά είναι πολύ μακριά από τον στόχο που έχετε θέσει. Δεν φαίνεται ρεαλιστικός αυτός ο στόχος.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
13: Ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αύριο αναμένονται οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου σε περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας. Από σήμερα το απόγευμα αρχίζει η σταδιακή καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα. Περισσότερα στο real.gr. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο δανεισμό. Σε νέα προκλητική ανακοίνωση προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Αναφέρει ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Λίμνο, 23 στο Ρέθυμνο.

0: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
1: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
3: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από τη Λυκόβρηση μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων στα Κάτω Πατήσια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κινήματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, με βάση αυτά που ακούμε από το ΠΑΣΟΚ για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, να αποκλείσουμε στο μυαλό μας την πιθανότητα μιας μετεκλογικής συνεργασίας?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί κανένας να προβλέψει τη σύνθεση της επόμενης Βουλής. Η ρευστότητα είναι μεγάλη, κόμματα διαλύονται και εξαερώνονται, πολλές φορές υπό την διεύθυνση των προηγούμενων ηγετών τους, κόμματα τα οποία εμφανιζόντουσαν ως απαστράπτοντες κομίτες, σήμερα φαίνεται ότι εξαϊλώνονται και ούτω καθεσής. Κατά συνέπεια, θα σας έλεγα το εξής. Οι διαφορές μας με τον κύριο Τσίπρα, με τον τρόπο που πολιτεύεται, με τις απόψεις του, με την απόλυτη αναξιοπιστία του, είναι δεδομένες και θα σας έλεγα ότι δεν λιένονται όσο περνάει ο καιρός, αλλά οξύνονται. Από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί κάτι που, όπως σας είπα και πριν, είναι συνιστά έναν στόχο υψηπετή, δύσκολο αλλά όχι ανέφικτο. Εφόσον καταφέρουμε να είμαστε ο καταλύτης αυτής της ανατροπής, που αυτή τη στιγμή ο καταιγισμός από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η πρώτη θέση για την ώρα δεν έχει ανατραπεί, αλλά έχουμε κατά τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού μήνες ακόμα για τις εκλογές, συν το ότι δεν αποκλείεται οι δημοσκοπήσεις να πέσουν έξω, όπως έπεσαν το 23, όταν το ποσοστό του κυρίου Τσίπρα το υπολόγιζαν πάνω από το 25, κοντά στο 30%, και τελικά το ποσοστό του ήταν 17%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ρευστά είναι τα πράγματα. Αν το ΠΑΣΟΚ καταφέρει να κερδίσει τις εκλογές και να είναι πρώτο κόμμα, υπάρχουν τα θεμέλια της πολιτικής αλλαγής, της πολιτικής ανατροπής που έχει ο τόπος. Είναι υπεύθυνη δύναμη, είναι θεσμική δύναμη, θα συγκροτήσει κυβέρνηση αλλαγής για μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές υπέρ των πολλών και όχι υπέρ των λίγων και ημετέρων.
0: Πάμε και στο πετρέλαιο, στη νέα έκρηξη των τιμών, στον εφιάλτη που επέστρεψε. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχήν, με συγχωρείτε, σας διακόψα.
0: Όχι, ελάτε.
1: Καταρχήν να επισημάνω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ και περίμενα τη Δευτέρα να ανακοινωθούν τα μέτρα. Είμαστε Τετάρτη, αντιλαμβάνομαι ότι τα μέτρα δεν θα ανακοινωθούν σίγουρα σήμερα, ενδεχομένως ούτε καν μέσα στην εβδομάδα. Το λέω αυτό σε σχέση
0: υπάρχει,
1: με...
0: πληροφορούμε από το ρεπορτάζ, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για αύριο. Αλλά ήδη θεωρώ ότι υπάρχει καθυστέρηση, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, τα Γιάννενα ξύπνησαν σήμερα με 6 βαθμούς.
1: Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, ένα από τα πλεονεκτήματα που διαφημίζουν όχι μόνο οι της πλειοψηφίας αλλά και οι δορυφόροι, οι υποστηρικτές τους, είναι η ετοιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η σοβαρότητα αυτού του επιτελείου. Δεν είναι δυνατόν τώρα να βγαίνει ο Πρωθυπουργός να δεσμεύεται ότι τη Δευτέρα έχουμε ανακοίνωση μέτρων. Και αντιλαμβάνομαι ότι στην καλύτερη περίπτωση, γιατί το ρεπορτάζ σας είναι πάντα το έγκυρο, θα είναι αύριο τα μέτρα. Αλλά κλείνω αυτή την παρένθεση και πάω στην ουσία. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μία οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Η υπεραπόδοση των έμεσων κυρίως φόρων, των φορολογικών εσόδων, είναι γι' αυτόν εργαλείο να μαζεύει σε έναν τεράστιο κουμπαρά ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μία ελάχιστη υποδιέρεση. Δείτε τι έγινε με την επιδότηση που έκανε με τα 15 λεπτά, που μέχρι σήμερα έχει οδηγήσει σε αυξήσεις 9%. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή η κρίση φαίνεται ότι θα είναι έντονη, χρειάζεται μία συνέργεια μέτρων. Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για την ανάγκη μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η οποία θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Αλλά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να μειωθεί, και εδώ να προσθέσω ότι, σε αντίθεση με όσα προσπάθησαν να πούν, δεν χρειάζεται καμία άδεια, καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει ελάχιστο όριο, το οποίο εμείς το ξεπερνάμε, για να ακούνε οι τηλεθεατές σας, Το ελάχιστο αυτό όριο είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα βενζίνης. Στην πατρίδα μας, κύριε Χατζηνικολάου, όταν βάζουμε βενζίνη, πληρώνουμε 700 ευρώ στα 1000 λίτρα, σχεδόν διπλάσιο. Άρα, πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Εσείς μιλήσατε για τα Γιάννενα, μεθαύριο στη Φλόρινα και στον Ευρωκόπη οι άνθρωποι θα έχουν αρχίσει ήδη να υποφέρουν από χαμηλές θερμοκρασίες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Για να σας πω γιατί επιμένουμε σε αυτό, το 2019 η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 21,3 δισεκατομμύρια περισσότερα από τα έσοδα, τα εισοδήματα της εργασίας. Το 2024, 5 χρόνια μετά δηλαδή την κυβέρνηση των Αρίστων, η συμμετοχή των κερδών στο ΑΕΠ ήταν 36,1 δισεκατομμύρια παραπάνω από το εισόδημα της εργασίας. Δηλαδή μία αύξηση της τάξης του 70%. Είναι ο πυρήνας αυτού που σας λέω, δηλαδή της ραγδαίας αύξησης των ανισοτήτων. Αυτή η συνέργεια των μέτρων θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας χτες. Το κόστος 40 λίτρων βενζίνης στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 5% των μέσων μηνιαίων αποδοχών μιας οικογένειας. Είμαστε καλύτεροι μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στην Ευρώπη των 27.
0: Ευχαριστώ θερμά την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Frederick. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου.

0: υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικόλαο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, με το θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση, η έκρηξη, θα έλεγα, στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Θα πάρει η κυβέρνηση κάποια μέτρα και πότε σκοπεύει να το κάνει? Σας ρωτώ γιατί ήδη δεχόμαστε μηνύματα από βόρειες περιοχές της χώρας. Το πρωί μου έστειλαν, για παράδειγμα, μου έστειλε εδώ ο καλός φίλος ο Κωνσταντίνος Χολέβας το θερμόμετρο που έδειχνε 6 βαθμούς σήμερα στις 6.30 το πρωί.
1: Εύλογα τα ερωτήματα, εύλογο και το ενδιαφέρον και η κινητικότητα από την πλευρά των πολιτών και προφανώς η κυβέρνηση θα πάρει μέτρα, είναι σαφές αυτό. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα πάνε από την επόμενη εβδομάδα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Γιατί υπήρχε για αυτό... μια φημολογία για αύριο.
1: Κοιτάξτε, χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάτι άμεσο, η αρχιτεκτονική θα είναι να δώσουμε χρόνος προς τις επίσημες ανακοινώσεις και αυτό γιατί. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια διακύμανση. Μια
0: αλλά μην φτάσει όχι, θερμόμετρο στα βόρεια να είναι στο μείον.
1: Αλίμονο. Εδώ υπάρχει στην τιμή του πετρελαίου μια δυναμική και μια μεταβαλλόμενη συνθήκη. Στην αρχή της εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση της πτώσης και ξέρετε πολύ καλά ότι αυτά τα πράγματα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση της τελικής πολιτικής. Εξάλλου, έως το τέλος Σεπτέμβρη, εμείς έχουμε πολιτική για τον ντίζελ, ενώ δεν έχει προκύψει ακόμα, ενώ η επιτακτική ανάγκη για θέρμανση. Σε κάθε περίπτωση, μέσα στις επόμενες ημέρες θα εξειδικευθούν τα μέτρα. Για το θέρμανσης, μια και το αναφέρετε, οι ανακοινώσεις παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, κύριε Μαρκόπουλε, επειδή ξέρω ότι εσείς μιλάτε απλά και λαϊκά. Θα σας το πω κι εγώ απλά και λαϊκά. Αν κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων φέτος το χειμώνα, θα το πληρώσετε πολύ ακριβά στην κάλπη.
1: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές, θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα μάλιστα και στις περιοχές που πολύ σωστά αναφέρεται και ξέρω ότι γιατί προέρχεστε από τη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει. Οι ανακοινώσεις λοιπόν...
0: Έχετε την οικονομική δύναμη, γιατί εδώ είναι προφανές ότι αν οι τιμές κρατηθούν στα σημερινά επίπεδα, μου λένε από τις αναλύσεις που κάνουν ότι αν άνοιγε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης θα ήταν πάνω από το 1,9, ενώ πέρυσι άνοιξε η σεζόν με 1,10. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
1: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, κύριε Χατζηνικολάου, χωρίς να πανηγυρίζουμε, είναι μία από τις ελάχιστες στην Ευρώπη η οποία έχει ένα συνεκτικό σχέδιο για την ενεργειακή κρίση. Είμαστε η τρίτη σε δαπάνη προς το ΑΕΠ μας, χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Ισπανία και τη Σουηδία. Έχουμε δώσει το 0,30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος μας για στήριξη στην ενέργεια.
0: Παρόλα αυτά πριν από λίγο η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, που είναι υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας στο ΠΑΣΟΚ, μας έλεγε εδώ ότι είμαστε καλύτεροι σε ό,τι αφορά το πόσο κοστίζουν τα καύσιμα σε ένα ελληνικό νοικοκυριό. Είμαστε καλύτεροι

0: μόνο από 2-3 χώρες, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και ότι για 40 λίτρα βενζίνης ξοδεύει κανείς το 5% του μηνιαίου εισοδήματός του.
1: Ακούμε διάφορα, κύριε Χατζηνικολάου, τις τελευταίες ημέρες από την αντιπολίτευση. Ακούμε την κυρία Αποστολάκη, η οποία μίλησε για μια εθνική παροχή σε ό,τι αφορά τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος πάλι υπήρξε ακοστολόγητος. Εμείς λέμε λοιπόν το εξής. Εμείς εγγυόμαστε ότι δεν θα παγώσει κανένας Έλληνας. Εγγυόμαστε ότι οι παρεμβάσεις μας θα είναι στοχευμένες και στο μεγαλύτερο τους επίπεδο συνολικές, σε μεγαλύτερη δαπάνη από την περσινή σε ό,τι αφορά τους πολίτες, δηλαδή οριζόντια. Και λέμε το εξής. Ακούω για παράδειγμα τη συζήτηση για το ότι να δώσουμε τις μειώσεις που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας περιγράφει για παράδειγμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Αλλά εγώ άκουσα και τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι δεν είναι ανέφικτο να πάμε στο 1,4 για παράδειγμα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εμείς θα τοποθετηθούμε με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Ακούω για παράδειγμα για τη μείωση του ειδικού φόρου. Να πούμε ότι αυτό, κάτι τέτοιο, προσμετράται αρνητικά στον εθνικό στόχο δαπανών. Άρα απαιτείται ρήτρα διαφυγής. Λοιπόν, εμείς λέμε πράγματα τα οποία τα κοστολογούμε, γιατί μην ξεχνάτε και...
0: Η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό είναι εφεύρημα και ότι μπορείτε και μόνοι σας να κατεβάσετε, να μειώσετε το φόρο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε τα οικονομικά, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται στην Ευρώπη ένας γενικός χαμός. Η Γαλλία, μια μεγάλη χώρα, πολύ μεγάλη χώρα, ζητά την ενεργοποίηση των αποθεμάτων πετρελαίου και το θέτει το ζήτημα στους G7, γιατί δεν έχει τον τρόπο παρέμβασης. Εμείς ακόμα έχουμε δίκτυα ασφαλείας και έχουμε το απόθεμα που μπορούμε να το ρίξουμε για να βοηθήσουμε. Έχουμε σε εξέλιξη μια σειρά χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ανθίστανται στην ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση, γιατί υπάρχει και η κρίση, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, των ομολόγων. Έχουμε δηλαδή μπλέξει σε ένα σπιράλ πολύ προβληματικό στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, παρά τα προβλήματα τα αυτή και τις παθογένειες, δεν λέμε ότι τα έχουμε λύσει όλα, αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να μπορέσει να κάνει εθνικές παρεμβάσεις. Όμως, όποιοι τάζουν με ευκολία δισεκατομμύρια ευρώ, θα πρέπει να θυμούνται ότι η χώρα μας δεν πρέπει να ξαναμπλέξει. Και θα πρέπει να θυμούνται ότι υπάρχει και ευρωπαϊκός κανόνας, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε. Γιατί αν υπάρξει πρόβλημα στις δαπάνες, κατόπιν θα υπάρξει ένα διαφορετικό σπιράλ. Εμείς λοιπόν λέμε, θα γίνει παρέμβαση και σας είπα, μέσα στις επόμενες μέρες τα πάντα θα εξειδικευθούν, με τρόπο όμως που να μην θίξει τα δημόσια οικονομικά και να μην έχουμε άλλες περιπέτειες.
0: Ναι, αρκεί να είναι γενναίος ο τρόπος. Δεν νοιάζεται ο συμπολίτης μας για το πώς θα το κάνετε, νοιάζεται να είναι πραγματικά γενναία η στήριξη, να μπορέσει να αντέξει ο οικογενειακός προϋπολογισμός.
1: Επειδή κάποιοι στο παρελθόν πολιτεύτηκαν με τα μαγκάλια και κάποιοι τώρα επιδιώκουν να ξανασυστήσουν στην κοινωνία τις παλιές μεθόδους. Εμείς λέμε, ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί ο κόσμος για τη θέρμανσή του θα είναι τέτοιος που δεν θα χωρά αμφιβολία. Δίνουμε έναν αγώνα, όπως ξέρετε, από το καλοκαίρι και για τον ντίζελ. Είμαστε εδώ με παρεμβάσεις οι οποίες θα επιμηκύνονται. Και μάλιστα στα τέλη του μήνα, την επόμενη.
0: Το πετρέλαιο κίνησης έχει περάσει την αμόλυβδη. Είναι τρομερό.
1: Αναγνωρίζουμε τα προβλήματα, όμως νομίζω ότι και ο πολίτης καταλαβαίνει και τη διεθνή συγκυρία. Εδώ όμως είμαστε, έχουμε το απόθεμα και αυτό γιατί έχουμε μια χρηστή διαχείριση. Ακούω πολιτικές δυνάμεις που στη ΔΕΘ έταζαν μειώσεις όλων των φόρων. Θα μειώσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, το φόρο στα καύσιμα, θα δώσουν 13η σύνταξη.
0: Κοιτάξτε, εδώ σας κατηγορούν, κατηγορείται κύριε Μαρκόπουλε η κυβέρνηση, ότι ακολουθεί μια πολιτική υψηλών έμεσων φόρων, αδειάζει τις τσέπες των πολιτών και γεμίζει το κρατικό ταμείο και στη συνέχεια δίνει επιδόματα ελεημοσύνης από τα χρήματα που έχει μαζέψει από τους ίδιους τους πολίτες. Αυτή είναι η κατηγορία που δέχεστε. Μάλιστα, η κυρία Αποστολάκη πριν από λίγο έλεγε ότι οδηγείται έτσι και σε μεγάλωμα των διαφορών και της ψαλίδας ανάμεσα στους συμπολίτες μας.
1: Δεν γνωρίζω τι έχει πει, μου τα μεταφέρετε το τι έχει πει η κυρία Αποστολάκη, εγώ όμως αυτό που γνωρίζω
0: ότι,
1: πολύ καλά...
0: Ότι διευρύνετε τις ανισότητες με την πολιτική σας.
1: Εγώ δεν θεωρώ διεύρυνση της ανισότητας την 7η αύξηση του κατώτατου μισθού, ούτε τις μειώσεις 91 φόρων και εισφορών. Ούτε είναι άνοιγμα των ανισοτήτων το γεγονός ότι τον άλλο μήνα, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, θα δώσουμε 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αυξήσεις στο επίδομα των συνταξιούχων και για το ενίκιο. Ούτε το ότι θα δώσουμε στις αρχές του χρόνου, θα απαλείψουμε την πολιτική Τσίπρα σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και θα δώσουμε και εκεί 800 εκατομμύρια ευρώ και πάλι στους συνταξιούχους. Αυτά αντιθέτως είναι σύγκληση. Από εκεί και πέρα το να λέμε ευκολίες και άρπα κόλλα σαν το Πασόκ, το λέω και λίγο λαϊκά, ότι θα δώσουμε 13η σύνταξη και 13ο μισθό.
0: Λένε ότι το έχουν κοστολογήσει και ότι βγαίνει.
1: 4 δισεκατομμύρια είναι και τους προκαλούμε, τους έχουμε προσκαλέσει να πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους από το καλοκαίρι και δεν απαντάνε. Λέμε λοιπόν 13η ολόκληρη σύνταξη. Όχι σαν τον Τζίπρα που έδινε 300 και 400 ευρώ και το βάφτισε 13η σύνταξη, ολόκληρη. Κάποιος να παίρνει 900 ευρώ να πάρει 900. Είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ με μόνιμο τρόπο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι για ό,τι λέμε είναι μια πολιτική σαφής σύγκλησης, σαφού σύγκλησης και ταυτόχρονα κοστολογημένα. Μην ξαναμπλέξουμε κύριε Χατζηνικολάου. Η Ελλάδα έμπλεξε τα προηγούμενα χρόνια με όλα αυτά. Κανένας δεν μιλάει από την αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή για την κρίση ομολόγων. Έχετε δει τα επιτοκιακά πράγματα πώς πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχουν ξεφύγει. Βλέπω κάτι πεντάρια. 5,5% βλέπω το αμερικάνικο.
1: Εγώ θα σας δώσω ότι είστε ο πιο έγκυρος και έμπειρος δημοσιογράφος χρόνια στην Ελλάδα και τα παρακολουθείτε αυτά τα θέματα. Έχετε παρακολουθήσει ότι το τελευταίο διάστημα ξαναρχίζει και παίζει η λέξη spreads. Αυτά λοιπόν τα θυμούνται οι Έλληνες. Δεν πρέπει να ξαναμπλέξουμε. Εμείς τι κάνουμε. Δώσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2,2 δισεκατομμύρια που μπορούμε. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες και στις παροχές. Γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να ξανααποτελέσει μέρος του προβλήματος. Και δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία μας εγκαλεί γιατί αποπληρώνουμε.
2: Energy. Energy. Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.

0: Μπράβος!
1: Ναι! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου? Στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy

0: τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου. Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου. Ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα. Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
10: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Energy 94,2.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς ιαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τους κόπους και τις υψηλές επιδόσεις μαθητών της Αιτωλοκαρδανίας στις πανελλαδικές εξετάσεις, επιβράβευσε η Ένωση Αγρινίου, απονέμοντας υποτροφίες σε νέους που ξεκινούν πλέον τη φοιτητική τους διαδρομή. Η απονομή πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε μια λιτή εκδήλωση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που καθιέρωσε ο συνεταιρισμός το 2016. Κάθε δικαιούχος έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με άμεσα εξαργυρώσιμη επιταγή. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η υποτροφία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και ενθάρρυνση για τη συνέχεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζει την πρόθεση της Ένωσης Αγρινίου να στηρίζει τις οικογένειες της υπαίθρου και να δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για την επιλογή σπουδών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα.
11: Εγώ θέλω να ξέρω τα παιδιά ότι τις τύχες τις έχουν στα χέρια τους και το τι θα κάνουν στη ζωή τους θα το καθορίσουν οι ίδιοι. Από εσάς εξαρτάται. Οι γονείς σας, ό,τι να κάνουν που κάναμε, από τώρα και πέρα μπορεί να είναι υποστηρικτικοί απέναντί σας, αλλά εσείς πρέπει να παίρνετε τις αποφάσεις και να χαράξετε το μέλλον το οποίο θέλετε να ζήσετε και να ευτυχίσετε μέσα σε αυτό. Ο εύκολος δρόμος για τα παιδιά που σπουδάζουν είναι το εξωτερικό, ο δύσκολος είναι το εσωτερικό. Αλλά στο εσωτερικό υπάρχει μια γοητεία και αυτός που επιτυχαίνει μέσα στην Ελλάδα είναι αυτός που μπορεί να επιτύχει δύο φορές στο εξωτερικό. Και μπορεί το εξωτερικό να φαντάζει ότι έχει αποδοχές, αλλά όταν κάνει κάποιος το λογαριασμό στο τέλος της ημέρας μετά από 30-40 χρόνια στο εξωτερικό, θα δει ότι ναι, μεν έχει λιγότερο σκοτώσει στο κεφάλι του, αλλά σίγουρα δεν έζησε τη ζωή που θα ζούσε στην Ελλάδα. Με όποια προβλήματα έχει αυτή. Αλλά η Ελλάδα είναι και μια χώρα η οποία μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Είναι γεγονός ότι η ίδια η χώρα δεν δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά εμείς οι ίδιοι στους κλάδους που εσείς και εμείς δραστηριοποιούμαστε, αν έχουμε υπομονή στο προσήλωση και βλέπουμε μακριά, υπάρχει φως και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας και για την οικογένειά μας και για εμάς τους ίδιους.
10: Την ένταξη της πράξης αποκατάσταση και ανάδειξη ηρώου αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοκαρδανίας στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιτωλοκαρδανίας. Το έργο συνολικής δημοσίας δαπάνης 810.000 ευρώ εντάσσεται στην όχε για ΒΑΑ των Δήμων Μεσολογίου και Ξηρομέρου. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο της πράξης την εφορία αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρδανίας και Λευκάδας. Το ηρώο Αλυζίας, ένα σημαντικό ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Κανδύλαυς του Δήμου Ξηρομέρου. Με την ολοκλήρωση της πράξης, το μνημείο και ο περιβάλλον χώρος του θα αποδοθούν στο κοινό ως ένας οργανωμένος, εύληπτος και λειτουργικός επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Στην ορεινή ναυπακτία θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα του κύκλου συναντήσεων που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ορεινών Περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μία επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό πραγματοποίησε στην Κύπρο από την Παρασκευή 18 έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρδανίας κ. Δαμασκηνός με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Κεντρικό σταθμός της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου στη Μεγαλόνησο υπήρξε το συνέδριο της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Και διδάγματα και τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κύριο Γεωργίου. Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι στη συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλα τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εργασίες στο τμήμα από τη συμβολή της οδού με την οδό Κοζόνη στο Δημαρχείο έως και την πλατεία Λιμένους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της Ιλάρχου Τζαβέλα από το Δημαρχείο έως την πλατεία Λιμένος θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα. Ένα διήμερο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου σε Βόνιτσα και Θέρμο, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Θέρμου, τα Κέντρα Κοινότητας και με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο ημερίδες με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους. Επισκέψεις σε σχολεία, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς γονείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με επίσκεψη σε δημοτική κατασκήνωση για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά στον Energy 94,2 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Χαροκόπος.
12: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας πήρε την απόφαση να βρίσκεται δίπλα στα άτομα αναπηρία και στα μέλη μας και στις οικογένειές τους, να κάνουν κάποιες συναντήσεις, κάποιες ημερίδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά που είναι τα όρια μας, που έχουμε σωματεία μέλη μας, με το θέμα αυτό, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, καταρχάς να μιλήσουμε για τους Δήμους, να μιλήσουμε τα δικαιώματα, για τις διεκδικήσεις μας, να μιλήσουμε την ισότιμη πρόσβαση, να έρθουμε κοντά με, με τον κόσμο των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο να έρθουμε κοντά δίπλα στην κοινωνία, να συνεργαστούμε με τους Δήμους όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τα κέντρα κοινότητας. Οι τα κέντρα κοινότητας παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο.
10: Βέβαια.
12: Και πρέπει να παίζουν, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε ενημέρωση, στην υποστήριξη και στη διασύνδεση των ατόμων που να πήρα και του γενιού του. Είναι δηλαδή υπηρεσίες που είναι δίπλα στον πολίτη και γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Να πραγματοποιήσουμε κάποιες ημερίδες και είπαμε πιλωτικά να κάνουμε μια συνεργασία με την ΠΕΔ, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, να αναδείξουμε το θέμα, τα θέματα αναπηρίας.
10: Μέσα στη νύχτα τα φώτα του αεροδρομίου Άννα Πολάτου άναψαν ξανά για μία ακόμη αποστολή ζωής. Η υπτάμενη μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στην Κεφαλονιά και λίγο αργότερα το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό την Ελευσίνα. Μία 20χρονη έγκυος χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα εκτός νησιού προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε η επτάμενη ομάδα του ΕΚΑΒ με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος να φτάνει στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Στόχος ήταν η άμεση μεταφορά της στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί η διακομιδή της στο Τζάνιο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου θα συνεχιζόταν η ιατρική αντιμετώπιση της, όπως και τελικά έγινε με επιτυχία. Μια σοβαρή υπόθεση απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ιωαννίνων. Για την υπόθεση που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 2025 στα Ιωάννινα, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες οι οποίοι μάλιστα ήταν γνώριμοι του θύματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Ο Δήμος Αμφιλοχίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και του Επιμελητηρίου των Λακαρνανίας, συνδιοργανώνει την τρίτη αγροτική έκθεση αμφιλοχίας Agro Amphi 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Οκτωβρίου στον εμπορικό λιμένα αμφιλοχίας. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων, καθώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για αγρότες κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο εμπορικό κοινό, καταναλωτές και φίλους της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις ευρύτερες περιοχές. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν έχει μπει η ομάδα γυναικών του Πανετολικού με τον πρώτο αγώνα να γίνεται την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα είχε μεγάλες αλλαγές αφού το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ από το καλοκαίρι είναι καινούριο, όπως και ο προπονητής με τον Ανέστη Δελδήμο να διαδέχεται τον Δημήτρη Θεοδοσίου στην τεχνική ηγεσία. Ο πρώτος αντίπαλος θα είναι ο ΑΟ Τρίκαλα που θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης μας. Βελτιωμένο σήμερα Πέμπτη ο καιρός ως προς τις βροχές, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
13: Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου και έως 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 5 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.
10: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
8: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
9: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Energy.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
7: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Energy, Energy, Energy Power Radio. The complete music mix.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5, Αγία Βαρβάρα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της Σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937 65 23 45 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940 74 58 69. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Σειράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Σειράς Μητροπόλεως.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις τον δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

0: ένα με το μέλλον.
1: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
2: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τα λαβράκια που έβγαλαν οι έλεγχοι της Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας για τα Ιδιωτικά Ιατρία και με τις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν τα μέτρα κατά της ενεργειακής ακρίβειας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξέλιξεις της ημέρα σε τίτλους. Άπιαστο όνειρο, η έβρεση φθηνής κατοικίας. Μάχη δίνουν οι πολίτες για την ενοικίαση σπιτιών με μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και πού στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των ενοικιαστών. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για τα πρόσθετα μέτρα στα καύσιμα κίνησης, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανακοινωθούν 2 εβδομάδες αργότερα, στις 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Δεν θα αφήσουμε κανέναν Έλληνα να παγώσει το χειμώνα, δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος μιλώντας στον Real FM. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου για μισθώματα του 2024. Αφορούν 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Πότε προγραμματίζεται η επόμενη πληρωμή? Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας. Σήμερα αναμένεται η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στον απόϊχο των δηλώσεων Μητσοτάκη, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας προχώρησε σε νέα προκλητική ανακοίνωση. Ισχυρίζεται ότι η Άγκυρα θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της στην Ανατολική Μεσόγειο και επαναλαμβάνει τις αξιώσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Λαβράκια έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους σε ιδιωτικά ιατρία. Κέντρο με άδεια βιοπαθολόγου. Λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ για το 2025, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Την ίδια ώρα μειωμένα είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών του Υπουργείου Μεταφορών. Τουλάχιστον 4 φορές μέσα σε 20 ημέρες απορρίφθηκαν επικίνδυνα απόβλητα σε φρεάτιο πρατηρίου υγρό καυσίμων στη Λεωφόρο Κηφισού, τι ερευνούν οι αρχές. Υποδρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Από σήμερα το απόγευμα αναμένεται η καταβολή συντάξεων σε μη μισθωτούς νέους συνταξιούχους και των επικουρικών στον ιδιωτικό τομέα. Σε λειτουργία τίθεται σήμερα το Θεσσαλία και Ευρωσπάς. Η δράση δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και μέσω αυτής 8.900 πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν άειλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για δαπάνες διαμονής και εστίασης. Στα αθλητικά από το Βελιγράδι στις 10 παρατέταρτο απόψε αρχίζει η προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σερβία. Στο μπάσκετ, πρεμιέρα σήμερα και στην Ευρωλίγκα. Ο κάτοχος του τίτλου Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Βιτόρια με την Μπασκόνια στις 9.30 απόψε νωρίτερα. Στις 9.15 στο Telecom Center του ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή. Και στα του καιρού γενικά έθριος με νεφώσεις στα κεντρικά υπηρετικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι πνέουν βόρειος 6 μποφόρ σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο το βράδυ.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Σύγκρουση δικύκλου με φορτηγό σημειώθηκε πριν από λίγο στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ύψος της Βαριμπόμπης, στο ρεύμα προς Άγιο Στέφανο. Ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη σταδίου στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου, από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους. Δεικνύνει ροή ανατμήματα και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
2: Κλειστός θα παραμείνει ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από απόψε στις 11 μέχρι τις 5 αύριο τα ξημερώματα λόγω εργασιών για το flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Άπιαστο όνειρο καθίσταται πλέον η έβρεση φθηνής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις και όχι μόνο. Μάχη δίνεται κάθε φορά που δημοσιεύεται αγγελία για ενοικίαση σπιτιού, όπου ο ιδιοκτήτης ζητά μηνιαίο αντίτιμο έως 600 ευρώ. Καταγράφονται περισσότερες από 281 αναζητήσεις ανά διαθέσιμο ακίνητο. Η ζήτηση για μικρά και πιο οικονομικά σπίτια υπερβαίνει σημαντικά το διαθέσιμο απόθεμα, με αποτέλεσμα οι τιμές ακόμη και στις γκαρσονιέρες να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη. Η πίεση είναι διαφορετική ανά περιοχή, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία στις πλατφόρμες ενοικίασης ή αγορά σπιτιού. Αντίστοιχο, αλλά υπιότερο μοτίβο εμφανίζεται και στις περιπτώσεις πώλησης διαμερισμάτων, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται σε οικίες που κοστίζουν έως 250.000 ευρώ. Η στεγαστική κρίση Μέρη Παπακωνσταντίνου καλά κρατεί.
3: Η μάχη των ενοικιαστών, Βασίλη, για ένα οικονομικό σπίτι στην Ελλάδα έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ειδικά για ακίνητα με ενίκιο κάτω από 600 ευρώ. Με νεότερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η ζήτηση μεταφράζεται σε 281 και πλέον αναζητήσεις και περίπου πάνω από 21 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος leads, όπως τα λένε στην κτηματαγορά, αναδιαθέσιμο ακίνητο για κάποιες περιοχές. Δηλαδή, υποψήφιοι πελάτες που έκαναν και το επόμενο βήμα και επικοινώνησαν για το ακίνητο που ενδιαφέρονται. Τι σημαίνει δηλαδή ότι για κάθε ένα διαθέσιμο σπίτι κάτω των 600 ευρώ υπάρχουν τουλάχιστον 21 άνθρωποι που τηλεφωνούν ή στέλνουν μήνυμα έτοιμοι να τον οικιάσουν. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Και βέβαια ο ανταγωνισμός αυτός μεγαλώνει σε περιοχές όπου τα οικονομικά κίνητα είναι λίγα και η ζήτηση μεγάλη. Στα βόρεια προάστια, για παράδειγμα, με κορονίδα το Μαρούσι, υπάρχει έντονη πίεση σε σχέση με άλλες περιοχές, επειδή εκεί τα οικονομικά σπίτια είναι ελάχιστα, αλλά είναι μια περιοχή προσιτή. Έτσι ανεβαίνει κατά πολύ ο μέσος όρος των αναζητήσεων και εκεί βλέπουμε ότι μια αγγελία φτάνει ή και ξεπερνούν τις 281 οι αναζητήσεις. Στα βόρεια προάστια και στις υπόλοιπες περιοχές, όπως Χαλάνδρη, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, που είναι και εκεί πιο, παραδοσιακά πιο ακριβές περιοχές, οι περισσότεροι ιδιοκτήτες εκεί νοικιάζουν τα σπίτια τους σε τιμές πολύ υψηλότερες, από 600 ευρώ, συχνά 800 ή 1000 ευρώ και παραπάνω. Αν λοιπόν μπει κάποιος στην πλατφόρμα αναζήτησης κατοικίας και βάλει φίλτρο βόρεια προάστια και νίκη έως 600 ευρώ, θα εμφανιστούν ελάχιστα ακίνητα. Κάποια δηλαδή μπορεί να είναι και μη υπόγεια ή πολύ μικρές γκαρσονιέρες ή σπίτια που χρειάζονται ριζική ανακαίνιση. Όταν λοιπόν φοιτητές, νέα ζευγάρια, εργαζόμενοι θέλουν να μείνουν στα βόρεια προάστια για λόγους ασφάλειας, συγκοινωνιών, εργασίας, αλλά δεν έχουν το budget, πέφτουν όλοι μαζί πάνω στις ελάχιστες φθηνές αγγελίες. Άρα, όταν ένας ιδιοκτήτης ανεβάσει ένα σπίτι με 550 ευρώ, για παράδειγμα, στο Χαλάνδρη, το σύστημα καταγράφει ότι μέσα σε λίγες ώρες και εκεί 281 τουλάχιστον διαφορετικοί χρήστες θα το αναζητήσουν, θα ανοίξουν και θα διαβάσουν αυτή τη συγκεκριμένη αγγελία. Ενώ αντίθετα, αν κάποιος ανεβάσει μια μεζονέτα με 2.000 ευρώ στην Εκάλη, οι αναζητήσεις εκεί είναι ελάχιστες, γιατί πολύ λίγοι έχουν το budget. Τώρα, αυτό το φαινόμενο, ο ανταγωνισμός το έχουμε και τον ανταγωνισμό πέφτει κατακόρυφα σε διάφορες περιοχές, δεν ισχύει μόνο στην Αθήνα. Είναι και σε φοιτητικές περιοχές και στην επαρχία. Είναι δύσκολη και στην περιφέρεια, δηλαδή. Για παράδειγμα, σε πόλεις όπως είναι η Πάτρα ή η Ξάνθη, όπου έχουμε φοιτητές, ακόμα και μικρά επιπλωμένα διαμερίσματα.
0: Ναι, δεν βρίσκουμε πλέον διαθέσιμα μικρά διαμερίσματα στην Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αλλά και σε περιφερειακές, σε μικρότερες πόλεις.
3: Ακριβώς. Και εκεί, όπως είπαμε, την αγγελία μέσα στα πρώτα 10 λεπτά πρέπει κάποιος να πάρει, γιατί ιδάλλως κινδυνεύει να το χάσει. Το μεγαλύτερο, αν θες να πούμε για τους πρωταθλητές, μια και το ανέφερε στη ζήτηση, είναι στα βόρεια προάστια, είναι το Μαρούσι, το Χαλάνδρη, το Ηράκλειο. Στα δυτικά και ανατολικά προάστια έχουμε την Ελευσίνα και την Παλίνη. Εκεί εντάσσονται και αυτές οι περιοχές στην πρώτη πεντάδα των περιοχών. Επειδή οι ενοικιαστές στρέφονται προς τα εκεί, αναζητώντας οικονομικές λύσεις, με αποτέλεσμα δημιουργείται επίσης συνωστισμός πάνω από κάθε αγγελία. Στην Αθήνα και στο κέντρο η πίεση παραμένει υψηλή, αλλά και είναι λίγο πιο μοιρασμένη λόγω μεγαλύτερου όγκου ακινήτων. Καταγράφονται δηλαδή 20 και πλέον αναζητήσεις και 3,9 leads, αν θέλεις, με τα επίσημα στοιχεία που λέει και η έρευνα, αναδιαθέσιμο ακίνητο, δηλαδή 3,9 leads. Θα πάει κάποιος να δει το ακίνητο προκειμένου να προχωρήσει στο μισθωτήριο. Στην περιφέρεια, στην Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη είναι και εκεί ακολουθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, καθώς τα οικονομικά σπίτια εκτός κέντρου καταγράφονται κατά μέσο όρο 123 αναζητήσεις και κοντά στα 6, κοντά στις 6 πραγματικό ενδιαφέρον συναντήσεις για αναγγελία, με περιοχές όπως είναι η Πολύχνη να βρίσκονται στην κορυφή του ενδιαφέροντος.
0: Μέρη, από τη μία δεν υπάρχουν ακίνητα, είναι δισεύρετα, και από την άλλη διαπιστώνουμε με βάση τα τραπεζικά στοιχεία που ήρθαν σήμερα στο φως της δημοσιότητας ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει άνοδος 35% στις εκταμιεύσεις νέων στεγαστικών δανείων, με τους περισσότερους αγοραστές βέβαια να προτιμούν σταθερό επιτόκιο τα πρώτα χρόνια.
3: Ακριβώς, Βασίλη, η ελληνική αγορά στεγαστικής πίστης παρουσιάζει ισχυρή δυναμική τελευταία, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας από εξειδικευμένη εταιρεία, οι εκταμιεύσεις στεγαστικών δανείων από τις 4 κύριες τράπεζες κατέγραψαν άλμα 35% στο οκτάμινο του 2026, αγγίζοντας το 1.835 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, το κόστος χρηματοδότησης στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει, με το σταθερό επιτόκιο πενταετίας να διαμορφώνεται στο 2,89, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Βλέπουμε ότι η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση τροφοδοτείται και από κύριους παράγοντες, όπως είπαμε, τα ανταγωνιστικά επιτόκια που οι δανειολήπτες το προτιμούν, προσφέροντας ασφάλεια έναντι μελλοντικών διακυμάνσεων. Έχουμε όμως και τα κρατικά προγράμματα στέγασης.
0: Ακριβώς, στο σπίτι μου.
3: Μπράβο, τα προγράμματα τύπου σπίτι μου λειτουργήσαν ως ισχυρός μοχλός ανάπτυξης, υπερτρεπλασιάζοντας τις συνολικές εκταμιεύσεις της τελευταίας πενταετίας από 594 εκατομμύρια ευρώ το 2020. Σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025. Και έχουμε ακόμα και χωρίς τα κρατικά προγράμματα, η καθαρή τραπεζική αγορά σημείωσε και αυτόνομη άνοδο της τάξης του 27,3%. Με βάση τα νέα δεδομένα, λοιπόν, η μηνιαία δόση ενός στεγαστικού δανείου με σταθερό επιτόκιο 2,89% για την αγορά ενός ακινήτου μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να είναι ήδη και χαμηλότερη από το τρέχον κόστος ενός ενοικίου σε επιβαρημένες βέβαια περιοχές της Αθήνας, όπως είναι, όπως είπαμε, τα βόρεια προάστια που τα αναφέραμε επειδή ξεχωρίζουν στην έρευνα. Όπου εκεί είναι παραπάνω από 600 ευρώ το ενίκιο και γίνονται και δισεύρετα. Το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πούμε, και η αντίστοιχη ζήτηση για στεγαστικά δάνεια εντοπίζονται σε περιοχές που συνδυάζουν συγκριτικά πιο προσιτές τιμές, ανά τετραγωνικό μέτρο, καλές υποδομές, και πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και το μετρό. Θα δείξετε το μετρό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Αρχίζουν από αύριο οι νέες πληρωμές της επιστροφής ενοικίου. Αφορούν περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους. Αναμένεται επίσης να γίνει και η τακτοποίηση περσινών εκκρεμωτήτων. Σε αυτές τις επιστροφές Σύσης Σταυροπιεράκου δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.
4: Πράγματι, δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους 50.000 δημοσίους λειτουργούς. Για πολλούς, μάλιστα, οι ενισχύσεις που θα λάβουν μέσα στο 2026 μαζί με τα αναδρομικά μπορεί να αντιστοιχούν ακόμα και σε 4 μηνιαία ενίκια. Για τους γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια και ενοικιάζουν κατοικία στην περιοχή όπου εργάζονται, η νέα ρύθμιση που ενεργοποιείται προβλέπει επιστροφή 2 ενοικίων το χρόνο. Το μέτρο ισχύει για όσους ενοικιάζουν κατοικία εντός της περιφέρειας που υπηρετούν, εκτός της Αττικής και Θεσσαλονίκης. Η πληρωμή της 25ης Σεπτεμβρίου αφορά τα αναδρομικά του 2025, με τους δικαιούχους να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Όσοι έλαβαν τον Νοέμβριο του 2025 επιστροφή ενός ενοικίου για τα μισθώματα του 2024, επειδή πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα εισπράξουν επιπλέον ένα ενοίκιο. Όσοι δεν έλαβαν την επιστροφή τον Νοέμβριο του 2025, επειδή ξεπερνούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια, θα λάβουν αναδρομικά ποσό ίσο με τα 2/12 των ενοικίων που κατέβαλαν το 2024. Ο επόμενος γύρος έρχεται στο τέλος Νοεμβρίου, όταν θα καταβληθεί η ενίσχυση που αφορά τα ενίκια του 25. Για την κατηγορία των δημοσίων λειτουργών που καλύπτονται από την ειδική ρύθμιση, η ενίσχυση αντιστοιχεί κατά κανόνα στα 2 ενίκια το χρόνο. Αν όμως ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα και τη γενική επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια κατοικία του, η πρόσθετη ενίσχυση περιορίζεται στο 1 ενίκιο, ώστε το συνολικό όφελος να αντιστοιχεί σε 2 ενίκια το χρόνο.
0: Πονοκέφαλο προκαλεί στους πολίτες η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος λίγο πριν την εκπνοή του Σεπτεμβρίου. Οι πάροχοι εξετάζουν καθημερινά τα δεδομένα που διαμορφώνονται από τις πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Ουκρανία πριν να ανακοινώσουν τα νέα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Πηγές του Υπουργείου Ενέργειας εμφανίζονται καθησυχαστικές, επισημένοντας ότι υπάρχουν σταθερά τιμολόγια με κόστος κάτω των 15 λεπτών ανά κιλοβατόρα. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι κοντά μας για να μας εξηγήσει την έμεση προτροπή του Υπουργείου προς τους καταναλωτές να στραφούν στα μπλε τιμολόγια στα οποία η τιμή, Αλέξανδρε, είναι κλειδωμένη.
5: Βασίλη, όντως, ουσιαστικά μετά τις σημερινές διαρροές του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι καταναλωτές οδηγούνται προς τα μπλε τιμολόγια, καθώς πηγές του Υπουργείου στην ουσία απέρριψαν το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιδοτήσεις στην τιμή του ρεύματος φέτος το χειμώνα. Στην προηγούμενη ενεργειακή κρίση, το 2022, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η κυβέρνηση κατέβαλε επιδοτήσεις προκειμένου η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Τώρα, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν πως όσοι το επιθυμούν μπορούν να κλειδώσουν αυτή την τιμή. Σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχει ένα παραθυράκι ανοιχτό για περαιτέρω παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στην αγορά ηλεκτρισμού όσο και ευρύτερα στην ενέργεια. Να τονίσουμε εδώ ότι αυξάνονται όντως οι καταναλωτές που εμπιστεύονται τα μπλε τιμολόγια. Είναι στο 31,62% όλων των καταναλωτών. Τα πράσινα τιμολόγια, δηλαδή τα κειμενόμενα, παραμένουν πρωταγωνιστές, βεβαίως καταλαμβάνοντας το 53% των τιμολογίων. Πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχει ανησυχία και για τις τιμές του φυσικού αέριου, όσοι βασίζουν τη θέρμανσή τους στο φυσικό αέριο, καθότι οι τιμές και θα είναι αυξημένες, ενώ εσχάτως υπάροχοι φυσικού αέριου τηλεφωνούν στους καταναλωτές, λέγοντάς τους ότι θα είναι αυξημένα και τα πάγια, το πάγιο το οποίο πληρώνουν, έως και πάνω από το 100% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Να πούμε ωστόσο ότι ακόμα περιμένουμε να εξειδικευτούν και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πρόσφατα.
0: Είχαμε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πριν από λίγα λεπτά για το πότε θα ανακοινωθούν.
5: Θα τις ακούσουμε λοιπόν. Ο κύριος Μαρινάκης τόνισε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα υπάρχουν οι εξειδικεύσεις ανακοινώσεις σχετικές για τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, ενώ στις 14 Δεκάτου θα υπάρξουν ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι μία μέρα νωρίτερα πριν από την έναρξη της διάθεσής τους. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση τις τελευταίες ημέρες, ειδικά στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 1,64 ευρώ στις 19 Σεπτεμβρίου έχει διαμορφωθεί πλέον στα 1,57 ευρώ. Οι τιμές ωστόσο στην Αγγλία παραμένουν εξαιρετικά υψηλές.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε, και να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου. Ήδη ο Πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων, λέγοντας ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν τις επόμενες ημέρες. Δεν αλλάζει αυτή η απόφαση να στηρίξουμε τους πολίτες, ούτε ο σχεδιασμός.
0: Κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα, δεν θα παγώσει τον φετινό χειμώνα, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου.
7: Είμαστε εδώ για να μην κρυώσουν τα παιδιά των ανθρώπων, για να μην κρυώσει κανένας, να απλωθεί ένα δίκτυο οριζόντιο και με αυξημένα ποσά συγκριτικά με το περσινό επίδομα θέρμανσης. Επομένως, για το επίδομα θέρμανσης, οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων οφείλουν να γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άνοιγμα της προμήθειας, για να μπορέσουν να συμπεριλάβουν και τις τελευταίες τιμές. Θέλουμε να ελπίζουμε αποκλιμακωμένες. Αυτό όμως το οποίο λέμε ως κυβέρνηση είναι ότι κανένας Έλληνας, ιδιαίτερα στις περιοχές τις κρίσιμες και τις πιο παγωμένες, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι η κυβέρνηση εδώ και το εξασφαλίζει.
8: Χρειάζεται γενναία στήριξη, χρειάζονται πολλά χρήματα. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα?
7: Οι δύσκολες καταστάσεις χρειάζονται και αποφάσεις. Εμείς εδώ λοιπόν γι' αυτό το λόγο αυτές τις ημέρες υπάρχει σε εξέλιξη μια οργάνωση, ένα στρατηγικό σχεδιασμός και μια διαβούλευση, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, και θα είναι ολοκληρωμένη πρόταση.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση στην ίδια εκπομπή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.
9: Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει μια οδό. Με βάση την οδό αυτή, ο πληθωρισμός είναι εργαλείο για τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι πρόβλημα, είναι εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής. Να μαζεύεις έναν τεράστιο κουμπαρά, ένα θηριώδες πολλές φορές πλεόνασμα, και να δίνει με τη μορφή επιδόματος ή ΠΑΣ μια ελάχιστη υποδιέρεση. Εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια συνέργεια μέτρων. Πρώτον, περιορισμένη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα χρονικό διάστημα που θα είναι αναγκαίο. Δεύτερον, στοχευμένη στήριξη σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες. Και τρίτον, μία επίσης εφάπαξ φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Λαμπρή υποδοχή επεφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Κινέζο ομολογό του. Τον υποδέχτηκε μάλιστα ο ίδιος στο αεροδρόμιο κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ Θανάση Τσίτσα δίνει μεγάλη βαρύτητα σε αυτή τη συνάντηση, καθώς στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ο πόλεμος στο Ιράν.
7: Ναι, ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε ο ίδιος στη στρατιωτική βάση Άντριους για την άφιξη του ΣΥ και της συζύγους του, κάτι που δεν συνηθίζεται σε επισκέψεις ξένων ηγετών, έχει να γίνει από τη δεκαετία του 60. Η υποδοχή περιλάμβανε κόκκινο χαλί και στρατιωτικές τιμές, ενώ σήμερα το πρόγραμμα συνεχίζεται στο Λευκό Οίκο με την επίσημη τελετή της συνομιλίας των δύο αντιπροσωπιών και το κρατικό δίπλωμα. Παρά το θερμό τελετουργικό, ο πήγης είναι χαμηλά ως προς το αποτέλεσμα, δεν αναμένεται μια συνολική συμφωνία που θα κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Η συζήτηση επικεντρώνεται περισσότερο σε συγκεκριμένα ζητήματα στα οποία έχει προηγηθεί διαπραγμάτευση, με πρώτο το εμπόριο. Η εμπορική εκεχηρία έχει αποτρέψει προς το παρόν μια νέα κλιμάκωση των δασμών και το ερώτημα είναι αν Τραμπ και ΣΥ θα επικυρώσουν τις επαφές των δύο οικονομικών επιτελείων. Κεντρικό θέμα είναι σπάνιες γαίες. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Πεκίνο χαλάρωση στον περιορισμό στις εξαγωγές κρίσιμων ορυκτών και μαγνητών που χρειάζεται η αμερικανική βιομηχανία, ενώ η Κίνα την πλευρά της ζητά χαλάρωση αμερικανικών περιορισμών, κυρίως στον τεχνολογικό τομέα. Εκεί βρίσκεται και ένα από τα δυσκολότερα σημεία των συνομιλιών, η προηγμένη ημιαγωγή και η τεχνητή νοημοσύνη. Στην πολιτική ατζέντα, πρώτο θέμα παραμένει η Ταϊβάν. Θα ζητηθούν επίσης οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Βασίλη.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στις κρίσιμες συναντήσεις που είχε με επενδυτές και με μέλη της Ομογένειας ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να μιλήσει τα ξημερώματα στην έδρα του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε νέο μήνυμα προς την Τουρκία, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε χώρα ηγέτιδα στην ναυτιλία και προστατεύουμε την κυριαρχία μας. Αναφέρθηκε στις έρευνες υδρογων ανθράκων, στα αδειοδοτούμενα θαλάσσια οικόπεδα, αλλά και στο δίλημα των εκλογών.
7: Ναι. Είναι η δεύτερη μέρα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Στις μέχρι τώρα επαφές, η πιο συγκεκριμένη είδηση αφορά την ενέργεια. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, τοποθέτησε για την άνοιξη του 2027 την πρώτη ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας, στην οποία συμμετέχει η ExxonMobil και μια ελληνική εταιρεία, η οποία θα γίνει στο βορειοδυτικό Ιόνιο. Οι έρευνες υδρογοναθράκων αποτελούν μέρος της ευρύτερης ενεργειακής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσιγκτον. Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές του με την Αμερικανική επενδυτική κοινότητα. Μετά τη συναντήση με στελέχη της Citibank και της Bank of America, ο κ. Μητσοτάκης είχε κλειστή συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές. Στο τραπέζι βρίσκονται η πορεία της ελληνικής οικονομίας και οι επενδύσεις σε ενέργεια, τεχνολογία, υποδομές και άμυνα. Σήμερα το πρόγραμμα περνά περισσότερο στην διπλωματία. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Αντώνιο Γκουτέρες με το Κυπριακό να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα. Η Αθήνα αναμένει τα επόμενα βήματα του Γενικού Γραμματέα για την επανέναρξη της διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ και επιμένει στο συμφωνημένο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών. Το βασικό πολιτικό γεγονός σήμερα είναι η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί αναμένεται να αναφερθεί στις διεθνείς κρίσεις, στο Κυπριακό, στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βασίλη.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
10: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα. Και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Η Άγκυρα, ωστόσο, παραμένει πιστή στο δόγμα των προκλήσεων. Το Υπουργείο Άμυνας της Γείτονος εξέδωσε πριν από λίγο ανακοίνωση, στην οποία ισχυρίζεται πως απαιτείται η άδεια της Τουρκίας για δραστηριότητες, όπως είναι η εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπληρώνει το Υπουργείο της Γείτονος, Νίκο Νανούρη.
11: Ακριβώς, Βασίλη, πριν από λίγη ώρα λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και πάλι στα ελληνοτουρκικά. Ρωτήθηκε καταρχάς για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου και αυτό που τονίζει το Υπουργείο Άμυνας είναι ότι η αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει τα δικαιώματά της όπως εκείνη τα αντιλαμβάνεται και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας και την υπαλοκρηπίδα της στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένει αμετάβλητη. Επικαλείται η Άγκυρα μέσω του Υπουργείου Άμυνας το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο σύμφωνα με την ίδια καθορίζει το νομικό πλαίσιο στην περιοχή και συνεχίζει λέγοντας ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δραστηριότητες όπως η εγκατάσταση καλωδίων ή αγωγών, καθώς και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, σημειώνουν χαρακτηριστικά από το Υπουργείο Άμυνας Τουρκίας. και καταλήγουν λέγοντας ότι στο πλαίσιο αυτό δεν επιτρέπονται μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας. Για αυτόν τον λόγο, οι εξελίξεις στην περιοχή παρακολουθούνται στενά. Η Άγκυρα, να πούμε, Βασίλη, ωστόσο, αναφέρθηκε μέσω του Υπουργείου Άμυνας και στο θέμα των εξοπλισμών των νησιών. Έθεσε ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Επικαλέστηκε για άλλη μια φορά το Υπουργείο Άμυνας τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Και η οπτική της Άγκυρας είναι ότι τα νησιά δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Και η προσδοκία μας, αναφέρουν χαρακτηριστικά, είναι η Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα την περιοχή και να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες. Κλείνοντας, να σου πω ότι ολοκληρώθηκε και το ταξίδι του Ταγί Περντογάν στις ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να συναντηθεί τον Ντόναλντ Τραμπ, ούτε να πάρει ένα θετικό σήμα για τα F-35. Φαίνεται πως για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει ακόμη αδιέξοδο και ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, τον Μπάρακ, μιλώντας από τη Νέα Υόρκη, Βασίλη, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες δεν είχαν τίποτα καινούριο να συζητήσουν και γι' αυτό δεν υπήρχε.
12: Energy 94,2. Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
13: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.
2: Είχαμε να θυμίσουμε μαχητικό του ΝΑΤΟ στις 15 Σεπτεμβρίου που κατέρευσε ντρόν που είχε εισέλθει στον ενέργειο χώρο της Λιθουανίας. Έτσι, η ανησυχία, Βασίλη, έχει φτάσει και στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο της Ευρώπης, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να δηλώνει ότι η ρωσική υβριδική απειλή κατά της Ευρώπης έχει ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης, έντονη ανησυχία εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο Ντόναλντ Τούσκ. Ουσιαστικά, το θέμα δεν είναι μόνο ένα ντρόν παρά το Βερολίνο, Βασίλη, για 45 λεπτά. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή απειλής, με μικρές αμφίσιμες επιχειρήσεις και αποκρίσιμες υποδομές, τις οποίες δοκιμάζει τις άμυνες και την ψυχολογία των Ευρωπαίων, Βασίλη.
3: Με περιστατικά που πυροδοτούν την ένταση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Λαβράκια, έβγαλε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από τους ελέγχους που διενήργησε σε ιδιωτικά ιατρία. Στη ΦΑΚΑ έπεσαν υπεύθυνοι κέντρου που διέθετε άδεια βιοπαθολόγου και λειτουργούσε χωρίς γιατρό. Σε ιατρείο φυσιοπαθητικής φροντίδας εντοπίστηκαν συσκευές για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους, ενώ ο γιατρός έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης. Σημεία και τέρατα, Εμιλία Σταθάκου, με το φάκελο να διαβιβάζεται στο γραφείο του Υπουργού Υγείας.
4: Αυτά και άλλα πολλά, Βασίλη, έδειξαν τα πορίσματα από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και φέρουν στο φως ένα πραγματικά ανησυχητικό τοπίο στον χώρο των υπηρεσιών υγείας και αισθητικής. Από την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ως το 2026 έχουν προκύψει περίπου 2.500 πορίσματα για αυτόν τον χώρο. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία 30χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία πλήρωσε 2.400 ευρώ για τη λεγόμενη ανέμακτη λιπαναρρόφηση, αφού προηγουμένως είχε δει διαφήμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η γυναίκα λοιπόν καταγγέλει ότι τη ζητήθηκε να πληρώσει σε μετρητά και μάλιστα ο υπάλληλος του ιατρείου τη συνόδευσε μέχρι το ATM για να κάνει την ανάληψη. Μάλιστα υποστηρίζει ότι η διαδικασία έγινε χωρίς τις απαιτούμενες συνθήκες αποστήρωσης και ότι για τη χορήγηση ξυλοκαίνης χρησιμοποιήθηκε ακόμα και τσίγκινη λεκάνη. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν και άλλες σοβαρές περιπτώσεις. Σε ιατρείο με άδεια λειτουργίας, για παράδειγμα για βιοπαθολόγο, η γιατρός δεν βρισκόταν στο χώρο κατά το επιτόπιο έλεγχο, ενώ εντοπίστηκαν υαλουρονικά πύλες και εξωσώματα χωρίς φυσικά τα απαιτούμενα παραστατικά. Σε άλλο χώρο που παρουσιαζόταν ως κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, βιοσυντονισμού και συσκευές που χρησιμοποιούνταν για την αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε ιδιωτικό ιατρείο που λειτουργούσε με γιατρό χωρίς ειδικότητα, οι ελεγκτές εντόπισαν ενέσιμα σκευάσματα, χώρους για βελονισμό και μηχανήματα που παρουσιάζονταν ως συσκευές αναγέννησης κυττάρων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η περίπτωση χώρου που διαφημιζόταν στο διαδίκτυο ως ιατρείο κβαντικής βιοανάδρασης και οι ελεγκτές εντόπισαν τρεις συσκευές που παρουσιάζονταν ως μέσα εντοπισμού των πηγών στρες στον οργανισμό, ενώ ο υπεύθυνος στην πραγματικότητα δεν διέθετε αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από πουθενά. Ενώ σε μια άλλη περίπτωση, σε δερματολογικό ιατρείο, εντοπίστηκε επίσης μηχάνημα διακρανικής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν είχε δηλωθεί ποτέ στον ΙΦΕ και παρουσιαζόταν ως μέσο για τη ρύθμιση της όρεξης. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι περιπτώσεις όπου οι ιατρικές πράξεις φαίνεται να πραγματοποιούνται από μη γιατρούς. Τα πορίσματα περιλαμβάνονται περιστατικά που αφορούν εμφύτευση μαλλιών, βελονισμό, ομοιοπαθητική, αλλά και μονάδες που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία ή την απαιτούμενη επίβλεψη του επιστημονικά υπεύθυνου. Μεταξύ των σοβαρότερων ευρημάτων, καταγράφεται και περίπτωση παιδιάτρου που χορήγησε λιγμένο εμβόλιο σε παιδί, καθώς και αισθητικές πράξεις που πραγματοποιούνταν από άτομα χωρίς τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Την ίδια ώρα ο ΙΦΕ με επιστολή του στις επιστημονικές εταιρείες και στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας ζητά να του καθορίσουν τις ακριβές πράξεις και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό ανά ιατρική ειδικότητα. Ένα αίτημα που, όπως λέει, το απευθύνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, από αυτό και μόνο, Βασίλη, κατανοούμε πόσο άναρχο ήταν μέχρι τώρα το τοπίο και πόσο εύκολα ήταν να βρουν ανεξέλεγκτα οι αποτεών.
3: Αρχίζουν σταδιακά από το απόγευμα οι πιστώσεις των συντάξεων του μηνός Οκτωβρίου. Παράλληλα, ανοίγει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης το νέο κύκλο των επιδοτούμενων προγραμμάτων, τα οποία θα αφορούν ανέργους που κατοικούν σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Η Αργυρό Μαυρούλη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Από σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα ξεκινούν οι πληρωμές των συντάξεων Οκτωβρίου, με την καταβολή κυρίων και επικουρικών να πραγματοποιείται, Βασίλειο, όπως κάθε μήνα σε δύο ημερομηνίες. Πρώτη θα πληρωθούν αύριο οι μη μισθωτοί. Συγκεκριμένα θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αλλά και τους ανεξάρτητα απασχολούμενους. Την ίδια στιγμή, την ίδια μέρα, θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι επικουρικές των μη μισθωτών. Ο δεύτερος γύρος πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, και τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις συνταξιούχους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, των Ταμείων Τραπεζών, του ΟΤΕ, του ΝΑ, της ΔΕΗ, οι τραπεζοϋπάλληλοι, αλλά και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και την Τρίτη θα καταβληθούν και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, αυξημένη είναι η επιβατική κίνηση τους τελευταίους μήνες σε μετρό, ηλεκτρικό και τραμ, ενώ άνοδο σημείωσαν και τα έσοδα από τα εισιτήρια. Μειωμένα, ωστόσο, είναι τα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, τι περιλαμβάνει το σχέδιο ανακαίνησης 14 σειρμών.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8. Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr. Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων» ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη αύξηση καταγράφει το τελευταίο διάστημα ο ρυθμός των πολιτών που προτιμούν για τις μετακινήσεις τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό βέβαια έχει συμβάλει και η άνοδος των τιμών των καυσίμων. Οι πλατφόρμες των σταθμών γεμίζουν ασφυκτικά, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα δρομολόγια σε κεντρικούς προορισμούς. Ανάσα αναμένεται να δώσει το πρόγραμμα ολικής ανακαίνησης 14 σειρμών του ΙΣΑΠ που μπαίνει στην τελική φάση υλοποίησης. Ο Γρηγόρης Διβάνης επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
2: Μια έντονη αντίφαση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα των συγκοινωνιών. Ενώ οι πλατφόρμες των σταθμών του μετρό γεμίζουν ασφυκτικά από κόσμο, οι σειρμοί που εκτελούν δρομολόγια λιγοστεύουν. Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που βιώνουν καθημερινά εκατομμύρια πολίτες. Οι επιβάτες αυξάνονται, αλλά το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο συρρυκνώνεται. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα, οι επιβιβάσεις στο συνολικό δίκτυο σταθερής τροχιάς μετρό ΙΣΑΠ και ΤΡΑΜ έφτασαν τα 256,18 εκατομμύρια το 2025, παρουσιάζοντας άνοδο σε σχέση με τα 254 εκατομμύρια του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς περίοδο, στα μέσα αυτά εκτελέστηκαν συνολικά 9.280 λιγότερα δρομολόγια. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό καταγράφηκε σημαντική αύξηση στην επιβατική κίνηση κατά 7,2%, με τις επιβιβάσεις να φτάνουν τις 170 εκατομμύρια. Στα δρομολόγια όμως το προγραμματισμένο έργο μειώθηκε κατά 5,9%, καθώς οι διαδρομές περιορίστηκαν από 272 σε 256.000. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ καταγράφηκε εντυπωσιακή άνοδος κατά 7,9% στην επιβατική κίνηση, αγγίζοντας τις 69,9 εκατομμύρια επιβιβάσεις. Τα δρομολόγια όμως μειώθηκαν κατά 5,2%, από 104.000 έπεσαν στα 99.000. Η διαθεσιμότητα των σειρμών βρίσκεται σε οριακό σημείο, ειδικά στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού. Από τα περίπου 22-23 τρένα που είναι λειτουργικά και δεν έχουν αποσυρθεί οριστικά, καθημερινά είναι διαθέσιμα μόλις 15, που μπορεί να ενισχυθούν σε 18 έως 20 και είναι αυτά που βρίσκονται τελικά στις ράγες και κυκλοφορούν ταυτόχρονα για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Αυτός ο μικρός αριθμός για όλη τη γραμμή Πειραιάς και Φυσιά είναι και ο λόγος που οι χρόνοι αναμονής στις αποβάθρες, ακόμη και τις ώρες αιχμής, φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 7 με 8 λεπτά. Το πρόγραμμα του Υπουργείου Μεταφορών για την ολική ανακαίνιση 14 σειρμών βρίσκεται στην τελική φάση για την υλοποίησή του και σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα, ο πρώτος ανακαινισμένος σειρμός ολοκληρώνει τις δοκιμές τις επόμενες ημέρες και εντάσσεται στα καθημερινά δρομολόγια. Έως το τέλος του χρόνου αναμένεται να παραδοθούν ακόμη 4 νέοι σειρμοί που αναμένεται να δώσουν ανάσα στην καθημερινότητα των μετακινήσεων.
1: Να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Συνεχίζεται η προανάκριση μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου από αστυνομικούς την ώρα που άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο το οποίο καταλήγει στον Κηφισό. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει 3 άτομα, ενώ ειδικό κλιμάκιο πραγματοποιεί αυτοψίες στην κήτη του ποταμού για να διαπιστωθεί το μέγεθος της μόλυνσης. Πληροφορίες Θεοδόση Πάνου αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο βιτιοφόρο είχε αδειάσει απόβλητα 4 φορές τον τελευταίο μήνα.
3: Ακριβώς, και συζητάμε για βαριά απόβλητα τα οποία μολύνουν το περιβάλλον, πολλό δε μάλλον τα ύδατα, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Καθώς πρόκειται για απόβλητα νοσοκομείου, κυρίως όμως βιομηχανίας με σνακ και μπισκοτοβιομηχανίας. Δηλαδή, η βιομηχανία και το νοσοκομείο, μάλιστα οι αρμόδιοι, θα κινηθούν νομικά εναντίον της εταιρείας, γιατί αυτή η εταιρεία είχε σύμβαση έργου τόσο με το νοσοκομείο όσο και με την μπισκοτοβιομηχανία. Και πίστευαν, ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν, πίστευαν ότι τα λύματα πάνε σε χώρο κανονικό και έτσι όπως προβλέπεται, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον. Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικό κλιμάκιο, είχε πληροφορίες για αυτή την υπόθεση. Πραγματοποίησε κάποιες πρώτες παρακολουθήσεις στα βιτιοφόρα της εν λόγω εταιρείας και εν συνεχεία ενημερώθηκε η αστυνομία για να γίνουν πιο εξειδικευμένες παρακολουθήσεις. Πράγματι, οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος παρακολούθησαν τα βιτιοφόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν είχαν πάει είτε στο νοσοκομείο είτε στην πισκοτοβιομηχανία. Φόρα της εταιρείας και διαπίστωσαν ότι πάνε συχνά σε ένα βενζινάδικο, ενώ πριν

0: βιομηχανικά λύματα τα οποία θεωρούνται πιο επικίνδυνα ακόμα και από τα νοσοκομιακά ειδικά λύματα. Επενέβησαν οι αστυνομικοί. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του Βενιζνάδικου, καθώς με έναν ειδικό αγωγό, ένα ειδικό φρεάτιο που δεν φαινότανε, που κατέληγε στην κήτη του ποταμού, συνέδεαν από εκεί το βιτιοφόρο και έχινε όλα τα λύματα στην κήτη του Κηφισού. Από εκεί και έπειτα βέβαια σχηματίστηκε δικογραφία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και περιμένουμε να δούμε και τη νομική αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί, αλλά και την εξέλιξη όσον αφορά τις μηνύσεις και τις αγωγές για την εν λόγω εταιρεία από την βιομηχανία αλλά και από τους αρμόδιους του νοσοκομείου.
1: Αίσια έκβαση είχε τώρα η ομηρία σε σπίτι στην Ίκαια. Άνδρας που αντιμετωπίζει Θεοδόση ψυχολογικά προβλήματα, κρατούσε φυλακισμένη τη σύζυγό του, ισχυριζόμενος ότι ήταν οπλισμένος.
0: Ακριβώς, και φαίνεται ότι αυτό έγινε γιατί η γυναίκα πήρε πρώτα τηλέφωνο ένα συγγενικό της πρόσωπο και είπε την λέξη «κινδυνεύω, δεν είναι καλά» και έκλεισε το τηλέφωνο, αλλά και οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Γιατί? Διότι ο άντρας κατά το παρελθόν έχει πολύμινους εγκλισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα, δημόσια και ιδιωτικά. Κατά το παρελθόν είχε εγκλειστεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα και οι 44χρονοι. Όταν έφτασε και επειδή υπήρχε αυτό το ιστορικό και κατά καιρούς υπάρχουν επεισόδια, ήταν ενημερικές στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, είχε κληθεί αρκετές φορές με εισαγγελική εντολή για να παραλάβουν τον άνθρωπο εν προκειμένου των 49χρονων και να τον πάνε στα ψυχιατρικά ιδρύματα, ανησύχησαν οι άνθρωποι και αμέσως ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ήταν το ζευγάρι στο μπαλκόνι. Τους έκανε κάποιο νόημα η γυναίκα ότι ο άντρας κάτι κρατάει. Ο άντρας με το που είδε τους αστυνομικούς μπήκε κατευθείαν στο διαμέρισμα, τραβώντας βέβαια με τη βία και την 44χρονη σύντροφό του. Η περιοχή αποκλείστηκε καθώς υπήρχε υποψία ότι ο άντρας ήταν οπλισμένος, ίσως με πυροβόλο όπλο, ενώ εξετάζονταν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχει στην κατοχή του ακόμα και χειροβομβίδα. Τελικά οι διαπραγματευτές κατάφεραν να ηρεμήσουν αρχικά τον 49χρονο και εν συνεχεία τη 44χρονη να τους ανοίξει την πόρτα. Δεν προέβαλαν βία με δύο διαφορετικά περιπολικά, κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην συνοικία τους δεν βρέθηκε κάποιο όπλο ή χειροβομβίδα ή κάποιο άλλο επικίνδυνο αντικείμενο που θα μπορούν, με το οποίο θα μπορούσε να απειλήσει ζωή. Για τον 49χρονο ήδη έχει διαταχθεί ο εκ νέου εγκλεισμός του σε ψυχιατρικό ίδρυμα, καθώς η 44χρονη στην κατάθεσή της είπε ότι όταν δεν μπαίνει τα χάπια του εξαγριώνεται και έχει περίεργη συμπεριφορά. Για την 44χρονη τώρα πρέπει να σας πω ότι εξετάστηκε από ψυχιάτρους οι οποίοι είπαν ότι δεν χρήζει ανάγκη σε εγκλεισμό σε ίδρυμα.
1: Να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγα λεπτά στους δημοσιογράφους.
2: Ποτέ δεν με έχει αγγίξει, μου έχει σταθεί όσο κανένας άλλος ανάγγελος. Άρχισε να φωνάζει διάφορα κατάλληλα και μέσα σε αυτά κάποιες απειλές. Εγώ δεν του μιλούσα για να είναι ήρεμος. Μου έλεγε, ας πούμε, ξάπλωσε λίγο, μη με ενοχλείς, πήγε να ξάπλω να δεν τον ενοχλούσα. Μου έλεγε, κάτσε πιες λίγο καφέ να καπνίσουμε ένα τσιγάρο, αλλά εκεί άρχιζε και έλεγε πάλι εκνευρισμένος διάφορα παράξενα. Που είναι της αρρώστιας. Είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από αυτή τη ζωή και θα τους βάλω βόμβα και αν ξαναδώ αστυνομικό να μου χτυπάει την πόρτα. Του έχει γίνει τραυματική εμπειρία.
1: Την πόρτα του δικαστικού μεγάλου Ηγουμενίτσας πέρασε νωρίτερα ο 27χρονος προκειμένου να απολογηθεί για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του με τουλάχιστον 15 μαχαιριές. Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων. Πριν από λίγο αποφασίστηκε η προφυλάκησή του νεότερα από την Ανά Θεοδωροπούλου. Μας ακούει, Ανά?
3: Ναι, καλό μεσημέρι από ότι πράγματι ακριβώς έτσι είναι. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε στον ανακριτή και μάλιστα ο 27χρονος κρίθηκε προφυλακιστέως για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ηγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση βεβαίως της απολογίας του. Ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προσωρινή κράτησή του. Ο 27χρονος αντιμετωπίζει πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία καθώς και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

0: ναρκωτικών. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ιδιαίτερη εξέλιξη καταγράφηκε και στο θέμα της υπεράσπισής του. Ο 27χρονος είχε ζητήσει μάλιστα τον διορισμό συνηγόρου, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικηγόροι της Θεσπρωτείας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρονται να μην ανέλαβαν την υπόθεση. Και έτσι, τελικά διορίστηκε συνήγορος υπεράσπισης και η διαδικασία της τοπολογίας ολοκληρώθηκε πριν από λίγο κανονικά, με τον 27χρονο βεβαίως να οδηγείται πλέον σε προσωρινή κράτηση.
1: Να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο από τον Energy FM. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα το Θεσσαλία και το Ευρωσπάς. Η Εύα Οικονομάκη έχει περισσότερα. Εύα.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Αιτήσεις λοιπόν για το πρόγραμμα Θεσσαλία Ευρωσπάς 2026. Υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου μέσω του vouchers.gov.gr. Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης που επιδοτεί επί της ουσίας διακοπές σε περιοχές της Θεσσαλίας και του Εύρου που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές του 2023 είναι ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Να πούμε, Βασίλη, ότι συνολικά 8.900 πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν για διαμονή, εστίαση και τοπικές μετακινήσεις στις επιλέξιμες περιοχές. Η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 2,05 εκατομμύρια ευρώ. Και να πούμε ότι για τη Θεσσαλία προβλέπεται η έκδοση 7.500 καρτών των 200 ευρώ, ενώ για τον Εύρο θα διατεθούν 1.400 κάρτες των 250 ευρώ. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη αφορά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και η δεύτερη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2026. Στη Θεσσαλία εντάσσονται μεταξύ άλλων ο Βόλος, το Νότιο Πύλιο, η Ζαγορά, η Αγιά, τα Τέμπη, η Λίμνη Πλαστήρα, το Μουζάκι, η Πύλη και τα Μετέωρα. Ενώ στον Εύρο το πρόγραμμα καλύπτει τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Αφαιρών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι δικαίωμα αίτησης έχουν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν κύρια κατοικία στους επιλέξιμους προορισμούς και δεν είναι δικαιούχοι άλλου προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο. Η αίτηση γίνεται με τους κωδικούς TaxisNet, με επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου και email, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσω CAP. Να πούμε τέλος ότι οι δικαιούχοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, ενώ στη συνέχεια θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα που θα χρησιμοποιείται για τις δαπάνες στους δύο προορισμούς. Βασίλη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, έχουμε την πρώτη προσπάθεια της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου απόψε.
3: Η ιστορική πρεμιέρα, Βασίλη, σήμερα για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nation League στο στάδιο Ράικο Μίτι του Βελιγραδίου, έδρα του Ερυθρού Αστέρα, είναι το φιλικό Μαρακανά. Αντιμετωπίζει 14ο απόψε την Σερβία, ίσως τον πιο βατό αντίπαλο που έχει στον όμιλο. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι για λογαριασμό του Real FM μεταδίδει.
4: Ένα νέο ξεκίνημα θα επιχειρήσει η εθνική μας ομάδα στην αποψινή πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία στις 14:15 στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ωστόσο επεσήμανε ότι δεν θα άλλαζε πρόκριση σε μεγάλη διοργάνωση με τη διάκριση στο Nations League και με φόντο την προκριματική διαδικασία για το επερχόμενο Euro του 2028. Όσο για την ενδεκάδα, ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα Βαγιανίδης δεξιά και Τσιμίκας αριστερά, Μαυροπάνος και Ρέτσο στο κέντρο της. Ζαφίρης και Τριάντης θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ και Τζόλης, Κοστούλας, Καρέτσας θα παίξουν πίσω από τον προωθημένο Παυλίδη. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης μίλησε στους παίκτες κατά τη διάρκεια του δείπνου και εξέφρασε την πίστη τους στις δυνατότητές τους. Οι Σέρβοι του Βέλικο Παούνοβιτς θα έχουν πιθανότητα τον Ζίφκοβιτς του ΠΑΟΚ και τον Γιώβιτς της ΑΕΚ στο αρχικό του σχήμα. Από το συνεφιασμένο Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Έχουμε μια πολύ ποιοτική ομάδα, δήλωσε αρχηγός της εθνικής μας ο Παναγιώτης Ρέτσος, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι στόχος είναι να μείνουμε στην πρώτη κατηγορία του Nation League.
5: Θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας, το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια.
6: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 3 πολύ καλές ομάδες. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει, θεωρώ ότι είναι από τους.
7: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια του σκύλου σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
8: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
10: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη, επιστροφή στους ρυθμούς σου, αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation, πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
12: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
13: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
14: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
15: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
16: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
17: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Ένα

0: Καλώς τους, καλώς τους. Ένα Daily Couscous είναι εδώ. Ένα Daily Couscous μόλις ξεκίνησε με Θοδωρή Φέρη, παρακαλώ. Είπες, μιας και αύριο έχει και την πρεμιέρα του το αγόρι.
1: Έτσι.
0: Και σήμερα είναι και στη Λάρισα.
1: Ναι.
0: Έχει τη συναυλία στη Λάρισα που μεταφέρθηκε λόγω του Γιώργου Μαζονάκη. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα. Η Λένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Φυσικά στην παρέα μας είναι ένας Μασούτης. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κατεβάζεις το application γιατί μέσα από την εφαρμογή του Μασούτη, μέσα από το διαδραστικό χάρτη, βλέπεις ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου. Βλέπεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας. Βλέπεις φυσικά και τις μεγάλες προσφορές. Έρχεται, σου έρχεται με pass notification η προσφορά της ημέρας, ή coupons ή orders και. Φυσικά έχεις Wi-Fi σε κάθε Μασούτη, σε
1: βέβαια
0: κάθε του γωνιά, ώστε να μην χάνεις ούτε κλήσεις, γιατί πλέον με το Wi-Fi έχεις
1: κοινότητα.
0: Ακριβώς. Τα έχεις όλα αυτά. Τι άλλο να σου πω.
1: Τίποτα.
0: Να σου πω ότι έρχεται πάνω σκιάμος, ολοκαίρι και τραγούδι ανοιχτή ακρόαση. Είναι ήδη αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι έχει γίνει χαμός στη Μόνη Λαζαριστών που το έχει τραγουδίσει. Κατευθείαν το τραγουδάγαν όλοι. Υπάρχει ένας διαγωνισμός με την Αναβύση που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο VVIP. Οπότε νομίζω ότι δεν θες να το χάσεις αυτό.
1: Προλαβαίνεις.
0: Μέχρι και αύριο. Αύριο γίνεται η κλήση. Γιατί για να ξέρεις, τα εισιτήρια στέλνονται ακριβώς μία μέρα πριν από την Ticketmaster, την εταιρεία που τρέχει όλο το ticket του διαγωνισμού. Λοιπόν, πάνω σκιάμος και ερχόμαστε.

0: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες. Θέλω να θυμίσω μία διαγωνισμάρα που τρέχει με την Άννα Βύση, ένα διπλό εισιτήριο, που είναι VIP. Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός αύριο. Αύριο το απόγευμα στην ουσία θα κάνουμε την κλήση. Δηλαδή με το που λάβουμε την πρόσκληση από την Ticketmaster, η οποία είναι αγορασμένη κανονικά, θα τα πάρετε. Θα πάτε και σε
1: πολύ ωραία
0: πολύ
1: θέση.
0: Ωραία θέση. Με το που το λάβουμε, μέσω από την εφαρμογή θα γίνει η κλήρωση. Διαφάνεια πάντα, όπως και με το spoiler που είχαμε κάνει. Και θα βρεθείτε και να περάσετε ωραία, να μας ταγκάρετε κιόλας με τα ωραία story που θα τραβήξετε. Θα το απολαύσετε σίγουρα.
1: Ναι, ρε,
0: και αν βρέχει, που έλεγε χθες ότι μπορεί να βρέχει. Ναι. Και αν βρέχει, να ξέρετε, νομίζω ότι είστε στο σκεπαστό κομμάτι.
1: Δεν έλεγα εγώ, καιρός το έλεγε. Να το δίνει Σάββατο όχι. 50% βροχόπτωση.
0: 50% έχουμε ακόμα χρόνο. Όλο πιο πάνω αυτή

0: ήθελε εγώ με σένα. Αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Έναν τέλειο κουσκουσίνη στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Έρχεται και ο καινούργιο ντουέτο Γιώργος Σαμπάνης Νίκος Μακρόπουλος. Λίγο πριν τη συνεργασία του. Έχει και μια, νομίζω, τελευταία συναυλία στις 2 του Οκτώβριου ο Γιώργος Σαμπάνης. Στο Κατράκιο Νίκη.
1: Ναι, ναι. Κάπου το είδα και εγώ η αλήθεια είναι αυτό. Νομίζω το έχουμε πει και το λέγαμε και παρέα.
0: Γενικότερα ο Γιώργος Σαμπάνης έχει μια μεγάλη αποχή αυτή την περίοδο από τα social και από όλα. Ίσως λόγω και τη
1: κατάσταση με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Ναι, γιατί ήταν αρκετά κοντά. Δηλαδή ήταν 14 χρόνια συνεργάτες, πολλά.
1: Συνεργαζόταν τόσα χρόνια.
0: Ναι, να σκεφτείς, το πρώτο τραγούδι ήταν το...
1: Θα το θυμηθείς.
0: Το έλα πίσω στη θέση σου.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι, έχουν γράψει 22 τραγούδια μαζί. Το οποίο, αν στα πω, είναι και όλα μεγάλες επιτυχίες.
1: Ναι.
0: Τέρμα, ώρες μικρές, να περνάς, δύσκολα φεγγάρια.
1: Μ' αρέσει πάρα.
0: Ξέρεις την ιστορία τώρα, μικρές.
1: Όχι.
0: Είναι μια ιστορία. Η Ελένη Γιανατσούλια λέει ότι αυτό το έγραπτο. Μάλλον η ιστορία που εγγράφει ήταν όταν ήταν με έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν παντρεμένος.
1: Ναι.
0: Ήταν σε σχέση, αυτός ναι. χώρισε. Αραβωνιάστηκαν.
1: Ναι.
0: Και μετά την παράτησε γιατί ξαναγύρισε στη γυναίκα του.
1: Έλα, αποκλείεται.
0: Ναι.
1: Πω, πω, τι είπες τώρα.
0: Ναι. Και έτσι είναι η δημιουργία του τραγουδιού. Τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
0: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
0: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
0: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
8: Daily Couscous

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και είμαστε λίγο στην κλειδαρότρυπα πια. Είμαστε του πραγμάτου. Δηλαδή κάποια πράγματα να ξέρει. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω κιόλα.
1: Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτέ οι ιστορίε που κρύβονται.
0: Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να λέγονται.
1: Εντάξει, και εσύ τώρα δεν είπαμε και κάτι. Εν τω μεταξύ, σχολιάσαμε καθόλου. Καθόλου. Συνέντευξη Νίκου Καρβέλα.
0: Ναι, ρε φίλε, δεν το είπαμε καθόλου. Αρχικά λάθος.
1: Ποιο?
0: Έπρεπε να έρθει σε μένα.
1: Α!
0: Του το είχα πει.
1: Και τι σου είχε πει?
0: Μου είχε πει όταν. Αυτή τη στιγμή μου λέει δεν θέλω να μιλήσω πουθενά.
1: Ναι.
0: Όταν θελήσω θα σου πω.
1: Πήγε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
0: Ναι. Γιατί? Τι είναι καλύτερο αυτό? Που τώρα, όλα αυτά τα LSD και τα λοιπά ισχύουν, να ξέρει. Γιατί δεν τον έχω ρωτήσει εγώ κατηδίαν.
1: Παιδί μου.
0: Του λέω, γιατί έλεγε δεν πίνω κρασί. Του λέω, συνέβη θα μα πει ότι δεν έχει κάνει και ναρκωτικά. Μου λέει δεν έχω κάνει.
1: Θέλω να σου πω εγώ μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Καρβέλας μαζί με την Άννα Βύση έμεναν δίπλα με τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Και εκείνη την περίοδο κάνανε και παρέα κιόλα. Γιατί και ο μπαμπά μου τότε ήταν στα πάνω του τέλο πάντων και είχε με την Άννα Βύση είχαν σχέσει και με τον Νίκο Καρβέλα. Και κάποια στιγμή που είχε ξανασχολιαστεί πάλι κάτι τέτοιο, είχα ρωτήσει τη μαμά μου που περίεργα και μου λέει: Ελένα, να ξέρει ότι δεν έπινε ούτε. Ρε παιδί μου, τίποτα. Ο μπαμπάς μου λέει μπορεί να έβαζε και ένα ουίσκι. Ο μπαμπάς μου είχε τρέλα με τα ουίσκι, τα ξέρεις αυτά τα ναι. παλαιωμένα και αυτά. Που έπινε μία φορά στα 100 χρόνια. Απλά τα έκανε συλλογή. Μου λέει δεν έπινε τίποτα. Ούτε ναρκωτικά, ούτε αλκοόλ.
0: Σε άλλα δεν θα έχει κάτι ο Νίκος να ξέρει. Έγινε ένα θέμα υγείας όντως.
1: Ναι, ναι.
0: Που το είχε από μικρός,
1: ναι,
0: από
1: ναι, ναι,
0: κάποιο
1: ναι, ναι.
0: χτύπημα, κάτι.
1: Μα ξέρεις. Είπε για μια μπύρα που είχε πιει και κάπως ποτέ ξανά. Και το μοναδικό που είπε ότι είχε καπνίσει μία φορά χόρτο. Και από εκεί και πέρα αποφάσισε ότι δεν είναι για εκείνον κάτι τέτοιο. Αυτό.
0: Αυτά είναι. Πρόστιμο από Ηλία Βρετό.

0: Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν, ένα αντίληκο που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Έλεγα λοιπόν για τον Νίκο Καρβέλα, γιατί μου λες για τη συνέντευξη. Εγώ, ας πούμε, κάπως θα αγχωνόμουν να κάνω συνέντευξη στον Νίκο Καρβέλα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Κοίτα, εγώ επειδή κάνω παρέα με τον Νίκο Καρβέλα,
1: ναι,
0: έχουμε βγει για πόσα φαγητά, συμπαθιόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουμε πολύ καλή σχέση και με αυτόν και με την Έλενα, την γυναίκα του.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, δηλαδή αυτό που συμβαίνει στη συνέντευξη, αυτό συμβαίνει και στην πραγματικότητα?
0: Ναι.
1: Ναι. Οκ.
0: Ναι.
1: Okay. Χωρίς όμως.
0: Όχι, αυτή είναι η αλήθεια του. Μπορώ να σου πω ότι είναι και λίγο πιο ρο στην πραγματικότητα.
1: Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι χωρίς όμως να υπάρχει. Δηλαδή, πολλές φορές αισθάνομαι ως τηλεθεατής ή ακροατής.
0: Ότι είναι ρόλος.
1: Όχι ότι είναι ρόλος, καμία σχέση. Ότι μέσα από αυτό μπορεί να υπάρχουν και κάποια νεύρα, ας πούμε. Καμία σχέση.
0: Όχι. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Θα πει αυτό. Ενώ δεν θα σε θεωρήσει, αν πας και του δώσεις μια αντίθετη γνώμη, για παράδειγμα, ότι είσαι. Ο ποταπός.
0: Σούσου, ροδρομάχη και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα, Jackie O. Εντάξει, είμαι και περίεργος να δω τι θα βγάλει η Ελένη Φουρέιρα.
1: Από τραγούδι.
0: Δεν είναι στο Λόχαν, από ό,τι έμαθα.
1: Ναι, το είπαμε ότι... αυτό.
0: Το έχουμε πει.
1: Το έχουμε πει αυτό, αλλά δεν ξέρουμε πότε ξεκινάει. Πότε ξεκινάει.
0: Και νομίζω θα είναι και Παρασκευή και Σάββατο. Είναι περισσότερο μόνο Σάββατο, ναι.
1: Οκ. Μάλιστα.
0: Έτσι χαρώ.
1: Μακάρι. Γιατί βέβαια τη πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι.
0: Κάτι τελείως διαφορετικό. Είμαι περίεργος φέτος τι θα κάνει.
1: Λες να έχει κι άλλους μαζί.
0: Μα έτσι ακούω.
1: Όπα! Του τύπου.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα, έπανε γιατί μη.
0: Κάτι αναμενόμενο. Μην φαντάζεσαι ότι έχει κάτι πολύ κόντρα. Κάτι που δεν πάει το μυαλό σου.
1: Τύπου όπως είναι για τη Μαρσό, ας πούμε. Κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι έτσι. Όχι τη Μαρσό όμως.
1: Okay.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
2: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
7: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
12: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένη Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντι μου και εδώ είμαστε, παιδιά, σας τα λέμε όλα. Γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σε σημείο παρεξηγήσεως, βέβαια.
1: Σε σημείο παρεξηγήσεως, όντως, κάποιες φορές. Ας ελπίσουμε να μην μας ακούνε αυτοί που. Ας ελπίσουμε. Mm. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς να σας πούμε κάτι. Δίνουμε το 100% αυτό την ψυχούλα για εσάς.
0: Μπορεί να μείνουμε Γιάννη για αυτό, αλλά δεν.
1: Σταμάτα, ρε Παναγιώτη, τρίξεις να μείνουμε. Ναι, όντως. Φλερτάρουμε πολύ.
0: Φλερτάρουμε
1: με την ανεργία. Όντως, είσαι πολύ τρίξεις. Τέλος πάντων, παιδιά, το καλό με την ανεργία είναι ότι έχουμε ένα μασούτι δίπλα μας. Οπότε είναι όπλο πραγματικά για να κάνουμε οικονομία. Και εμείς και εσείς δηλαδή. Οπότε μην το ξεχνάτε καθόλου αυτό. Θέλω να ξέρετε ότι είναι ένας μασούτης ο οποίος είναι προσβάσιμος σε όλους. Και όταν λέμε σε όλους, είναι κάτι το οποίο. Θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
0: Όταν λέμε σε όλους, εννοούμε σε όλους.
1: Ακριβώς. Δυστυχώς δεν θεωρείται δεδομένο. Δηλαδή, οπουδήποτε και να πάτε, θα δείτε ράμπα για να μπορούν να περνάνε τα μαξίδια σε οποιοδήποτε μασούτι, όσο μικρός κι αν είναι και όσο μεγάλος κι αν είναι. Κάτι το οποίο το σέβονται πάρα πάρα πολύ αυτό. Όπως είπε και ο Παναγιώτης, έχετε παντού ίντερνετ, αν έχετε το application. Μέσα από το application επίσης μπορείτε να κάνετε και τις παραγγελίες σας, οι orders, οι coupons επίσης έχετε, και τη μάσκαρτα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Και παιδιά, μην ξεχνάτε, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου για τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μαζί στον τόπο μας, βιολογικές επιλογές μας, ούτε και Mr. Grant. Συγκλονιστικά προϊόντα. Συγκλονιστικά προϊόντα. Και διπλάσιους πόντους στην Mastercard. Αυτά από μένα.
0: Λοιπόν, έρχονται μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε ένα daily throwback.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χείλη, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ανακοίνωσαν και το σχήμα, καμπαρέ, με τη Χριστίνα Μιλιού. Είδα τα βίντεο και όλα αυτά.
1: Ναι, και εγώ το είδα.
0: Λοιπόν,
1: μίλησα και με τη Χριστίνα.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily Couscous. Κάτω από όλα Couscous,
1: κάτω από όλα Couscous στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και για το, για το Daily φυσικά Throwback.
0: Λοιπόν, δεν θα σε πάω πολύ πίσω.
1: Έλα,
0: 14 χρόνια πριν θα σε πάω, στο 2012.
1: Ναι,
0: ναι. Ένα τραγούδι που έχει γράψει μουσική και στίχους ο Γιώργος Μουκίδης.
1: Πεγκιζίνα. Ναι.
0: Γυναίκα καλλιτέχνης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Περιμένω να έρθεις. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, δεν σ' αγάπησε κανείς. Καρδιά μου, μην αργείς, δεν ξέρω αύριο που θα είμαι. Περιμένω εδώ, μέσα στο άδειο δωμάτιο. Κι όλοι λένε είναι μάταιο όλο αυτό που περνώ. Περιμένω να δω, μα το θαύμα δεν γίνεται. Το φιλί δεν συγκρίνεται με ένα σ' αγαπώ.
1: Πεγκιζίνα. 100%.
0: Ναι.
1: Είναι Πεγκιζίνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πότε είναι?
0: Το 2012. Μπορώ να σου πω το δίσκο, άμα θες, άμα σε βοηθάει.
1: Όχι,
0: γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος.
1: Όχι, το δίσκο. Μπαλάντα είναι.
0: Μπαλάντα δεν το λες. Μπορεί να εξάρει, δυναμικό είναι πάντως.
1: Όπω.
0: Ναι.
1: Ξέρω ποιο είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα καλέ, αφού το έχεις πει.
1: Όχι. Κάτσε για να μην έχω φύγει το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Για πες λίγο. Περιμένω να έρθεις.
0: Περιμένω να έρθεις.
1: Θέλω να πω σε περιμένω να έρθεις.
0: Και πάλι μαζί να φτιάξουμε. Μα ήρθε μόνο το απόγευμα.
1: Μόνο το απόγευμα.
0: Και είχε μέσα στα μάτια του μοναξιά και σιωπή. Περιμένω ξανά. Και ξεχνάω τα λάθη σου. Σαν και εμένα να ξέρεις, δεν σε αγάπησε κανείς.
1: Άκουπαν γιατί.
0: Ναι.
1: Σίγουρα το ξέρω.
0: Ναι, ναι, σίγουρα
1: δεν
0: το ξέρω.
1: Δεν με βοηθάς καθόλου.
0: Το ξέρω, το ξέρεις.
1: Ποιο είναι. Δεν.

0: Εισιτήριο 1. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι το έχει δειγματίσει ο Σαμπάνης πρώτα στον Γιώργο Μαζονάκη?
1: Το εισιτήριο 1. Ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Κοίταξε, αυτά είναι και λίγο inside, έτσι, δεν...
0: Πάντα. Δεν με inside δουλεύουμε εμείς.
1: Ναι, αυτό εμείς έχουμε.
0: Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, δεν είμαστε τυχαία.
1: Δεν είμαστε τυχαία.
0: Ηλένια Williams.
1: Συγγνώμη κιόλας, δεν είμαστε.
0: Δεν έχεις τη σεβαστή.
1: Δεν είμαστε ότι κιότι τώρα από εκπομπές που κάθεται και ασχολούνται με το τι λείπαν τα πρωινάδικα. Εμείς σας λέμε.
0: Φτιάξαμε αυτά που λένε τα πρωινάδικα.
1: Ακριβώς, εμείς έχουμε φτιάξει αυτά που λένε τα πρωινάδικα, αλλά τέλος πάντων τώρα.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε?
1: Λέγαμε
0: για το εισιτήριο 1.
1: Ναι, για το εισιτήριο 1 λέγαμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω, είδες που βγήκε το καινούριο τηλέφωνο, αυτό το κλασικό, αυτή τη μάρκα, η κλασική τέλος πάντων, που πάνε και παίρνουν όλο το επόμενο. Μοντέλο.
0: Το Fold. Βγήκε τώρα το Fold, το αντίστοιχο, και γέλεγε η άλλη εταιρεία. Βγάλανε διαφήμιση.
1: Το ξέρεις ότι. Κάποιος μου είπε, τώρα μπορεί να είναι και φούμαρο αυτό, αλλά κάποιος μου είπε ότι αυτό το τηλέφωνο που ανοίγει, αυτό το
0: Fold.
1: Η εταιρεία αυτή πλήρωσε δικαιώματα στην άλλη εταιρεία για να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Γιατί λέει ήταν η ιδέα της πρώτης εταιρείας. Καταλαβαίνεις.
0: Δεν το ξέρω αυτό στο 100%. Γιατί να ξέρεις, αυτοί είχαν και μια διαμάχη.
1: Καλά, αυτοί πάντα είχαν διαμάχη.
0: Για το Apple Store με το.
2: Energy 94,2. Fresh and Healthy στον Energy 942. Κάθε φθινοπωρινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Housse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Αιτωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
12: Daily Couscous

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τελικό σκούσε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η Λένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώ απέναντί μου.
0: Απέναντί μου.
1: Κανονικά.
0: Ξανά σε είδα.
1: Στο λάθος μέρος και πάλι μπήκα. Δεν είσαι μόνη. Τέλος πάντων, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Κάτι θέλω να σου πω. Αν λέγαμε για αυτήν την γνωστή εταιρεία, τέλος πάντων, εν τω μεταξύ. Βγαίνουν και τώρα μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουν κάνει προπαραγγελίες και τέτοια για το συγκεκριμένο το διάλογο. Να ξέρετε πάντως ότι αυτό που του χρόνου θα βγει ξανά πάλι καινούριο. Που θα είναι και επαιτειακό μάλιστα. Θα προσπεράσουν το 19, αλλά θα πάνε λίγα, θα είναι στο 20. Στο συγκεκριμένο. Οπότε εγώ το λέω και το αφήνω εδώ πέρα γιατί δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες διαφορές.
0: Πολύ σωστά τα κάνεις όλα. Πάρα πολύ σωστά τα κάνεις όλα και τα λες.
1: Και θέλω να σου πω και για ακόμα ένα trend, το οποίο είναι ταξιδιωτικό trend. Και λέει, αυτό ταιριάζει σε σένα 100%.
0: Σε
1: ναι, βεβαίως. Και είναι το νέο ταξιδιωτικό trend. Φεύγω στο εξωτερικό για 2 μέρες. Αυτό είναι το ταξιδιωτικό trend.
0: Τώρα, καμία σχέση
1: βέβαια.
0: Με μένα.
1: Καμία σχέση με σένα. Είναι από τις νέες ταξιδιωτικές τάσεις. Και μάλιστα η γνωστή πλατφόρμα αυτή που νοικιάζει τα σπίτια λέει ότι έχει εστιάσει στην Gen Z. Η οποία Gen Z είναι και αυτή η οποία κάνει αυτά τα ταξίδια έτσι για πλάκα. Δηλαδή σου φεύγω για 2 μέρες ξέρω εγώ και μετά γύρω.
0: Εντάξει, όλο έχει να κάνει με το mentality που έχεις στο να φύγεις 2 μέρες. Τι θέλεις να κάνεις. Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Αν σε 2 μέρες να δεις όλο το χώρο που πας, θα πεθάνεις. Δεν περάσεις καλά.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια κούραση είναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδου.

0: Λέει ένα ζευγαρά, θα.
1: Ταιριάζει τώρα και μετά. Πότε είναι οι εκλογές, μπορεί κάποιος να μου πει.
0: Οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη.
1: Την άνοιξη θα γίνουν, ναι.
0: Κανονικά, βάσει νόμου, την άνοιξη. Τώρα, αν τις προκηρύξει νωρίτερα, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα. Πάντως εξαρτώνται πολλά από αυτό που καταλάβατε. Γι' αυτό το λέω.
0: Κάπου είδα ένα τρέιλερ που πήγε ο Κασελάκης στο Castle Trash.
1: Τι?
0: Ναι, το είδες.
1: Τι?
0: Ναι, το είδα που το ανέβασε ο Μωραΐτης.
1: Έλα, σταμάτα τώρα.
0: Ναι, σαν παίχτης.
1: Αλήθεια. Mm. Περίμενε, κάτσε μισό λεπτό τώρα.
0: Δεν το έχω ασχοληθεί πολύ.
1: Γενικά ο Κασελάκης έχει αυτή την αμερικανική νοοτροπία, ρε παιδί μου. Γιατί στην Αμερική οι πολιτικοί, οι τραγουδιστές και όλοι είναι λίγο πιο απελευθερωμένοι. Δηλαδή θα κάνουν και αυτά που εμείς θα τα πούμε καραγκιοζηλίκια σε εισαγωγικά, θα τα κάνουν κανονικά εκεί πέρα. Δηλαδή και θα μεταμφιεστούν και θα κάνουν και μιμήσεις και τα πάντα όλα. Και κάπως έτσι γίνονται πιο αγαπητοί στο λαό. Αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή τι πήγε να δώσει, ας πούμε.
0: Είδα το τρέιλερ που το ανέβασε, σου λέει, ο Νίκος Μωραΐτης. Με καυστικό σχόλιο φυσικά, όπως πάντα.
1: Ναι, κλασικά.
0: Ναι. Τι αν πω, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Ναι.

0: Με παγκόσμιο φαινόμενο φτάσαμε στο φινάλε. Φινάλε Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν για σήμερα, παιδιά. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα έρθουμε αύριο, γιατί αν μάθουμε περισσότερα για αυτό που λέγαμε πριν, θα σας ενημερώσουμε. Σε κάθε περίπτωση όμως.
0: Εσείς συνεχίζετε εδώ. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε με

0: συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω.
1: Energy, Energy, Energy, 94,2. Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
4: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
3: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
4: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
5: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
5: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
5: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Πέντε η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
1: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τους κόπους και τις υψηλές επιδόσεις μαθητών της Αιτωλοκαρδανίας στις πανελλαδικές εξετάσεις επιβράβευσε η Ένωση Αγρινίου, απονέμοντας υποτροφίες σε νέους που ξεκινούν πλέον τη φοιτητική τους διαδρομή. Η απονομή πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε μια λυτή εκδήλωση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που καθιέρωσε ο συνεταιρισμός το 2016. Κάθε δικαιούχος έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με άμεσα εξαργυρώσιμη επιταγή. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η υποτροφία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και ενθάρρυνση για τη συνέχεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζει την πρόθεση της Ένωσης Αγρινίου να στηρίζει τις οικογένειες της υπαίθρου και να δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για την επιλογή σπουδών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα.
4: Εγώ θέλω να ξέρω τα παιδιά ότι τις τύχες τις έχουν στα χέρια τους και το τι θα κάνουν στη ζωή τους θα το καθορίσουν οι ίδιοι. Από εσάς εξαρτάται. Οι γονείς σας, ό,τι να κάνουν που κάναμε, από τώρα και πέρα μπορεί να είναι υποστηρικτικοί απέναντί σας, αλλά εσείς πρέπει να παίρνετε τις αποφάσεις και να χαράξετε το μέλλον το οποίο θέλετε να ζήσετε και να ευτυχίσετε μέσα σε αυτό. Ο εύκολος δρόμος για τα παιδιά που σπουδάζουν είναι το εξωτερικό, ο δύσκολος είναι το εσωτερικό. Αλλά στο εσωτερικό υπάρχει μια γοητεία και αυτός που επιτυχαίνει μέσα στην Ελλάδα είναι αυτός που μπορεί να επιτύχει δύο φορές στο εξωτερικό. Και μπορεί το εξωτερικό να φαντάζει ότι έχει αποδοχές, αλλά όταν κάνει κάποιος το λογαριασμό στο τέλος της ημέρας μετά από 30-40 χρόνια στο εξωτερικό, θα δει ότι ναι, μεν έχει λιγότερους κουτούρες στο κεφάλι του, αλλά σίγουρα δεν έζησε τη ζωή που θα ζούσε στην Ελλάδα. Με όποια προβλήματα έχει αυτή. Αλλά η Ελλάδα είναι και μια χώρα η οποία μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Είναι γεγονός ότι η ίδια η χώρα δεν δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά εμείς οι ίδιοι στους κλάδους που εσείς και εμείς δραστηριοποιούμαστε, αν έχουμε υπομονή, στοχοπροσύρωση και βλέπουμε μακριά, υπάρχει φως και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας και για την οικογένειά μας και για εμάς τους ίδιους.
3: Την ένταξη της πράξης αποκατάσταση και ανάδειξη ρόου αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοκαρδανίας στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιτωλοκαρδανίας. Το έργο συνολικής δημοσίας δαπάνης 810.000 ευρώ εντάσσεται στην όχε για ΒΑΑ των Δήμων Μεσολογγίου και Ξηρομέρου. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο της πράξης την εφορία αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρδανίας και Λευκάδας. Το ηρώο Αλυζίας, ένα σημαντικό ρωμαϊκό ταφικό μνημείο, βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Κανδύλας του Δήμου Ξηρομέρου. Με την ολοκλήρωση της πράξης, το μνημείο και ο περιβάλλον χώρος του θα αποδοθούν στο κοινό ως ένας οργανωμένος, εύληπτος και λειτουργικός επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Στην ορεινή Ναυπακτία θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα του κύκλου συναντήσεων που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ορεινών Περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μία επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό πραγματοποίησε στην Κύπρο από την Παρασκευή 18 έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρδανίας κ. Δαμασκηνός με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Κεντρικό σταθμός της παρουσίας του Σεβασμιωτάτου στη Μεγαλόνισο υπήρξε το συνέδριο της Χριστιανικής Ένωσης Κυπρίων Επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Συνοδικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου με θέμα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Μηνύματα και διδάγματα και τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, κύριου Γεωργίου. Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι στη συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλα τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εργασίες στο τμήμα από τη συμβολή της οδού με την οδό Κοζόνη στο Δημαρχείο έως και την πλατεία Λιμένους. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της Ιλάρχου Τζαβέλα από το Δημαρχείο έως την πλατεία Λιμένους θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα. Ένα διήμερο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου σε Βόνιτσα και Θέρμο, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Θέρμου, τα Κέντρα Κοινότητας και με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο ημερίδες με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους. Επισκέψεις σε σχολεία, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς γονείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με επίσκεψη σε δημοτική κατασκήνωση για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά στον Energy 94,2 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Χαροκόπος.
5: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας πήρε την απόφαση να βρίσκεται δίπλα στα άτομα αναπηρία και στα μέλη μας. Και στις οικογένειές τους να κάνουν κάποιες συναντήσεις, κάποιες ημερίδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά που είναι τα όρια μας, που έχουμε σωματεία μέλη μας, με το θέμα αυτό να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, καταρχάς να μιλήσουμε για τους Δήμους, να μιλήσουμε τα δικαιώματα για τις διεκδικήσεις μας, να μιλήσουμε την ισότιμη πρόσβαση, να έρθουμε κοντά με τον κόσμο των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο να έρθουμε κοντά δίπλα στην κοινωνία, να συνεργαστούμε με τους Δήμους όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τα κέντρα κοινότητας, γιατί τα κέντρα κοινότητας παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο.
6: Βέβαια.
5: Και πρέπει να παίζουν, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση, στην υποστήριξη και στη διασύνδεση των ατόμων με αναπηρία και του γονιού τους. Είναι δηλαδή υπηρεσίες που είναι δίπλα στο πολίτη και γι' αυτό δημιουργήθηκαν, να πραγματοποιήσουμε κάποιες ημερίδες και είπαμε πιλωτικά να κάνουμε μια συνεργασία με την ΠΕΔ, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, να αναδείξουμε το θέμα, τα θέματα αναπηρίας.
3: Μέσα στη νύχτα τα φώτα του αεροδρομίου Άννα Πολάτου άναψαν ξανά για μία ακόμη αποστολή ζωής. Η υπτάμενη μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στην Κεφαλονιά και λίγο αργότερα το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό την Ελευσίνα. Μια 20χρονη έγκυος χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα εκτός νησιού προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε η επτάμενη ομάδα του ΕΚΑΒ με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος να φτάνει στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Στόχος ήταν η άμεση μεταφορά της στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί διακομιδή της στο Τζάνιο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου θα συνεχιζόταν η ιατρική αντιμετώπιση της, όπως και τελικά έγινε με επιτυχία. Μια σοβαρή υπόθεση απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ιωαννίνων. Για την υπόθεση που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 2025 στα Ιωάννινα, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες οι οποίοι μάλιστα ήταν γνώριμοι του θύματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Ο Δήμος Αμφιλοχίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς και του Επιμελητηρίου των Λακαρνανίας συνδιοργανώνει την τρίτη αγροτική έκθεση αμφιλοχίας Agro Amphi 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Οκτωβρίου στον εμπορικό λιμένα αμφιλοχίας. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων καθώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για αγρότες κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο εμπορικό κοινό, καταναλωτές και φίλους της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις ευρύτερες περιοχές. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν έχει μπει η ομάδα γυναικών του Πανετολικού με τον πρώτο αγώνα να γίνεται την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα είχε μεγάλες αλλαγές αφού το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ από το καλοκαίρι είναι καινούριο, όπως και ο προπονητής με τον Ανέστη Δελδήμο να διαδέχεται τον Δημήτρη Θεοδοσίου στην τεχνική ηγεσία. Ο πρώτος αντίπαλος θα είναι ο ΑΟ Τρίκαλα που θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης μας. Βελτιωμένο σήμερα Πέμπτη ο καιρό ω προ τι βροχέ, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί και κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
6: Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί, αλλά και κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι του 23 με 25 βαθμού Κελσίου και ω 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειε διευθύνσει, το Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 5 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.
3: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
0: Energy 94,2. Energy.

0: 2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Ήξερες ότι στον Energy 942.
3: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα. Δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφεΐνη στις φλέβες τους.
1: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
4: Την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
6: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
7: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
6: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
7: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
7: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
6: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
7: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
6: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
7: Ψησταριά Σχολαρχείο.
6: Την απόλαυση.
7: Εδώ τη σπουδάσαμε.
8: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Ταξίδι, τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει.
0: Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
13: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
14: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
15: επιμένουμε.
14: Στη βελτίωση των επιδόσεων
15: υπερέχουμε.
14: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
15: ξεχωρίζουμε.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
14: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
15: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
14: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
15: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
16: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
9: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.

0: Energy 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το Nimael Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Hugel συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
8: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
9: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
8: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
9: ΣΑΕΚ Τομή.
8: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
10: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
11: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
12: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
13: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
12: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
13: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
12: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
13: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
12: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
13: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
12: Τηλέφωνο 26410-27137.
13: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
14: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολεία Γεωγραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολεία Γεωγραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολεία Γεωγραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
15: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
16: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
15: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
16: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
15: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
16: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
15: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
16: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
15: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
8: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
9: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
8: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
11: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
12: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agrinio-site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας.

0: Ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26-4-10-25-9-99.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Θέλετε στυλ σε τιμές. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-0-32-163. Τούρκας. Ποιότητα

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967.
1: Και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410 58 314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
11: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
12: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
13: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Τους κόπους και τις υψηλές επιδόσεις μαθητών της Αιτωλοκαρδανίας στις πανελλαδικές εξετάσεις επιβράβευσε η Ένωση Αγρινίου, απονέμοντας υποτροφίες σε νέους που ξεκινούν πλέον τη φοιτητική τους διαδρομή. Η απονομή πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε μια λιτή εκδήλωση, συνεχίζοντας την πρωτοβουλία που καθιέρωσε ο συνεταιρισμός το 2016. Κάθε δικαιούχος έλαβε χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ με άμεσα εξαργυρώσιμη επιταγή. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση, η υποτροφία αποτελεί αναγνώριση της προσπάθειας των μαθητών και ενθάρρυνση για τη συνέχεια των σπουδών τους. Παράλληλα, εκφράζει την πρόθεση της Ένωσης Αγρινίου να στηρίζει τις οικογένειες της υπαίθρου και να δημιουργεί πρόσθετα κίνητρα για την επιλογή σπουδών που συνδέονται με τον αγροτικό τομέα.
15: Εγώ θέλω να ξέρουν τα παιδιά ότι τις τύχες τις έχουν στα χέρια τους και το τι θα κάνουν στη ζωή τους θα το καθορίσουν οι ίδιοι. Από εσάς εξαρτάται. Οι γονείς σας, ό,τι να κάνουν που κάναμε, από τώρα και πέρα μπορεί να είναι υποστηρικτική απέναντί σας, αλλά εσείς πρέπει να παίρνετε τις αποφάσεις και να χαράξετε το μέλλον το οποίο θέλετε να ζήσετε και να ευτυχίσετε μέσα σε αυτό. Ο εύκολος δρόμος για τα παιδιά που σπουδάζουν είναι το εξωτερικό, ο δύσκολος είναι το εσωτερικό. Αλλά στο εσωτερικό υπάρχει μια γοητεία και αυτός που επιτυχαίνει μέσα στην Ελλάδα είναι αυτός που μπορεί να επιτύχει δύο φορές στο εξωτερικό. Και μπορεί το εξωτερικό να φαντάζει ότι έχει αποδοχές, αλλά όταν κάνει κάποιος το λογαριασμό στο τέλος της ημέρας μετά από 30-40 χρόνια στο εξωτερικό, θα δει ότι ναι, μεν έχει λιγότερο σκοτώσει στο κεφάλι του, αλλά σίγουρα δεν έζησε τη ζωή που θα ζούσε στην Ελλάδα. Με όποια προβλήματα έχει δηλαδή. Αλλά η Ελλάδα είναι και μια χώρα η οποία μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Είναι γεγονός ότι η ίδια η χώρα δεν δίνει πολλές ευκαιρίες. Αλλά εμείς οι ίδιοι στους κλάδους που εσείς και εμείς δραστηριοποιούμαστε, αν έχουμε υπομονή, στοχοπροσύρωση και βλέπουμε μακριά, υπάρχει φως και υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας και για την οικογένειά μας και για εμάς τους ίδιους.
14: Την ένταξη της πράξης αποκατάσταση και ανάδειξη ηρώου αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου Αιτωλοκαρδανίας στο πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Αιτωλοκαρδανίας. Το έργο συνολικής δημοσίας δαπάνης 810.000 ευρώ εντάσσεται στην όχε για ΒΑΑ των Δήμων Μεσολογίου και Ξηρομέρου. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με δικαιούχο της πράξης την εφορία αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρδανίας και Λευκάδας. Το ηρώο Αλυζίας, ένα σημαντικό ρωμαϊκό υποταφικό μνημείο βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Κανδύλας του Δήμου Ξηρομέρου. Με την ολοκλήρωση της πράξης, το μνημείο και ο περιβάλλον χώρος του θα αποδοθούν στο κοινό ως ένας οργανωμένος, εύληπτος και λειτουργικός επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Στην ορεινή Ναυπακτία θα πραγματοποιηθεί ο δεύτερος σταθμός των διαλόγων για την ορεινότητα του κύκλου συναντήσεων που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Ορεινών Περιοχών με τις τοπικές κοινωνίες. Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Πλατάνου Ορεινής Ναυπακτίας με πρωτοβουλία του Ειδικού Γραμματέα Ορεινών Περιοχών Δημήτρη Κυριαζή. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, αρμόδιος για την Εθνική Στρατηγική Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μία επίσκεψη με ιδιαίτερο ιστορικό συμβολισμό πραγματοποίησε στην Κύπρο από την Παρασκευή 18 στη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρδανίας κ. Δαμασκηνός με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Κεντρικό σταθμό τη παρουσία του Σεβασμιωτάτου στη Μεγαλόνισο υπήρξε το συνέδριο τη Χριστιανική Ένωση Κυπρίων Επιστημόνων που πραγματοποιήθηκε στο Μεγάλο Συνοδικό τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου με θέμα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Και διδάγματα και τελούσε υπό την αιγίδα του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κύριου Γεωργίου. Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι στη συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο στην οδό Ιλάρχου Τζαβέλα τη Δευτέρα 28 και την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν νέες εργασίες στο τμήμα από τη συμβολή της οδού με την οδό Κοζόνη στο Δημαρχείο έως και την πλατεία Λιμένος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, το συγκεκριμένο τμήμα της Ιλάρχου Τζαβέλα από το Δημαρχείο έως την πλατεία Λιμένος θα παραμείνει κλειστό για όλα τα οχήματα. Ένα διήμερο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου σε Βόνιτσα και Θέρμο, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σε συνεργασία με τους Δήμους Ακτίου Βόνιτσας και Θέρμου, τα Κέντρα Κοινότητας και με την υποστήριξη της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε δύο ημερίδες με θέμα Δήμοι χωρίς αποκλεισμούς. Η αναπηρία μας αφορά όλους. Επισκέψεις σε σχολεία, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς γονείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και με επίσκεψη σε δημοτική κατασκήνωση για ανταλλαγή τεχνογνωσίας. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά στον Energy 94,2 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντώνης Χαροκόπος.
16: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας πήρε την απόφαση να βρίσκεται δίπλα στα άτομα αναπηρία και τα μέλη μας. Και στις οικογένειές τους να κάνουν κάποιες συναντήσεις, κάποιες ημερίδες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα και στη Ζάκυνθο και στη Κεφαλονιά που είναι τα όρια μας που έχουμε σωματεία μέλη μας με το θέμα αυτό, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, καταρχάς να μιλήσουμε για τους Δήμους, να μιλήσουμε για τα δικαιώματα, για τις διεκδικήσεις μας, να μιλήσουμε για την ισότιμη πρόσβαση, να έρθουμε κοντά με τον κόσμο των ατόμων με αναπηρία και όχι μόνο να έρθουμε κοντά δίπλα στην κοινωνία, να συνεργαστούμε με τους Δήμους όπως οφείλουμε να το κάνουμε και με τα κέντρα κοινότητας. Οι τα κέντρα κοινότητας παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο.
14: Βέβαια.
16: Και πρέπει να παίζουν, διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε ενημέρωση, στην υποστήριξη και στη διασύνδεση των ατόμων με αναπηρία και του γονιού τους. Είναι δηλαδή υπηρεσίες που είναι δίπλα στον πολίτη και γι' αυτό δημιουργήθηκαν. Να πραγματοποιήσουμε κάποιες ημερίδες και είπαμε πιλωτικά να κάνουμε μια συνεργασία με την ΠΕΔ, με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων, να αναδείξουμε το θέμα, τα θέματα αναπηρίας.
14: Μέσα στη νύχτα τα φώτα του αεροδρομίου Άννα Πολάτου άναψαν ξανά για μία ακόμη αποστολή ζωής. Η υπτάμενη μονάδα του ΕΚΑΒ έφτασε στην Κεφαλονιά και λίγο αργότερα το αεροσκάφος απογειώθηκε με προορισμό την Ελευσίνα. Μια 20χρονη έγκυος χρειάστηκε να μεταφερθεί άμεσα εκτός νησιού προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Για το λόγο αυτό κινητοποιήθηκε η επτάμενη ομάδα του ΕΚΑΒ με το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος να φτάνει στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς. Στόχος ήταν η άμεση μεταφορά της στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί η διακομιδή της στο Τζάνιο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά, όπου θα συνεχιζόταν η ιατρική αντιμετώπιση της, όπως και τελικά έγινε με επιτυχία. Μια σοβαρή υπόθεση απόπειρας ηλεκτρονικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας εξιχνιάστηκε από την ασφάλεια Ιωαννίνων. Για την υπόθεση που διαπράχθηκε το Δεκέμβριο του 2025 στα Ιωάννινα, ταυτοποιήθηκαν δύο άνδρες οι οποίοι μάλιστα ήταν γνώριμοι του θύματος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Ο Δήμος Αμφιλοχίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς και του Επιμελητηρίου των Λακαρνανίας, συνδιοργανώνει την τρίτη αγροτική έκθεση αμφιλοχίας Agro Amphi 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 3 έως 7 Οκτωβρίου στον εμπορικό λιμένα Αμφιλοχίας. Η έκθεση αναμένεται να προσελκύσει πλήθος ενδιαφερομένων, καθώς και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για αγρότες κτηνοτρόφους, εξειδικευμένο εμπορικό κοινό, καταναλωτές και φίλους της γεύσης από τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τις ευρύτερες περιοχές. Στην τελική ευθεία για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της νέας σεζόν έχει μπει η ομάδα γυναικών του Πανετολικού, με τον πρώτο αγώνα να γίνεται την προσεχή Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η ομάδα είχε μεγάλες αλλαγές, αφού το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ από το καλοκαίρι είναι καινούριο, όπως και ο προπονητής με τον Ανέστη Δελδήμο να διαδέχεται τον Δημήτρη Θεοδοσίου στην τεχνική ηγεσία. Ο πρώτος αντίπαλος θα είναι ο ΑΟ Τρίκαλα, που θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει την ομάδα της πόλης μας. Βελτιωμένο σήμερα Πέμπτη ο καιρός ως προς τις βροχές, αλλά η ψύχρα για την εποχή θα παραμείνει. Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.
17: Τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγάλα από το πρωί αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και θα πλησιάσει το μεσημέρι τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου και έως 26 στα νησιά του Ιωνίου, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο μέχρι 5 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα 6 πρόσκαιρα και 7 μποφόρ.
14: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
12: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
18: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
19: Energy 94,2 Energy.

0: 92.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
0: Κάθε φθινοπορεινή δίαιτα που σέβεται τον εαυτό της σου λέει να τρως grapefruit. Όχι άδικα, το grapefruit θεωρείται σύμμαχος της δίαιτας και περιέχει και πολύ βιταμίνη C, άρα είναι και σύμμαχος του ανοσοποιητικού. Και η εποχή τους αρχίζει από τώρα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από την 5η 24 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων, 10,75 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410 29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
0: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
8: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
9: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
10: Πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία, είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακή χορή με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, τεχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
11: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
12: Energy.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
6: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
7: Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Energy. 94,2.
1: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
2: Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβαρά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Με την χάρη του Αγίου Θεού μας και την ευλογία του Ποιμενάρχου μας, επαναλειτουργεί η Σχολή Αγιογραφίας της σειράς μας Μητροπόλεως με την επωνυμία Μανουήλ Πανσέλινος. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι μια ιερή τέχνη και προσφέρει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να γεωγραφεί την άχραντη εικόνα του Κυρίου, της Παναγίας και όλων των Αγίων μας, ιστορώντας τα θαύματα και την ζωή τους προς ωφέλεια των πιστών. Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η εικόνα είναι ένα παράθυρο προς τον ουρανό. Μπορούμε να ενισχύσουμε αυτήν την προσπάθεια προτρέποντας τους μαθητές και τους ενήλικους που έχουν την κλίση και θέλουν να σπουδάσουν αυτή την ιερά τέχνη να εγγραφούν στη Σχολή Αγιογραφίας, ώστε να υπάρχει και στον τόπο μας η δυνατότητα και να ιστορούνται οι ιεροί ναοί μας και τα σπίτια μας με ποιοτικές χειροποίητες αγιογραφίες και εικόνες προς δόξαν Θεού. Η Σχολή Αγιογραφίας θα είναι ανοιχτή κάθε Σάββατο από τις 10.30 το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στην οδό Γρίβα 51, πρώην Αγία Φιλοθέη, στην πόλη του Αγρινίου. Θα λειτουργήσει τμήμα παιδικό, αρχαρίων και τμήμα προχωρημένων μαθητών. Μπορείτε να απευθύνεστε στον διευθυντή της σχολής, πατέρα Κωνσταντίνο Παπακοστόπουλο, στο τηλέφωνο 6937-65-2345 και στον γραμματέα της, κύριο Σπυρίδωνα Κατή, στο τηλέφωνο 6940-74-5869. Οι εγγραφές γίνονται και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ιεράς Μητροπόλεως www.ima.gr. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων.

0: Μαμούθ Στρομ. Πώληση χονδρική λιανική. Στο τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Μαμούθ Στρομ και όνειρα γλυκά.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Ρωτάς. Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
1: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
1: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
7: Energy 94,2. Μόνο επιτυχίες.
8: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
7: Energy 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
9: Και δυνατά και με επιτυχίες και με το σοφάκι σου να είναι εδώ. Νομίζω δεν θέλεις κάτι άλλο. Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν. Η ώρα μας 10 και κάτι ψηλά δευτερόλεπτα. Βραδάκι Πέμπτης, πρώτο ελευθερό ραντεβουδάκι λοιπόν εβδομάδας προς τα τέλη του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα, καλώς ήρθες και να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Το εύχομαι, θα το παλέψω, θα το προσπαθήσω με όλη τη δύναμη ψυχής και μουσικής και για αυτό το βραδάκι μας. Μουσικό χαμόγελο για όλους σου. Παρουσιάζει την εκπομπούλα αυτή η Σοφία Χατζή. Είναι εδώ έτοιμη, πανέτοιμη και για την παρουσίαση εκπομπούλας, αλλά και για την υποδοχή των δικών σου έτσι επιθυμιών, μουσικών, αφιερώσεις, σχολείων και τα πάντα όλα σου. Εκπομπούλα που προσφέρει το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, γιατί εξειδικευμένα, υπεύθυνα και ωραία, θέλεις τα ωραία σου τα σέρβις. Πραγματοποιούνται με απόλυτη επιτυχία μόνο σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, ενώ η εμφάνισή σου, η ωραία, πραγματοποιείται μόνο στην πολυετής εμπειρία του Μάριο, στο κρεματάκι, στο αντρικό σου, στο παιδικό σου, στο γυναικείο σου, στη βαφή σου, στο χτενισμά σου. Εθνικής Αντίστασης 5. Δεν θα αντισταθείς καθόλου. Έχουμε ποιότητες αφίνταρίλα για εξάτμιση, για αλλαγή φυσικά του καταλήτη σου και καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή, αυθημερών ξεμπερδεύεις. Παίρνει και 2 χρονάκια γραπτή εγγύηση και παίρνει το δρόμο τη επιστροφή. Αλλά όταν θα πας σίγουρα χωποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας έχουμε και Ευαγγέλη από το Γιάννη. Πας και ποτέ κανείς δεν χάνει. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων, μίζες δυναμό, μπαταρίες με εγκατάσταση εγγύηση για 2 έτη, καθαρισμός καλοριφέρ. Τώρα θα καθαρίσουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα καθαρίσουμε, σου λέω, γιατί θα απολαύσουμε υπέροχα κλαμπ σάντουιτς, βάφλες. Θέλουμε ατομικά γλυκά ντάνο, θέλουμε μπερκεράκια, θέλουμε και εννοείται την νοστιμότερη κρεπούλα της πόλης. Και επιλέγουμε το ice cream στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6. Το απογευματάκι καθημερινά σε περιμένει. Όπως σε περιμένει και το Engine Oil για τα καύσιμά σου. Ποιότητα, αξιοπιστία καυσίμων στο 4ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Και ο Ζώης μας θα σου δώσει τα φθινοπορεινά φυτά σου. Θα σου δώσει λιπάσματα για κάθε είδους καλλιέργεια. Κυπευτικά, φυτοφάρμακα, καλαμπόκι, φυτά, λουλούδια, ζωοτροφές, φυράματα και τα υπόλοιπά σου. Εθνικής λοιπόν αντιστάσεως 114 και δεν θα αντισταθούμε ποτέ στο κουλουράκι Σαλονίκης από το M Κουλούρι. Γιατί είναι υπέροχο. Καταρχάς με την εμφάνισή του. Καταλαβαίνεις ότι διαφέρει από όλα τα υπόλοιπα. Και όταν το δοκιμάσεις κιόλας, εκεί σιγουρεύεσαι απόλυτα και γίνεσαι ένας πιστός πελάτης στο χειροποίητο κουλουράκι Θεσσαλονίκης από το M Κουλούρι μας, Χαλιλάου Τρικούπη 9, έναντι Δημαρχείου Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι καθημερινά προλαβαίνεις άνετα να φας 2-3, όχι μόνο ένα. Για τα μαθηματάκια υπασία σου, η Φάρμα Λόγων Γκυγκλά φροντίζει. Φάρμα Λόγων Γκυγκλά, κόμβος Πανετολίου, προσιτές τιμές, μαθηματάκια υπασία στη φύση 69-36-13-0-38. Επικοινωνείς και επικοινωνείς και με τον Φώτη Λόι. Όταν δεις ότι κάτι δεν ψήνει καλά στην κουζίνα, κάτι δεν γυρνάει καλά στο πλυντήριο, κάτι έτσι δεν καταψύχει καλά στο ψυγείο σου και στην παγομηχανή σου, Φώτης Λόης ψυχτικές εργασίες 69-36-51-71-85 στην Κοσμάτ Λουμιδένα στο καινούριο Αγρινίου. Μαζί μας έχουμε και τον Γκεσούλη, Πάνος Γκεσούλης, σούπερ μάρκετ χωμάτων, σε ένα χώρο με πλούσια ποικιλία, σε έναν ανακαινισμένο χώρο, με εξυπηρέτηση καλή, η αχρώματα εργαλεία μόνο σε θερμοπρόσωψη, η Ρόμ Πολυτεχνία 79 και φυσικά μυρίζει. Τι θέλεις, το αρνάκι σου, το γάλακτο, στο ντόπιο, θέλεις και πιτόγυρα, θέλεις και σκεπαστές, εντάξει εδώ που τα λέμε και ποιος δεν θέλει σκεπαστή, στην ποιότητα το μύρι, τα πάντα όλα σου και το γουρνοπουλό σου είναι Πέμπτη. Άψογα, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή. Χαλάω Τρικούπη 15. Παραγγέλνει στο 26410337. Έχουμε και το Προπαίδεια βιβλιοπωλείο για να τα βρεις όλα. Να βρεις και καλές τιμές και πάνω απ' όλα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Απίστευτο το πράγμα με την εξυπηρέτηση στην Προπαίδεια. Η διεύθυνση αστείων 5 κοντά στην Αγία Βαρβάρα. Η διεύθυνση για τον Άκη Καφέ δεν είναι μόνο μία. Όχι, όχι, αγαπάκι μου. Είναι 4. Άκης Καφέ σε 4 μεριές. Τοποθεσίες στην πόλη, στην Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54. Σιαδήμα 1 και Ξενοπούλου 1. Καφέ νερό με 1,5 φυσικά ευρώ από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ. Και ασφαλιάσουμε την Protecker Security. Γίνεται γεγονός με τις καλύτερες σημαίες. Άμεση επέμβαση, φυλάξεις, περιπολίες, συναγερμοί στον κόμβο Πανετολίου. Πες Energy Μιχή και έλα στο παρεάκι μου και εσύ, και εσύ, και εσύ. Στείλε το μήνυμά σου, κάνε την επιλογή στην αφιέρωσή σου ελεύθερα. Αν δεν θέλεις τόσο ελεύθερα, γράψε εκτός αέρα να μην ακούσεις στον αέρα το μήνυμά σου. Γράφεις Μιχή, στην αρχή είναι το πρόθεμα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Σε μηνυματάκια που θέλεις να σου απαντήσω, και εγώ το θέλω και θα σου απαντήσω. Εκεί γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54754-1,64. Έλα να γινόμαστε ένα. Ένα από παντού. Ακούς παντού στο www.energy942.gr. Σε ένα βραδάκι λοιπόν και με μουσικό ενδιαφέρον ραδιοφωνικό στον Energy από τη φθινοπορεινή πόλη εδώ του Αγρινίου, αλλά και με μπασκετικό ενδιαφέρον και ποδοσφαιρικό, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα του Ολυμπιακού που έχει ξεκινήσει το Ευρωμπάσκετ εκεί πέρα και όλη αυτή η ευρωπαϊκή διοργάνωση φετινή. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν που για την ώρα αυτή προηγείται, μια Ελλάδα το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον που για αυτή την ώρα από νωρίς κιόλας με το που ξεκίνησε το παιχνίδι βρίσκεται πίσω στο σκορ από τη Σερβία. με ένα 0 Σερβία Ελλάδα, αλλά έχουμε ακόμα πορεία. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Ευχόμαστε καλή ακρόαση σε όλους. Και σου λέω ότι στα social μας βρίσκεις NG942 και σε ανοιχτή ακρόαση και μη. Όπως τώρα, πάνω σκιάμος πρώτη μετάδοση. Ανοιχτή ακρόαση. Σε ακρόαση και αυτό το βράδυ το σοφάκι σου είναι εδώ. Μη σε πτωεί τίποτα. Πατάς δυνατά και ακούς ακόμα πιο δυνατά.

0: Γεια σου, υπέροχη φωνούλα μας. Να περάσουμε καλά και απόψε. Γεια σου και σε σένα, ενερτζάκι αγαπάκι μας. Καλά θα περάσουμε.
1: Κι αν κλάψει, θέλω να τα ακούσω. Ανοιχτή ακρόαση.
2: Έτσι, 94,2.
3: Ήταν Δευτέρα, βαρετή και σκοτεινή.
0: Και είναι Πέμπτη. Πάμε για σουκού σφαίρα, σφαίρα. Λέων of Athens. Καταρίνα Ντούσκα και Δευτέρα έχουν μείνει λίγο πίσω.
3: Μπορεί να
0: δεν πειράζει.
3: Μια στιγμή ήρθες κοντά πιο.
0: Ακούσε το μας κερασάκι.

0: γλωσσικό χαμόγελο.
1: Κουρτινάκι μου, τι λέει απόψε? Πάλι εργασίες και χαρές και δροσιές. Μεσόγειος, ένα ταξίδι.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.
8: Flashback.

Τι ωραίο, τι καλό. Το κρύψιμο στην αγκαλιά σου και το τραγουδάκι από Στάθη Αγγελόπουλο. Flashback μας γυρνάει στο χρόνο. Φανούλη μου, πού είσαι μωρέ Φανούλη μου, κάνε καμία τρελή εμφάνιση στο Μιχή. Και είναι και βραδάκι Πέμπτης και μπήκαμε και επίσημα στο φθινόπωρο που το βάζεις αυτό. Άκου τώρα. Προσεκτικά άκου.

αγκαλιά, ό,τι πιο μαγικό, νομίζω και ό,τι πιο όμορφο και θεραπευτικό υπάρχει. Λυτρωτικό θα έλεγα. Για κάθε δουσάτσι περίπτωση και περίσταση.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Αγάπη μου, μη, αγάπη μου με διώχνεις. Με το Αναστασάκι μας για τα επόμενα λεπτάκια μουσικά. Παίζει εδώ στον Energy και παίζει για σένα που έχει συντονιστεί ήδη και ακούς.

0: Πολλές, πολλές καλησπέρες στην καλή μας φίλη Βάσο. Στέλνουμε το Αναστασάκι μας είναι εδώ και αποχωρεί για να δώσει μια καλή θέση στην εκπομπή σε Γιώργο Σαμπάνη.
1: Ακούτε μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
0: Ξέρεις που? Στην παλάμη σου, ματάκια μου, ακριβώς επάνω. Καλησπέρα στον Αλέξανδρό μου, την αγάπη μου πάντα σταθερή. Ζωγραφούλη μου, δεν φταίω εγώ, φίλε μου. Το σύστημα φταίει.
2: Εγώ το νιώθω πως ακόμα είσαι εδώ. Τι κι αν τα μέτρητα θέλω σου μετράω. Ίσως να φταίω, ίσως να είναι και γραπτό. Να χάνω πάντα.
0: Είναι γραπτό, έτσι, ότι το τραγουδάκι αυτό είναι λίγο αδικημένο. Είναι πολύ σούπερ και νομίζω ότι δεν έχει ακουστεί και τόσο.
2: Ψυχής μου τα υπόγεια. Όλα τα είπαμε.
0: Με ξέρεις την εκπομπή αυτή.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410-58-314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
4: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
8: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
9: Κάθε ώρα
8: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
9: Energy.
8: 94,2.

εντάξει, όταν βρεις το θησαυρό της ζωής σου, ο φίλη καρδούλα σου. Καλησπέρα και καλή εκπομπούλα, καλώς μου ήρθες. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ψυχρούλες, ψυχρούλες, ε. Φθινοπορούλες, νοτούλες. Εντάξει, προετοιμαζόμαστε.

Λολόι. Υπέροχο τραγούδι, πραγματικά. Αρεσάκι, ποιότητα του Energy. Και μου το πες, έχω νέο τραγουδάκι. Πολύ ωραίο, σούπερ. Μου λες Κακοσέου. Απόλυτο δίκιο.

0: Κι αν με χάσεις ποτέ τυχόν, θα με θυμηθείς όταν πια θα δεις Γιάννης Πάριος. Για να βλέπω και εγώ τα δικά σας γραπτά μηνυματάκια εδώ στην εκπομπή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54-201-0,34 για να ερχόμαστε πιο κοντά. Όσο το δυνατόν γίνεται. Με τη μαγεία πάντα του ραδιοφώνου.
1: Θα με θυμηθεί
0: πίσω από ένα μικρόφωνο.

0: θυμηθείς. Όταν πια θα δεις πόσο σ' αγαπώ, θα με θυμηθείς.
1: Αφιερωμένο για όλη την πόλη, για όλη την πόλη μας. Τα φώτα της μέρας πέσαν, έχουμε τα φώτα της νύχτας να κυριαρχούν. Και από το θα με θυμηθείς, ψυχούλα μου καλή, άκου, Αντώνης Βαρδής. Όχι, όχι, δεν θα με ξεχάσεις. Το ένα φέρνει το άλλο. Καλησπέρα στην Αντωνίτσα μου, Αντωνία μου, γλυκιά μου και καλή μου.

Κάποιοι βιάζονται να αγαπήσουν, κάποιοι ξεχνάνε εύκολα, κάποιοι εγκαταλείπουν εύκολα και μετά δεν μπορούν να ξεχάσουν και τόσο έτσι απλά. Αντώνης Βαρδής γυρνάει το χρόνο στο 1990 από το άλμπουμ Λευκή Ισοπαλία, Δεν θα με ξεχάσεις. Καλή μας φίλη Βάσο, για σένα και την οικογένειά σου, με έναν τόλι μας, ο τόλι του Μιχή μας, πού είναι, Τόλης Βοσκόπουλος, καρδιά μου, μ' ανάστησες μωρέ καρδιά μου, μ' ανάστησες.

0: Αφιερωμένο για σένα, Σοφάκη, με αγάπη και εκτίμηση πάντα. Παντοτινή και δική μου, και να δεις με ένα σούπερ ντουέτο που επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
2: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
3: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.

Φόβος και για τη μοναξιά, φόβος και για την έντονη αγάπη. Ναι, δεν είμαστε μαθημένοι σε τέτοια. Για τέτοια είμαστε συνονόματι Σοφία Βόσου, Πασχάλη Στερζής. Και φοβάμαι, φοβάμαι. Και ξαναλίγο φοβάμαι.

Αγάπες καλησπέρα σε όλο τον καλό κόσμο. Ό,τι και αν κάνεις αυτή την ώρα, να το κάνεις και με τον καλύτερο τρόπο και να ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης, του Αγρινίου 94,2 Energy, και να απολαμβάνεις όλη μέρα το καφεδάκι σου από τον λατρεμένο Άκη σου. Καφές και νερό, έτσι, γιατί πάντα ο καφές θέλει νερό, ρώτα και τον γιατρό. Με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54, Σιαδίβα 1 και στην Ξενοπούλου 1. Πάμε τώρα και στο μύρι μας. Πάμε να χτυπήσουμε ατελείωτα με ζεδάκια τα καλαμάκια μας σε χοιρινό κοτόπουλο με φρέσκες πατατούλες, με ψωμάκι ή πιτούλες. Παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο eFood, στο Box, στο 2641-0337, Χαριλάο Τρικουπί 15. Αν χρειάζεσαι σκυλοτροφές, γατοτροφές, φυτοφάρμακα, τα κυπευτικά σου, σπόρους, θηλοπορεινά φυτά, τα λουλουδάκια σου, τα φυράματά σου, τα λιπάσματά σου, θα πας στο Αζόημα στην Κυποτεχνική του Εθνικής Αντιστάσεως 114. Τα φυράματά σου, τα λιπάσματά σου, θα πας στο Αζόημα στην Κυποτεχνική του Εθνικής Αντιστάσεως 114.

Ειδικό γυναικείο παιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Κουλουράκι, κάνουμε μια στάση στο Κουλούρι. Έναντι Δημαρχείου και έναντι ΚΕΠ, Χαλιλάου Τρικούπη 9 και στη Γεωργίου Καραμπαπά 14. Να πάρουμε ένα χειροποίητο φρέσκο φουρνισμένο τραγανό πεντανόστιμο κουλουράκι Θεσσαλονίκης, γλυκό αλμυρό, ολικής ή και σκέτο, ή και διάφορα έτσι με ξηρούς καρπούς επιλογή, αγαπημένες μου επιλογές αυτές. Για μένα, για σένα, εσύ αποφασίζεις. Κρύα, σάντουιτς και τα υπόλοιπά σου. Μαζί μας έχουμε και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θέλουμε σχολική, φυσικά, ποικιλία με τις καλύτερες τιμές. Πραγματοποιείτε στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια Θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Πραγματοποιούνται και εργασίες ψυχτικές, φώτης λόης, εξαερισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, συντήρηση air condition με σέρβις, ψυγείο, πλυντήριο, παγκομηχανή και κουζίνα. Επικοινωνείς μαζί του στο 69 36 51 71 85. Πάμε και για χρώματα, για εργαλεία μόνο θερμοπρόσωψη, πάνω γκεσούλη, σιρόμπολη, 79. Και πάμε και για κρέπα νόστιμη, γλυκιά ή αλμυρή. Εγώ λέω, όπως συνηθίζω πάντα να κάνω, πρώτα το γλυκό και το αλμυρό μετά, ή πρώτα το αλμυρό και το γλυκό μετά. Εντάξει, πιο ιδανικά νομίζω το γλυκό, το αλμυρό μάλλον πρώτα. Εντάξει, τώρα δεν θα τα χαλάσουμε σε αυτό. Έχω μια έτσι επιμονή πάντα να υπάρχει και το γλυκό κοντά με το αλμυρό. Οπότε το αποφασίζεις και το φτιάχνεις. Πάρε την κρεπούλα σου να την ευχαριστηθείς. Αν θέλεις αλμυρή κρέπα, πάρε μια έτσι γλυκιά βάφλα ή pancake στο ice cream. Παραγγέλνεις στο eFood και στο box και παίρνεις και προσφορές στην Μπουκογιάννη 6. Παρέλουλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας. Μαθηματάκια υπασίας, φάρμα λόγων κυκλά. Τιμές προσιτές. 69 36 13 0 38 στον κόβο Πανετολίου. Και πριν την Ερμίτσα, κάνε στάση για καύσιμα. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, Νικόλαος Παπούτσης, NG, Anol, 4.000 γνέο αντιρρίου. Και πάμε και στους αγαπημένους Νταρίλα. Εξάτμιση συγκολής μετάλλων, καθαρισμός όλων των φυλτών και καταλυτών σε επιβατικά φορτηγά με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση. Γόργο Ποτάμου, Άγιος Κωνσταντίνος, η καλύτερη τιμή της αγοράς. Και βεβαίως για σέρβις έχουμε παρεούλα μας στο εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, οι γιατροί για τα μηχανολογικά σου με Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Άκου φίλοι Βάσο, μαγεία Αλκίνος Ιωαννίδης. Δεν θα είναι όπως πρώτα ξημέρω. Και όνειρο ήταν. Πάει, πέρασε. Όλα καλά.

0: αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίον Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
2: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
3: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
4: Πάλι για τα φαγητά μας.
3: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
4: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
3: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
4: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
3: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410-27-137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο

0: μόνο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή κάλεσέ μας στο 211-800-2930.
1: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: Καλησπέρα και στο φίλο Γιώργο που χαρίζει την δύναμη αγάπη. Καλησπέρα Γιώργο μου, να είσαι καλά. 3,5 λεπτάκια μετά τις 11, δεύτερη ώρα, όλη δική μας. Τρίτο μας ημίωρο, όλο δικό μας.
1: Να μην με βλέπουνε τα μάτια.
0: Για την καλή μας φίλη, Δημήτρης Μητροπάνος και Πασχάλης Τερζής. Έχω μια αγάπη. Μία και μόνο. Αφιερωμένο στο μυχί σου και για εσένα ευχαριστώ. Το εμένα, το εγώ μου ανταποδίδει.

Καλησμένο για όλους όσους ακούν απόψε Σοφία Χατζή. Πώς είστε μωρέ, εμφανιστείτε, πείτε, μιλήστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστιόμαστε. Από καρδιάς.

0: Crepe. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, Ice Crepe. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice Crepe. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
2: Ice Crepe. Ice Crepe. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Περνάμε κόκκινο.
7: Ρε Πατζή, έχει πρόστιμο. Έχει βρετό ηλία. Νέο τραγούδι.

Χάιντε μου, κοσμέ μου, Φάνη μου, η Φανή, πατριώτης Αφανή Δρακοπούλου. Χάιντε κόσμε.

0: Γεια σου φούλα μου, γεια σου, καλησπέρα. Και σε εσένα.
1: Άιδε κοσμένε τα πρέπει. Η καρδιά μου δεν αντέχει.
0: Άσε με στον κόσμο μου, στην ησυχία μου ρε κόσμε. Δεν ζω με τα πρέπει.
1: Εγώ ζω στους παρά.
0: Τι πρέπει.

Και δεν με πείθεις, μπρο, δεν με πείθεις. Τι μου γράφεις στη ψυχή να έχει ένα πρόσωπο έτσι κι αλλιώς, έχεις ανοιχτό λογαριασμό. Το ξεχρέωσες όμως. Και ας αργείς λίγο, πάντα έρχεσαι έτσι. Εντάξει.

Κατέχεις και με τα αστέρια του Αγρινίου τα λησμονήσαι. Είδες φιντάνιο το Αγρίνιο. Πο-πο-πο. Για ρίξε λίγο όνομα ή έστω ένα nickname. Πες μου πώς σε λένε.

0: Energy. 94,2.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Πολιτισμός. Είναι ζωή. Είναι μνήμη. Είναι δημιουργία. Είναι συμμετοχή. Η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας της Ακαρνανίας και το Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός ανοίγουν και φέτος τις πόρτες τους και προσκαλούν παιδιά, νέους και ενήλικες να γνωρίσουν τη χαρά της δημιουργίας, της τέχνης και της παράδοσης. Στο Ίδρυμα Πολιτισμού δημιουργούμε, μαθαίνουμε, τραγουδάμε, χορεύουμε και εκφραζόμαστε.

0: ονειρευόμαστε. Χοροδία ενηλίκων για όσους αγαπούν το τραγούδι και τη μουσική. Παιδική και νεανική χοροδία για τα παιδιά και τους νέους που θέλουν να γνωρίσουν τον υπέροχο κόσμο της χοροδιακής μουσικής. Θεατρικές ομάδες για παιδιά αλλά και για ενήλικες, γιατί το θέατρο είναι έκφραση, επικοινωνία και δημιουργία. Παραδοσιακοί χοροί με χορούς και τραγούδια από κάθε γωνιά της Ελλάδας, κρατώντας ζωντανή την παράδοση και τη μνήμη του τόπου μας. Και η δημιουργία συνεχίζεται. Τμήμα γεωγραφίας για παιδιά και ενήλικες σε μια μοναδική γνωριμία με την τέχνη και την πνευματικότητα της βυζαντινής παράδοσης. Χειροποίητες δημιουργίες για όλους εκείνους που αγαπούν να δημιουργούν με τα χέρια και τη φαντασία τους. Φιλαναγνωσία και λογοτεχνία, γιατί ένα βιβλίο μπορεί να γίνει η αρχή για ένα ολόκληρο ταξίδι γνώσης και φαντασίας. Και για τους μικρότερους φίλους μας, κουκλοθέατρο. Έναν κόσμο γεμάτο παραμύθια, παιχνίδι, φαντασία και δημιουργία. Στο Αγρίνιο και στο Μεσολόγγι, το Ίδρυμα Πολιτισμού της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας δημιουργεί ένα χώρο όπου η τέχνη συναντά την παράδοση, η γνώση συναντά τη δημιουργία και οι άνθρωποι συναντούν ο ένας τον άλλον. Γιατί πολιτισμός δεν είναι μόνο να παρακολουθείς, είναι να συμμετέχεις, να τραγουδάς, να χορεύεις, να παίζεις θέατρο, να ζωγραφίζεις, να δημιουργείς, να διαβάζεις, να μαθαίνεις, να μοιράζεσαι. Έλα και εσύ στο ταξίδι της τέχνης, της γνώσης, της παράδοσης και του πολιτισμού. Γίνε μέρος των δράσεων του Ιδρύματος Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας. Για παιδιά, νέους και ενήλικες. Για όλους όσοι θέλουν να δημιουργήσουν, να εκφραστούν και να ζήσουν τον πολιτισμό. Οι δράσεις θα πραγματοποιούνται στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Οδός Χόντρου και Κανατά 4, στο Πνευματικό Κέντρο της Σειράς Μητροπόλεως Ετωλίας και Ακαρνανίας και στο Αγρίνιο, Οδός Γρίβα 51, στο κτίριο πρώην Χριστιανικής Αδελφότητας Αγίας Φιλοθέης. Έναρξη δράσεων 15 Σεπτεμβρίου. Ίδρυμα Πολιτισμού Άγιος Ευγένιος ο Ετωλός. Ο πολιτισμός είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι δημιουργία.
1: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: δεν ξέρεις πως είναι.
1: Έτσι, γιατί το ξέρεις, να σου θυμίσουμε και πάλι, Αμαζονάκο μου.
0: Αμέσως γέννη.
1: Αφού σου έχουμε αγάπη, μεγάλη αδυναμία, μεγάλη. Νίκος Μακρόπουλος.

Εγώ Μιχή μου και ενεργή μου ακόμα και πάντα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή με αγάπη μεγάλη στο 54-301-0-34. Σοφία Χατζή εδώ, ζωντανή παρεούλα, ζωντανή εκπομπή και ζωή, κυρά ζωή. Με Δημήτρη Μητροπάνο.

Η ντροπή, ψεύτικη. Δίχως μέσα δεν αντέχονται εγώ. Αλλά τη φορτοπηγή του μανάβη μου την αντέχω στο πολύ άνετο εκεί χαμηλά ηρώων Πολυτεχνείου. Πριν την πλατεία Χατζοπούλου. Γεια σου Γιώργη μου, καλή μας και αγαπημένη ψυχούλα. Για τη ζωή και τις εκπλήξεις της, λέει ένα μήνυμα για το προηγούμενο τραγούδι με κυρά ζωή. Όπως το λες, όπως το λες. Έρχεται και ένας Γιάννης Πλούταρχος αγαπημένος.

0: ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινός θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι σίσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.

Παολίτσα Παολάρα μας και στον Αλέξανδρο. Πέσαμε σε νάρκα, αδέρφια. Ας είναι και έτσι τελικά. Τελικά το Εμκουλούρι κάνει τη διαφορά, έτσι, στα κουλουράκια Θεσσαλονίκη, στα κρύα σάντουιτς και στα υπόλοιπα χειροποίητα όλα γλυκά και αλμυρά του. Από 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής, Χαριλάου Τρικούπη 9 έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Την καλή διαφορά σε ψυχτικές εργασίες φυσικά και τις κάνει και ο Φώτης Λόης στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο και την παγομηχανή σου. Σέρβις λοιπόν, επικοινωνείς μαζί του στο 69 36 51 71 85. Παρεούλα μας έχουμε επίσης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστήριο και Μακρυγιάννη, καθώς επίσης και την Protekerm Security, συστήματα ασφάλειας, άμεση επέμβαση, τεχνική κάλυψη, όλο το 24ωρο, αδερφών Γκυγκλά, Κόμβος Παρατολίου. Εδώ έχουμε Gian Oil και για σένα να το επισκεφτείς. Λοιπόν, στο 4ο χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου, πρατήριο υγρών καυσίμων Gian Oil, ποιότητα, αξιοπιστία, πλυντήριο, λιπαντήριο και αξεσουάρ. Θέλουμε μύρι γιατί θέλουμε γουρουνόπουλό μας. Είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στη διάθεσή σου. Καθημερινά όμως το αρνάκι γάλακτο στον τόπιο, το 3α. Απολαμβάνεις τα χοιρινά, τα κοτοπουλάκια σου, ολόκληρα κοτοπουλάκια, σχάρα, σούφλας, φρέσκες πατατούλες και τις όσου ονειρεμένες, έτσι. Οι γεύσεις του μύρι μας μέχρι και τη μία το βράδυ παραγγέλνεις στο 26 41 0 37, Χαριλάου Τρικούπη 15. Παρεούλα, παρεούλα είναι και το κέντρο υπασίας και παρεούλα σε σένα και σου δίνει και προσιτές τιμές και τα πάντα 15. Παρεούλα, παρεούλα είναι και το κέντρο υπασίας και παρεούλα σε σένα.

καταλύτες, καθαρισμός όλων των φίλων και καταλυτών, αφημερών παράδοση με την καλύτερη πραγματικά τιμή της αγοράς σε καθαρισμό, αν όχι καθαρισμός ανακατασκευή, στον Άγιο Κωνσταντίνο στη Γοργοποτάμου. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια για σένα κάνει την καλή διαφορά με εξυπηρέτηση τιμές και με πραγματικά πλούσια μεγάλη σχολική ποικιλία στη Θεστιόν 5 στην Αγία Βαρβάρα. Ο Μάριος, ό,τι πρέπει για κούρεμα, βαφή, αντάβιες, χτένισμα, Εθνικής Αντίστασης 5 για όλους φυσικά φροντίζει, για το κουρεματάκι σου και φυσικά για την κρεπούλα σου γλυκιά αλμυρί που το σχολιάζα πριν. Λοιπόν, κατά συνέπεια αποφάσισα πρώτα η αλμυρή μου και μετά η γλυκιά μου, έτσι κάθεται καλύτερα. Κρέπα, βάφλα, πανκέικς, ατομικά γλυκά ντάνο, σαλατούλες, κλαμπ σάντουιτς και μπερκεράκια. Να τα έτσι απολαύσεις στην Μπουκογιάννη 6, στον όμορφο φιλόξενο χώρο του. 6 απόγευμα μέχρι 4 το ξημέρωμα, όλες αυτές τις ώρες παραγγέλνεις στο 26 41 0 23 5 33. Μίσες, δυναμό, μπαταριούλες με εγγύηση εγκατάσταση 2 έτη, Βαγγέλης από το Γιάννη, ηλεκτρολογία αυτοκινήτων Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου και καφεδάκι του Άκη μας, άρε Άκη μας, καλέ μας, γλυκέ μας Άκη. Από 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ, καφές νερό με 1,5 ευρώ, ξενοπούλου 1, Πρωταγόρα 3, Σιαδήμα 1, Καλυβίων 54 και με delivery όμως καθημερινά από 7,5 μέχρι 4, Άκης καφέ, καφές νερό 1,5 ευρώ, delivery στο 26 41 0 21 6 29 και ζώη σκυποτεχνική. Πάρε τα πάντα όλα για τον κήπο σου. Πάρε γερουικά εφόδια, πάρε ζωοτροφές, πάρε λιπασματάκια για όλες τις καλλιέργειες, τα φθινοπορεινά φυτά σου, τους σπόρους σου, τα λουλουδάκια σου, τα δέντρα σου. Πηγαίνεις Εθνικής Αντιστάσεως 114 και όλα πάρα πολύ καλά για σένα και όλα πολύ καλά για μένα όσο σας έχω εδώ. Ευχαριστώ, εκτιμώ, αγάπη, εκτίμηση, ακρόαση, συμμετοχή. Είπα συμμετοχή. Για συμμετοχή στην εκπομπούλα αυτή, γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34. Λοιπόν αδερφούλη μοιχή μου, μέχρι να βρούμε ουρανό, άσε με μένα να παραμιλώ και διαρκώς διαμέσου του μοιχή μου να μιλώ. Γλυκέρια.

Ρε πατζή μου, δώσε πόνο. Δώσε καληνύχτα, σε λατρεύω αύριο πάλι. Έλα για να κάκι. Και στο μπατσόνι γατόνι μου που το αρέσει. Την καλησπέρα μου.

0: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Όπως και να λύγει το κάθε δι, δεδομένο δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα στη ζωή. Κανείς άνθρωπος δεν γεννήθηκε δεδομένος. Δεδομένο δεν αποτελεί τίποτα στη ζωή. Ούτε καν η ίδια μας ζωή. Εντάξει, την έχουμε τώρα, τη χαιρόμαστε. Λίγο πολύ τη θεωρούμε, ίσως και αυτή δεδομένη. Αλλά να που δεν είναι. Οι άνθρωποι δεν είναι δεδομένα. Είναι στηρίγματα, θεωρώ.

0: Energy στους 94,2.
1: Energy, μουσικό χαμόγελο. Πέτρος Ιακωβίδης, φαινόμενο. Παγκόσμιο φαινόμενο.

Ιδιοφωνικό φαινόμενο. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Σαββατοκύριακο φτάνει, άρα μη σε μέλι. Τώρα εντάξει κυρικά. Εντάξει, δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο από ό,τι φαίνεται, ειδικά το Σάββατο. Γενικότερα σήμερα θα έχουμε μια αλλαγή καιρού στη χώρα, η οποία θα ξεκινήσει από το μεσημεράκι, από γευματάκι και μετά, εκεί στα βορειοδυτικά. Εν πρώτης, μη συλλογικά θα έχουμε κάποιες συννεφούλες από το μεσημεράκι και μετά. Το απόγευμα ίσως έτσι συναντήσουμε και μια ασθενή έτσι ψυχάλα. Αναμένεται στην Κέρκυρα να πέσει αρκετό νεράκι, μετά προς Λευκάδα λίγο προσοχή, ειδικά σε Κέρκυρα. Μετέπειτα τα νησιά του Ιωνίου θα πάρουμε και εμείς μια σειρά. Φαίνεται το Σάββατο έτσι πάντως να είναι βροχερό στην πόλη. Κάποια βελτίωση προς το παρόν για ώρας φαίνεται για την έτσι Κυριακή. Μια κακοκαιρία που από ό,τι φαίνεται έτσι δεν θα χτυπήσει όλη τη χώρα, αλλά μερικά κομμάτια από αυτή, επιλεκτικά. Λοιπόν, η θερμοκρασία μας για σήμερα στην πόλη του Αγρινίου από 15 μέχρι περίπου 25. Με αραιή συννεφούλα φαίνεται το πρωί, κάποιες συννεφούλες μετέπειτα και την πιθανότητα ασθενής έτσι βροχής από το απογευματάκι και μετά. Και ένα Σάββατο βροχερό. Δεν ξέρω αν θα είναι ολόκληρο το Σάββατο. Πάντως σίγουρα έτσι βραδινές πρωινές ώρες κάπως έτσι φαίνονται για την πόλη μας. Και μακάρι να παραμείνει αυτό το καλύτερο της Κυριακής, η περισσότερη έτσι ηλιοφάνεια. Μια υγρασία στο 68% και μία ανατολή και μία δύση. Φθινοπορεινή. Έχοντας μπει ήδη και επίσημα στο φθινόπωρο. Η ανατολή μας 7 και 14, η δύση μας 19 και 19. 7, ούτε καν και 20. Η Εφροσύνη γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά. Η Ζυγή έχει τα γενέθλια 100χρονη. Είναι βραδιά του ερμηνευτή. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία. Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς. Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων. Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Εθνική ημέρα κόμιξ της ΗΠΑ. Και η μέρα των ενόπλων δυνάμεων σε Μοζαμβίκη. Σαν σήμερα. Στο Λονδίνο, σε νοσοκομείο του Λονδίνου, το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος, που μέχρι τότε γινόταν να μεταγγίσεις μόνο και μόνο από αίματα ζώων. Ο Χένρι Φορντ το 1926 ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθαιρωθεί το οκτάωρο και η πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Μια χαρά. Παγκόσμιο ρεκόρ ακοντισμού πετυχαίνει στα Χανιά η συνονόματη Σοφία Σακοράφα το 1982. Η Ελλάδα το 2005. Η Ελλάδα λοιπόν νικά με 78-62 τη Γερμανία και κατακτά τον τίτλο στο 34ο Ευρωμπάσκετ. Είναι ο δεύτερος παρακαλώ ευρωπαϊκός θρίαμβος για την εθνική μας. Λοιπόν, πάμε και στον άλλο θρίαμβο, έτσι, τον μπασκετικό και τον ποδοσφαιρικό. Βρε την Ελλάδα μας εκεί πως έκανε την ανατροπή. Βρε παιδάκι μου στο 95 στις καθυστερήσεις, στο τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων. Πάμε πρώτα Μπασκόνη Ολυμπιακός. Η πρώτη λοιπόν αγωνιστική, πρεμιέρα με κατοστάρα για Ολυμπιακό και μια επιβλητική έτσι, επιβλητική εμφάνιση στη Βιτόρια. Μπασκόνια Ολυμπιακός 89-106. Ένας Ολυμπιακός λοιπόν που μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν της Ευρωλίγκ, επικρατώντας εκεί στη Μπασκόνια.
Οι ερυθρόλευτοι βρήκαν ρυθμό μετά το πρώτο πεντάλεπτο και σταδιακά έτσι επέβαλαν το δικό τους ρυθμό και έφτασαν στη νίκη χωρίς κάποια ιδιαίτερη έτσι πίεση. Μάλιστα, πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακού για τα ευρωπαϊκά του, νικηφόρο και εκτός έδρας, και η Ελλάδα μας. Σερβία-Ελλάδα 1-2. Διπλό λοιπόν με ανατροπή στο 95 μέσα στο Βελιγράδι. Στην πρεμιέρα λοιπόν και για την εθνική μας. Ξεκίνησε από το 4ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, να είναι πίσω, έτσι, στο σκορ. Στο 70 κάτι έγινε σοφάριση και στο 95 ακριβώς πραγματικά στο τελευταίο έτσι λεπτό καθυστερήσεων της αναμέτρησης μπήκε το νικητήριο γκολ. Φυσικά χαιρόμαστε γι' αυτό, για την εθνική μας, για ό,τι έχει να κάνει με Ελλάδα και πόσο μάλλον έτσι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε μπασκετικές, είτε ποδοσφαιρικές, είτε βόλεϊ γενικότερα. Και δεν μου αρέσει καθόλου το βόλεϊ έτσι. Να πω την αλήθεια μου, το ποδόσφαιρο, εντάξει. Θέλω να κερδίζει η ομάδα μου και πόσο μάλλον η ομάδα του τόπου μου. Το αγαπημένο μου δεν το κρύβω πως είναι το μπάσκετ. Αυτό άνετα θα μπορούσα να το παρακολουθήσω. 14 λεπτάκια μετά τις 12. Εσύ για το δικό σου μήνυμα, εσύ λοιπόν αγαπάκι μου γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301 και άσε με μένα. Άσε με να ταξιδεύω στα θέλω μου, στα όνειρά μου, προσδοκίες, επιθυμίες, νοσταλγίες. Νίκος Σουρκούλης, ταξιδεύω.

Flashback. Συγχώρεσέ με, όλα για όλα. Γιώργος Αλκαίος και για το ζωγράφο μας. Ένας από τους καλλιτέχνες που μεγαλώσαμε με πολύ όμορφες μουσικές ερμηνείες.

0: Σίγουρα ο Θεός είναι παντού, μπορώ να έτσι συμπληρώσω να πω. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχα. Αν είσαι Θεός. Αδελφή Κατσιμίχα.
1: Γιατί μας παρατά.
0: Νομίζω τίποτα δεν σε παρατά αν δεν το παρατήσεις.

0: Όταν το ραδιόφωνο σας χαμογελά, φυσικά ακούτε μουσικό χαμογελό με τη Σοφία Χατζή. Φυσικά Energy 94,2.
1: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
2: είναι η μουσική σου ενέργεια.
3: Energy.
2: Energy. 94,2.
4: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
4: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
4: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
4: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
4: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
4: Τηλέφωνο 26410-46-390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
6: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
7: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
6: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
8: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
6: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
8: Ice cream.
9: Ice cream.
8: Αυτές είναι οι γεύσεις.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
11: Επιμένω.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
11: Υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
11: Ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
12: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
13: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
14: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
12: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
14: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
12: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
14: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
12: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
15: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
3: Εμείς να προσθέσουμε ότι στο παρεάκι μας και το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια και το σούπερ μάρκετ Χωμάτων Κεσούλης και Άκης Καφέ και η Προτέκερ Μισεγγύρου και το Κέντρο Υπασίας, ηλεκτρολογία, αυτοκίνητο Βαγγέρης Αυτογιάννης, Κομώσης Μάριος, Φώτης Λόης Ψυχτικές Εργασίες, Engian Oil Πρατήργων, Καυσίμων Νικόλαος Παπούτσης και βεβαίως το M-Κουλούρι μας, Κουλουράκια Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ, κόσμε. Υπέροχη αγάπη, ακρόαση, μηνυματάκια εδώ αρκετά στον υπολογιστή μας. Καλή σας ημέρα, καλή μας ημέρα, καλό γαλήνιο ξημέρωμα, καλή συνέχεια στη μαγεία της νύχτας. Καλή ενημέρωση εδώ στα πρωινά του Energy 942 και καλή αντάμωση για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα μας το βράδυ που έρχεται. Σοφία Χατζή, μόνο στον Energy. Γεια σας.

Energy 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. Energy. 94,2 FM.

0: Energy 94,2.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα.
1: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
1: Energy.
0: 94,2.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Αν θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
2: Energy 93.

0: 94,2. Ακούστε τον δυνατά.
1: Δικά μου μάτια με
0: Energy 94,2.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

Κάτι ερείπια καρδιά να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό.

0: μα δύο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.